0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Καργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Καργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stichman Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Duro-Stick,
9: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της Ανελ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά ολόβρο μάγερο, 28χρονος Κροάτης Μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Appledorn, έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα ανακοινωθεί. Σήμερα στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σά, ο 21χρονος μέσο επιθετικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά, ο μέσο Νότιγχαμ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Union Saint-Gilloise Adem Zorgan είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του ΧΑΦ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλιρουά για Σίντι Τραουή. Το πλάνο του για την αυριανή ρεβάνς με την Πάξη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας έχει ο Φαντρόγγελεν, τη θέση του Ζαρουρίδη εκδικεί ο Πελίστρη. Εφόσον προκριθεί η αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι η CSKA 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τερνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξιό μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ, παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη Ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Σήμερα στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλειος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρα Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. «Επιστρέφω στο σπίτι μου, με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε», ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Ρεβάν στην Τίλα Γκιόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτάτια Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8 ή από εδώ τους, από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Πολύφημος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10, Κυριάκο το καφεδάκι είναι έξω σε κίτρινο μαύρο χρώμα, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Όχι, μια κουβέντα.
0: Κάτσε ρε Μαρία. Κάτσε ρε Μαρία 29 Ιουλίου. Κάτσε ρε Μαριό 29 Ιουλίου να παίξουμε τα επαναληπτικά αύριο. Να πάμε καλά, να τελειώνουμε.
1: Εδώ κοιτάμε τις επόμενες ημερομηνίες.
0: Κάτσε λίγο, να τελειώνουμε. 3 μπαλάκια ο Παναθηναϊκός, 3 ο ΠΑΟΚ αύριο. Να μπούμε με την μπάλα μέσα να τελειώνουμε.
1: Με 0 παθητικό.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά...
1: άσο παθητικό.
0: Μπράβο. Αλλά περιμένουμε να γίνει αυτή η δουλειά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πάρα πολύ καλά είμαι. Έχουν μείνει λίγες μερούλες για να φύγετε να πάτε διακοπές. Mm-hmm. Όσοι έχετε μείνει εδώ, λίγοι έχουμε μείνει.
0: Στην Κηφισό έκανα 37 λεπτά να έρθω σήμερα.
1: Είχε γίνει κανένα ατύχημα?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα
0: γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τον πέρασα όλο την
1: Κηφισό. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Καθόλου. Τίποτα δεν είχε.
1: Πάνε λίγο πιο αργά τώρα, δεν βιάζονται.
0: Είναι όλοι πολύ πιο χαλαροί.
1: Πιο χαλαροί, ναι.
0: Πιστεύω ότι ξυπνάνε όλοι πιο αργά.
1: Ναι. Ένα τεταρτάκι πιο αργά.
0: Ναι. Πέσει ένα τεταρτάκι κάτω από το μαξιλάρι. Πιο. Και τα χέρια που τα βυθίζει κάτω από το μαξιλάρι.
1: Ναι, ναι. Που είναι δροσερό από κάτω.
0: Ναι. Αρκεί να έχει το ερκοντήσιο, να μην τσακωθούμε πάλι. Και νομίζω ότι γι' αυτό αργούμε παραπάνω. Ξυπνάμε όλοι ένα 20 λεπτό μπορεί.
1: Ναι.
0: Πιο αργά.
1: Εκεί.
0: Και προς Πειραιά δεν πήγαινε κανένας.
1: Ένας νους πάει λίγο παρακάτω.
0: Δεν έστριβαν για Πειραιά να φύγουν.
1: Δεν πάνε Πειραιά.
0: Όχι.
1: Φεύγουν προήρεση γι' αυτό τα καράβια.
0: Πόσο πρωί, 7 και 4
1: φεύγουν. Εγώ ας πούμε την άλλη εβδομάδα, τώρα το Σάββατο, 7 η ώρα. Μπαρκάρω.
0: Ναι. Ώρα.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να έχεις πάει από τις 6. 11.
0: Περίμενα αυτό την καφέ.
1: Ναι, πάω Αδελαίδα.
0: Συγγνώμη. 11. Στο Ιρκούτσκ που παίζαμε παλιά. 11 ώρες. Κατάστρωμα είσαι ή καμπίνα?
1: Σε τρελό. Όχι, στο πήγαινε δεν είμαι κατάστρωμα, είμαι αεροπορική θέση.
0: Αεροπορική. Mm. Α, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πέσω για ύπνο 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Δεν είμαι.
0: Εγώ και ακόμα και τότε.
1: Θα διαβάσω.
0: Αυτά τα κάνω στην καμπίνα.
1: Τσακωθώ με το γιο μου, τέτοια
0: στην καμπίνα. Στην καμπίνα. Με το παιδί που δεν έχω εκεί, φαντάζομαι παιδιά από θρίλερ. Καμπίνα. Καμπίνα, μια χαρά. Γιατί κοιμάμαι, ξυπνάω. Τέλεια η καμπίνα είναι τέλεια. Τέλεια που
1: καμπίνα στο γύρνα.
0: Καλά στο γύρνα με κατάθλιψη.
1: Και βράδυ.
0: Και κατάθλιψη επιστροφή.
1: Α, όχι, γιατί έχω και συνέχεια.
0: Mm. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είναι η τελευταία μέρα για δουλειά. Οπότε μια χαρά.
1: Ναι,
0: και αράζεις αυτή την αεροπορική που βάζει ο άλλος πατουσίνια πενιρλί μπροστά.
1: Βγάζουν πόδια, βγάζουν κάλτσες, χάματα.
0: Ναι. Με μάκα από κάτω. Εντυπωσιακό ταξίδι.
1: Πάντα ταξιδεύουμε, είτε είναι σε αεροπλάνο, είτε είναι σε πλοίο, με κανονικά παπούτσια. Γιατί αλλιώς εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα τα μικρόβια όλων των συνεπιβατών μου μπαίνουν στα δικά μου τα πόδια.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχουμε καμία όρεξη να βλέπουμε τα πόδια σαν βότσαλα.
1: Ναι.
0: Κλειστά αθλητικά παπούτσια, αλλιώς πάτημα.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή και δεν μπορώ να βλέπω άλλο flip-flop.
1: Τη βαλίτσα από πάνω από το πόδι.
0: Sorry, και να σπατάς
1: επίτηδες.
0: Flip-flop παντοφλίτσα τώρα, ρε μεγάλε.
1: Flip-flop παντοφλίτσα. Θα μπει όλη η μάκα μέσα.
0: Είναι, μου λέει, χαβαγιά. Τι με νοιάζει, φίλε, τι είναι? Είναι παντόφλα.
1: Ναι, είναι παντόφλα. Όταν θα πας στο νησί,
0: κάνε
1: τον έξω το δεινόσαυρο.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, και σημαίνια, ξέρεις. Θα πάω στο νησί, δεν είπαμε. Έχουμε ακούσει ψέματα. Θα πάμε και θα τα μπει πολλά. Έχουμε πάρει προφλεκτικά. Και μετά τα φουσκώνουν και τα πουτάνε από το καράβι. Κοίτα, έχω φτιάξει ένα σκυλάκι με προφύλαξη. Αγούδιμο 27 ώρες κάρπαθο.
1: Αυτό ισχύει, αποκλείεται τώρα. Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε τώρα το πόσες ώρες κάναμε παλιά για να φτάσουμε.
0: Το Δημητρούλα έβγαινε.
1: Κάναμε 15 ώρες να πάμε Σαντορίνη. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι και πιο γρήγορα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Αλλά, τώρα. Ναι. Καλά είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Είναι και μακριά η αστυνομία.
0: Πάντα δεν είναι κάποιο που λέει, αμά θέλουν να το κάνουν πιο γρήγορα, δεν θέλουν να καίνε.
1: Ναι, λίγο, ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλουν να καίνε.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Το έχω ρωτήσει πάνω. Και μου λέει, πολύ λίγο ισχύει. Έχω ρωτήσει τη γέφυρα αυτό, γιατί έχει να κάνει με το σκαρί του καράβιου.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει και στην Τίνο που έλεγε, παιδιά, να βγω να σπρώξω.
0: Α, έχεις πάει με το βάτραχο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πήγαινε με τον αέρα.
0: Με καρέτα πήγαινε.
1: Πρέπει να πήγαινε με το ρεύμα.
0: Με σχεδία, Οδυσσέας.
1: Με το ρεύμα πρέπει να πήγαινε.
0: Ναι. Με το σόβρακο έχει δει κάποιος. Ναι.
1: Ρε Μαρία, το φάγαμε το καλοκαίρι. Αν το έφαγες εσύ, καλή χώνεψη. Εμένα το καλοκαίρι θα τελειώσει περίπου αρχές Οκτώβρη. Αν με ρωτάς.
0: Εννοείς από καιρό, εντάξει.
1: Και γενικά από σχέδια. Και από σχέδια και από διάθεση.
0: Για μένα είναι πάντα καλοκαίρι και το χειμώνα. Αλλά είμαι το χειμώνα.
1: Σόπα ρε που για σένα είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό που λέμε, άντε δύο και σήμερα. Και μετά γυρνά σε ένα περιβάλλον άθλιο, τι να το κάνει. Είναι χειρότερα. Συνηθίζεις μια καλοσύνη και γυρνάς στην αθλειότητα.
1: Και δεν ξέρω και προλαβαίνεις να τη συνηθίσεις.
0: Δεν προλαβαίνεις, παιδί, να βγάλεις τα πράγματα από τη βαλίτσα.
1: Η καμπίνα, λέει κάποιος, είναι τέλεια όταν είναι δίκλινη. Έχω μπει σε τετράκλινη και είναι σαν το Prison Break. Ο άλλος μύριζε σαν πτώμα και ο άλλος ροχάλιζε. Α, εννοείς να μπει σε τετράκλινη καμπίνα και να είναι άσχετη άνθρωποι.
0: Α, ναι, ναι, σαν φυλακή, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, αν να κλείσουμε καμπίνα, θα κλείσουμε καμπίνα για
0: πάρτι
1: για μας. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, αλλιώς να κοιμηθώ κάτω από τα σκαλοπάτια, δεν έχω θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάρτι μας. Ναι. Τίποτα. Εκεί θα στρώσω του Προέδρου τη Φόρμουλα 1 εκεί μπροστά και να κάτσω. Ωραίο.
1: Συμφωνώ. Έκανε παραπάνω από μέρα, λέει, και σταματούσε Μήλο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Κάσο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, το ξέρω. Πρέπει να περνούσε και από Ζάκυνθο, ας πούμε, για να φτάσει.
0: Έκανε και
1: 27 ώρες.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, Μαρία? Δεν έκανε το χατήρι τούν.
1: Ναι,
0: προκρίθηκε.
1: Κράτα το
0: Μωριτούν.
1: Μωριτούν, δηλαδή για ένα ημίχρονο. Κράτα το Μωριτούν. Τι θα πάθαινες.
0: Μια χαρά με τις φίλες της περνάει. Η τούν με τις φίλες.
1: Η τούν περνάει ωραία καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: καλοκαίρι.
0: Προκρίθηκε η Δυνάμο Ζάγκρεπ,
1: ναι,
0: για τον δεύτερο προκριματικό. Και έτσι λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς,
1: ναι, ναι,
0: για την κλήρωση των play-off.
1: Okay. Πειράζει, παιδιά, και έτσι μπορούμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Καλά τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τέτοια εποχή, ναι, φυσικά και μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Ο παγριωμένη μας ήρθε. Πολύ φυσικά.
2: Έλα, πάμε. 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, από χθες έχει γίνει ένας χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την φανταστική ιδέα του Gianni Infantino να πουλήσει με ένα μικρό κομμάτι της FIFA. Όχι και τόσο μικρό τώρα που το ξανασκέψω.
1: Σε εταιρείες που ο Τραμπ έχει, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Εξετάζει λοιπόν το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Καλά.
0: Μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να με εξηγήσει κάποιος από πότε η FIFA είναι το Infantino και αποφασίζει να πουλήσει κομμάτια της.
1: Φιφαντίνο, θα έλεγε κάποιος τώρα, έτσι όπως μου ήρθε. Φιφαντίνο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ περίπου το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και λέει, δεν θα σας αφήσω έτσι, υπάρχουν 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA, έτσι. Θα πάρετε εσείς από ένα κομμάτι, θα πάρετε μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ομοσπονδία, που σημαίνει βέβαια. Είναι άλλο στο μυαλό της ομοσπονδίας, ξέρω εγώ, της Αγγλίας 20 εκατομμύρια, και άλλο είναι στο μυαλό, ξέρω εγώ, του Κουρασάου 20 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Τώρα
0: και εκεί
1: ελπίζει
0: κάπου ο Infantino να βρει έτσι μια,
1: είπα και εγώ, το
0: μια υποστήριξη. Όπως καταλαβαίνεις, το βγάλανε Times αυτό και έχει γίνει χαμός.
1: Καλά, έχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις επίσημες.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία του λέει ότι φίλε, δεν είναι τσιφλίκι σου να το πουλάς και να το αγοράζεις.
1: He's my guy, I believe you, I love this guy.
0: Σύμφωνα με τους Times, η προοπτική αυτή είναι πολύ χειρότερη και από την ιδέα που είχαν κάποτε για το European Super League.
1: Ναι, είναι χάλια ιδέα, θα διαλύσει. Και σκέφτονται, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, εκτός από τις 64 ομάδες που εκεί μας υφέρει,
0: καλά, ναι,
1: πούμε,
0: αυτό είναι το λιγότερο.
1: Να γίνεται το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.
0: Αυτό είχε ξαναϋποθεί. Το είχαν ξαναπεί πριν από 5 χρόνια και πάλι είχε αντιδράσει η UEFA.
1: Ναι,
0: γιατί
1: τώρα
0: εννοείται ότι αυτό υποβαθμίζει το Euro.
1: Ναι, και το Euro,
0: και
1: ναι.
0: Το Euro υποβαθμίζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δυσκολεύει τους συλλόγους.
1: Όλα. Δεν μας νοιάζει. Θα τους κάνουμε cyborg. Αρκεί να βγάζουμε λεφτά. Να ψοφάνε στο γήπεδο. Αρκεί να βγάζουν λεφτά, σου λέει. Φίλε, παίξε και φέρε τα λεφτά. Θα κάνουν, λέει, σκεφτόντουσαν και το διάβαζα χτες, να κάνουν, λέει, ομάδες άλλες εντεκάδες για το Euro και άλλες για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Αρκεί να πάρουν τα λεφτά.
0: Ακάτα, μακάτα, σου κουντουμπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, το 1 και το 3 και το 5, αριθμάκια.
0: Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι σε όλο αυτό θα εισχωρήσουν οι χώρες του κόλπου, εννοείται, και ότι στο τέλος θα γίνονται μόνιμα εκεί τα Μουντιάλ. Mm-hmm. Δεν έχει σήμερα στην Αμερική, αύριο στην Πορτογαλία. Όχι, θα γίνονται μόνιμα εκεί, γιατί μάντεψε, εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα λεφτά. Είχαμε την απάντηση της UEFA.
1: Τι είπε η UEFA?
0: Αυτό το δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει.
1: Τι το πέρασες εδώ, είπε η UEFA. Δικό σου τσιφλίκι, άμε μου στο
0: ποδοσφαίρου, λέει, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Και η αντίδραση της FIFA, παιδιά, εντάξει, μια ιδέα είπαμε. Δεν είπαμε ότι
1: θα τώρα, θα τα κάνουν αυτά.
0: Γιατί βέβαια όλο αυτό πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση των ομοσπονδιών και όλα θα περάσει από το κογκρέσο της FIFA κτλ. Εκπληκτική ιδέα. Εκπληκτική.
1: Να στείλω τον δικό μου από τα Νολιώσια τον 85χρονο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι.
1: Είδες τι έκανε?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έκανε. Πήρε ένα μπιτόνι στο πάρκινγκ που έμενε και έβαλε φωτιά για να. Τι ήθελε να δει, αν ήταν βενζίνη ή νερό.
0: Όχι, Θεέ μου. Δεν μπορούσε να το μυρίσει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε COVID, λέει, και είχε χάσει τη μυρωδιά.
0: Δεν μπορούσε να το πιει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, λέει. Στο νοσοκομείο και 85χρονο.
0: Τελικά ήταν βενζίνη. Δεν...
1: Παρανάλογα έγινε εκεί πέρα. 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά. Λοιπόν, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Καήκαμε λίγο, όλα καλά. Στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας ήταν μόνος του. Φύγατε όλοι, θα τα προσέχω όλα. Τελικά δεν ήταν νερό. Στείλ τον αυτόν εκεί πέρα στον Infantino,
0: ναι,
1: και θα δεις.
0: Κερνάω εγώ.
1: Απόψε εγώ. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, καλά, εμείς δεν πάμε Μουντιάλ, ό,τι και να κάνουνε. Τίποτα.
0: Μπορεί έτσι να μας ξέρεις.
1: Να μας τουμπάρουνε.
0: Να μας τουμπάρουνε, ναι.
1: Ψήφισες ή ναι και θα πάμε
0: και
1: στο Μουντιάλ.
0: Και θα σου πω εγώ. Θα έχεις μόνιμη κάρτα. Ο Γιώργος από Νέα Υόρκη λέει, η Ομοσπονδία του Κονγκό το βλέπει σαν λουκούμι, λέει, την πρόταση του Infantino. Ναι, ρε παιδιά, το είπαμε. Γιατί κάποιες ομοσπονδίες, τα 20 εκατομμύρια, τους φαντάζουν τεράστια λεφτά.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και έτσι μετά λέει, θα γίνει αυτός υπεύθυνος της εταιρείας.
1: Θα παίρνει, ναι, λέει, μέσο όρο, ναι, 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σε αυτό η Φαντίνου.
0: Ναι, 64 διάβασα
1: 64?
0: Εγώ. 64.
1: Α, με την εφορία καθαρά
0: περίπου
1: τα βάλα.
0: Περίπου όσα παίρνει τώρα και επικεφαλής του NFL κτλ. Τα οποία είναι δεκαπλάσια του εισοδήματος που παίρνει τώρα. Δηλαδή τώρα παίρνει μόνο 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Καλά, ρε εσύ, Μαρία. Ποιος ζει,
0: ρε φίλε. Ποιος ζει με 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή τι να πρωτοπληρώσει. Τα φροντιστήρια,
1: δηλαδή, τις
0: δραστηριότητες. Τι ΔΕΗ.
1: 500.000 ευρώ το μήνα.
0: Τη βενζίνη.
1: Δηλαδή,
0: και να σου πω και κάτι, είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη.
1: Έλα, τάξε. 500.000 ευρώ το μήνα δεν περνάει εσύ ούτε μέχρι 7 του μηνός. Τώρα κοροϊδεύουμε τώρα. Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι,
1: δεν έπρεπε να μου το πεις από την αρχή και κάθομαι και κρίνω τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Ο άνθρωπος θέλει να ανεληχθεί. Εντάξει.
1: 500.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή, ειδικά όταν πεθαίνεις, πας σε καλύτερο μέρος. Εντάξει. 500.000
0: ευρώ. Τα βάζεις όλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι, τα μαζεύεις. Τα σκουλίκια δεν τα τρώνε αυτά. Τα κρατάνε για εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε, λέει, να επικροτούμε την UEFA.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, φίλος.
0: Εγώ θέλω να σας
1: θυμίσω.
0: Είναι
1: σύγχαμα κι αυτή.
0: Θέλω να σας θυμίσω. Πριν από περίπου καμιά δεκαριά χρόνια, που λέγαμε, Παναγία μου, τι άνθρωποι κυβερνούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ήταν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί.
1: Χίλιες φορές να παίρνουν βαλίτσες από Αφρικάνους.
0: Μισελ! Μισελ, γύρνα πίσω, είσαι στο τηλεφώνα.
1: Έχω μια
0: Μπλάτερ,
1: εντύπωση
0: που είσαι.
1: Ότι ο Μισελ, θα ήταν με βρακή με τον Τραμπ. Θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Λέσε.
1: Ναι.
0: Αθώθηκαν, βέβαια, να πούμε έτσι, για όσα είχαν κατηγορηθεί.
1: Ναι,
0: αθώθηκαν.
1: Όλα καλά, όλα,
0: ναι,
1: καλά.
0: Φυσικά που είχαν δώσει παγκόσμιο στη Ρωσία.
1: Θα σπήραξε η Ρωσία, βέβαια. Δεν τα βλέπετε τα δικά σας τώρα εδώ πέρα τα χαΐρια. Αυτά 500.000 ευρώ το μήνα, λέω, αλλά ευτυχώς, λέει, Παναγία μου, είμαι σεζόν.
0: Ευτυχώς, είδες. Έκανε, ήσουν σωστό, διάβαζε, άκουγε τη μανούλα σου.
1: Τα τη μάνα μου, γιατί τη βάζει.
0: Γιατί.
1: Πουλάω τα πρόβατα, είναι καλή ράτσα. Ρωτήστε τον Ιφαντίνο να μπει μεσί τη. Για πλάκα ο Ιφαντίνο τα πουλάει για λάμα.
0: Εύκολα. Και θα έχουμε να τσακωνόμαστε.
1: Δεν θα μας ρωτήσουν, βέβαια, αλλά.
0: Εντάξει, θα ρωτήσουν τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Τώρα να δούμε τι θα επικρατήσει.
1: Λοιπόν, στα δικά μας την πάρουν δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολη.
0: Δυστυχώς,
1: νύχτα, ναι. Και με 112 και οι οικισμοί εκενώθηκαν και σηκώθηκαν ξανά εν αέρια τώρα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ένταση των ανέμων.
0: Έχει
1: στο
0: δελτέμια,
1: νησί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει έντονη ανησυχία.
0: Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης διαβάζουμε ότι είχαν εκενωθεί περιοχές όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεράτζα και Καμάρι.
1: Παντού υπάρχει ένα καμάρι,
0: ναι,
1: του νησιού.
0: Ναι. Και ειδικά στις Κυκλάδες.
1: Ναι, παίζει πολύ το καμάρι.
0: Αν μας ακούτε από Πάρο και έχετε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε σε τι φάση βρισκόσαστε. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτό το πράγμα.
1: 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες, δασοκομάντος, 16 πυροσβεστικά, επίγειες δυνάμεις, έχει γίνει χαμός από Σύρο, Νάξο, Αθήνα, Μέγαρα, Λευσίνα. Τι να πω, μακάρι να σβήσει για να τελειώνουμε. Αεροπλάνα, ένας πανικός γίνεται.
0: Ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα. Παρηγοριά στην κατάθλιψη, όλα καλά θα πάνε τελικά. Ναι, Κωστή, Μπραζιλέιρο, όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τσούβ, με τα flips, flops?
1: Δεν θέλω να βλέπω τις πατήσεις σου, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ξέρω, βγάλει και το παντελόνι.
0: Εννοείς. Εντάξει, στο νησί, στην παραλία τα βλέπεις, δεν γίνεται.
1: Στο καράβι τώρα, έχεις πλύνει, είσαι τόσο δυνατός, παίχτης με τα πόδια, έχεις κάνει, τι έχεις κάνει. Ποδόλουτρο, τι έχεις κάνει. Σε γάλα καρύδας.
0: Πεντικιούρ.
1: Τι έχεις κάνει, πεντικιούρ, μήκητες. Τι έχεις κάνει, είσαι τόσο δυνατός και σίγουρος.
0: Στα πόδια, οι φτέρνες είναι εντάξει.
1: Το κόψεις με τον ηχοκόπτη και τέλος. Την άκρη εκεί στη γωνία που έχει πιάσει κάλτσα μέσα, φταίω εγώ να βλέπω τη μαυρίλα. Τι να του πω, αφού με ρωτάει. Με ρωτάει, να μην το απαντήσω. Έλα τώρα.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patra.
5: What's up? Under 30, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, αλλά θα έχει data να επικοινωνεί με τους φίλους του.
6: Ναι. Και ακολουθεί, λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, διαφημιστικό μήνυμα. Για μία ακόμα μέρα μαζί μας η Big Win, εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
7: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πόση λαγκιτά. On to need a tambour.

0: 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου ως τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού στην άνοδο από το ύψος της Δυραχείου ως την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τα Κτέλ Κηφισού ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα του 112. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Εντός της ημέρας έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix! Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως!
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
11: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μπουκέτα Τσέφεριν με Ινφαντίνο. Πιστεύω ο Τσέφεριν θα τον είχε για πλάκα τον Τζάρλι.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Στην Άουσα, έξω από τον Βαρμπαρόσα.
0: No bet. Και λέει και ότι...
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: No bet, δηλαδή ότι είναι αμφίροπο.
1: Α, ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει μάτς.
1: Ότι είναι μονότερμα, αυτό είναι.
0: Του πάει τη Φαντίνο βέβαια να βγάλει κάποια νεύρα επειδή έχει πλάτες Τραμπ. Τύπου... Αλλά ο Τσέφεριν είναι λίγο... Έλα λίγο να σου
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, αυτό έλα λίγο.
0: Έλα λίγο. Είδες τι πάθανε με το Europe οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Φέλης και εσύ παγκόσμια να σου ξεφτυλίζω.
1: Φέλης.
0: Δεν είμαι επιφετικός. Κανονικός είμαι να του λέει ο Τσέφεριν. Βαβασνίκα τότε σαν χάτσι. Θε σαλμονέλα. Έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το 20% της FIFA στον Τζος Κούσνερ.
0: Ακούγεται έμπιστος.
1: Είναι πάρα πολύ έμπιστος. Είναι ο αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, της γνωστής οικογένειας των Κουσναρέικων.
0: Οι Κουσναρέοι αυτοί δεν είχαν το δημαρχείο εδώ από κάτω, τα χωράφια.
1: Ο αδελφός του λοιπόν, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τυχαία
1: έλα,
0: όλα αυτά.
1: Έλα μωρέ τώρα. Αφού ξέρεις τώρα, ένα χωριό είμαστε.
0: Ναι.
1: Ένα έτσι να κάνεις και αδερφός σου είναι ο άλλος.
2: He's a nice guy of me.
1: Nice guy, επιχειρηματίας, διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια.
2: Μεγάλη
1: οικονομική επιφάνεια. Έχει διασυνδέσεις και στον κόσμο του NBA. Ο πατέρας του είναι ιδρυτής της Kushner Companies. Κολοσσός με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι και άλλες περιοχές της ΗΠΑ.
0: Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Ιωνία.
1: Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η OpenAI, το Instagram, το Twitch και συναφή. Εντάξει, τι να λέμε. Η συνολική
0: τώρα
1: του περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τίποτα, τρίχες.
1: Τρίχες. Ναι.
0: Μαρινάκι στον Αγία Μπλάκ αυτόν. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Και ο Κούτσνερ. Δώσε το μουντιά στον Ολυμπιακό. Να παίζει εδώ πέρα.
1: Μόνο στο λιμάνι.
0: Κουρασά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Βραζιλία.
1: Ολυμπιακός Γερμανία.
0: Ολυμπιακός Γερμανία. Ο Κλόπας ο Βρώμικος εδώ με τη φόρμα. Βρώμικος. Να έρθει εδώ πέρα να παίξει. Αύριο το πρωί ο Μαρινάκα πάρει το Μουντιάλ. Και πέντε ντίζρεγα μπλάκα αυτά τα έχει κάτσει στα αμάξια ο πρόεδρος. Κοίταξε. Αύριο το πρωί να τον πάρει και να παίξει. Πώς το λένε. Σκουάτρα τζούρα, τζούρα.
1: Καλά, όποτε.
0: Με,
1: αν και εφόσον.
0: Αμπαμπάι. Με το Μαντζίνι τώρα προπονητή. Το Μαντζίνι θα πάρει σκουάτρα τζούρα το 2026.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, πηγαίνετε και πάρτε τον άλλα. Τον άλλα που είναι αγκιασμούς, ρε. Πώς το λένε, μωρέ, που είναι αγκιασμούς κάτω. Ποιος έρινε, ρε, γκούλι. Αγιασμούς κάτω. Δραμπατών. Πάρτε το Λίπη και τον Αρίγκο Σάκ.
1: Το Λίπη τώρα που τον θυμήθηκε.
0: Α, γιατί 85 χρονών. Το Ματσούινι με το φουλάρι σαν τον Παπάζογλου στο εδώ
1: στον Αύγουστο.
0: Συρογμή του χρόνου. Του Ιλιουάνου το μηδίαμα. Άντε μπράβο Ολυμπιακός. Αύριο το πρωί πολύθυμος. Μπορεί να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ. Πια εξιντής ρε. Αύριο το πρωί. Όσα έβγαλε σε ένα χρόνο. Αύριο το πρωί και να δεις να είναι όμιλος. Έχει υπόψη σου. Ναι. Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Ιταλία, Ολυμπιακός. Και
1: ναι,
0: από εδώ να είναι. Και από εδώ, έλα το.
1: Έχει μια λογική.
0: Και, μπράβο, άμπραβο. Και από εδώ άλλος όμιλος. Βραζιλία, Γαλλία, να είναι άλλος όμιλος. Νότιο Κορέα, Νότιχα. Και από εδώ Ρίο Αύε. Όλοι μέσα.
1: Όλοι μέσα. Μέσα
0: να μπράβο. Και σκέσαι εξιντής τώρα τίποτα υπόψη σου. Για πλάκα. Άσε ρε Φιφαντίνο όπως σε λένε.
3: Τσέφεριν θα του πει έλα κατέβα κάτω με. Θα πάει ο Τσέφεριν. Τσέφεριν ή Τσέφεριν θα μας το πούνε οι μπασκετικοί. Θα πάει με σάξο παλιό.
1: Φτιαγμένο, φτιαγμένο. Πίσω δεν έχει καθίσματα, έχει μόνο γούφερ.
3: Πίσω έχει asset.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ψυχές, έχει ψυχές. DNA. Λοιπόν, έχει DNA.
1: Εάν γιατί
3: πας,
1: μπαμπά.
3: Εάν πας, γιατί μπαμπά μου τα έτρεξες τελικά. Λοιπόν, και θα με βολάνει τέρμα. Πόσο μου λείπει. Στάθη ξένο. Κόντρα.
1: Αγγελική Ιλιάδη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
3: Σίγουρα Αγγελική Ιλιάδη. Στάθης ξένος. Ρωμανός, μια φαντασμένη που όλο με πικραίνει η γυναίκα που αγαπώ. Και θα του πει: κατέβα λίγο κάτω που θέλει εσύ να μας το χαλάσει το μαγαζί. Έλα λίγο. Φύγε, φύγε, θα του κάνει Φαντίνο. Μα και κάτσε, Φαντίνο. Γιάννη, κατέβαρο και εσύ και ο Τραμπ, θα του πει. Έλα λίγο.
2: Έλα λίγο, έλα λίγο.
3: Θα τον δίνει με ίδια φόρμα μπίμπα πάνω κάτω. Άμα δει άνθρωπο με ίδια φόρμα πάνω κάτω να κατεβαίνει από τα μάξι, φύγε.
1: Ναι.
3: Να το έχει.
1: Έφυγες.
3: Αν το έχει πάνω κάτω, εκείνη τη λίκρα τη φόρμα.
1: Αυτό που δεν ξέρει ακριβώς τι υλικό είναι. Και δεν μπαίνει και φωτιά αυτό, δεν είναι σαν το μπιτόνι του.
3: Επίσης, αυτοί είναι περιποιημένοι, κουρεύονται κάθε 6 μέρες. Λες και παίζουν στην Παρίσι Ζερμέν. Λοιπόν, είναι κουρεμένοι, ποιημένοι, κουρεύονται κάθε 6 μέρες. Λες και παίζουν στην Παρίσι Ζερμέν. Λοιπόν, είναι κουρεμένοι,

0: αμάξι. Εσύ αν έχεις ακριβό αυτοκίνητο θα φας ξύλο. Άνθρωπος με ακριβό αμάξι δεν νικάει ποτέ στο δρόμο αυτόν που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει ο άλλος.
1: Τώρα που πεις για ξύλο, το χέρι σου κομπλέ, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Σας σκύλει αμέσως.
1: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει χθες στους άχαστους.
0: Παίξαμε box, VR.
1: VR, αερομπουνιές, κανονικές
0: αερομπουνιές. Ναι, γενικά αερο.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο Τσούβι χτύπησε την οθόνη. Η οθόνη καλά.
0: Βροχιά. Μια χαρά είναι η οθόνη. Εντάξει, ωραία, ωραία. Ήταν η τελευταία εκπομπή. Αλλά μετά στο μπαρ που με βάλανε, είδες ο Αρτίνος που έδιρε 11 άτομα.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένας, μου έφυγε από το στόμα το αναψυκτικό και ξύπνησα τη γυναίκα μου γιατί ξεκίνησα τον καυγά στο VR. Κάθονταν ένας και του κάνω μεγιά το κούρεμα και του τραβά μια φάπα του μπροστινού. Πρέπει να δεις το επεισόδιο. Μεγιά το κούρεμα. Τι έγινε. Πήρε και σβέρκο και μετά ξεκίνησε το. Λέει, κάνε κάτι να ξεκινήσει ο καυγά. Και πιάνω μια μπύρα εγώ. Την πετάσα να μου κάνει τι έγινε. Και κάνω στο φίλο του. Μέγια το κούρο. Και μετά πανικό. Χτύπησα. Όλοι σου χτύπησα. Και τη θεία μου τη φοφό εκεί. Δεν ήξερα ποιον έπρεπε να βαράω. Αυτή ήταν με το μέρο, με έδιρα και του δικού μου.
1: Κοίταξε, μετά από ένα σημείο και μετά στον καυγά δεν έχει σημασία.
0: Δεν υπολογίζω.
1: Αρκεί να μην σε βαράνε.
0: Ναι.
1: Βάρεση.
0: Όλα αυτά σε ένα φανταστικό κόσμο, ε.
1: VR, παιδιά.
0: Ναι,
1: VR,
0: δεν ξέρω,
1: VR.
0: Μπορεί κάποιο τι.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν πλακώθηκε.
0: Το VAR δεν είναι το βαράω. VR, άλλο. VAR.
1: VAR και όπου πάει.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: είναι παντοτινό.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά.

0: Μόλις έκανε ένα story, Μαρία, γιατί όντως στην Οδύσσια παίζει ο Στάθης Ξένος. Δεν το ήξερα. Σε αυτό το ο αδερφός.
1: Και ρίχνει εδώ μεταξύ, ρίχνει, βέλη.
0: Ο Πάρης δεν είναι. Ο Πάνισερ είναι, αλλά ποιο παίζει εδώ αυτός, σε ποιο ρόλο. Το Μενέλαο, ναι, αυτό είπα.
1: Το Μενέλα.
0: Ο Μενέλαος είναι ο Στάθης Ξένος. Πρέπει να το ξέρετε, με βαμμένο μουσικό.
1: Α, γιατί τώρα σποϊλάρεις τώρα. Μην το ξανακάσεις. Κι όλα έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Βίρονα.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Πρώτη μέρα μετά από άδεια, μαντέψτε, δεν θέλω να δουλέψω. Σόπα. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιάφορο.
0: Τι λέτε, φίλε, εγώ περίμενα να μπει μέσα με πουσάπ παλαμάκι.
1: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο. Πόσο βαθιά στην ψυχή μου έχω τα λιώσια.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη. Που ακούω, λέει, για ομάδα Τουν και εγώ τραγουδάω μέσα μου σορκεντέ. Και Τουν.
0: Και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν.
1: Καλημέρα και στον Δάκη από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Ξανθιώτης ήταν ο τραγουδιστής. Σε Champions League εμφανίστηκε. Πώς πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα. Έτσι για λίγο και μετά πήγε πάλι.
1: Ναι, και μετά πήγε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη, ακόμα εδώ είμαστε. Ναι, δύο και σήμερα. Μία και σήμερα για τον Τζούβι. Τι λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, είχαν το live. Την
0: είχαμε το live, δεν καταφέραμε για τεχνικούς λόγους να είμαστε την επόμενη μέρα στο στούντιο. Για να μπορέσουμε να είναι όλα έτοιμα. Γιατί με το ξεστήσιμο είχαμε ένα θέμα, δεν καταφέραμε. Όλα καλά, προχωράμε. Μην πας με το αμάξι και έρκυρα, θα το πάρεις σε χαρτοκούτι. Τι εννοεί?
1: Τι? Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί. Θα το πάρω σε χαρτοκούτι. Πάντα πάμε το αμάξι και έρκυρα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω εγώ πάρκινγκ. Δεν γίνεται, όπου και να με αφήσετε, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Μεγάλη Παρασκευή, βρίσκω στην Κέρκυρα κάτω από το σπίτι.
1: Πολύ ωραία.
0: Μην το πάρεις κάθε χρόνο, λέει, και πώς θα παρκάρει.
1: Πάνω από δεν θα πάρεις τα μαξίλια και πώς θα πάρεις.
0: Έχω να πάω πράγματα. Έχω να πάω τυριά.
1: Αυτό.
0: Έχω να πάω σαλάμια. Έχω να πάω μαρούλια. Έχω να πάω ντομάτες. Έχω να πάω κρεμμύδι. Έχω να πάω πράγματα στους. Πώς θα πάμε, γεμάτα τα χέρια, σόγαμπρος είμαι.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν θα τους γεμίσω δώρα. Τι θα πάω να τα βρω έτοιμα να φάω? Τι είμαι, ρε.
1: Λοιπόν, αποσύρεται ο Νόιερ. Στο.
0: Ποιος θα βγαίνει τώρα να κάνει το χαφ?
1: Στο φινάλε της σεζόν, αφού ανακοίνωσε το οριστικό αντίο του στην Εθνική Γερμανία, στο οποίο είχε ξαναανακοινώσει πριν από δύο χρόνια. Αλλά είπε μετά, όχι, τελικά το αποφάσισα, θα ξαναπαίξω.
0: Αλλά επίξης λάξη για μένα δεν πρέπει, ας πούμε, να.
1: Σύμφωνο. Ναι, σύμφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ανακοίνωσε ότι με το τέλος της σεζόν 26-27, να είμαστε καλά. Όρθιοι να είμαστε, που λένε και στο χωριό. Κλείνει την καριέρα του. Αυτό θα είναι. Αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
0: Υπήρξε ο κορυφαίος στον κόσμο, ναι, ένα διάστημα. Ναι, ναι. Στα prime του, ο Νόιερ. Οι επεμβάσεις του. Πολλές φορές, γιατί έχω δει πολλά βίντεο, είναι επεμβάσεις τύπου handball, δηλαδή λύγιζε το γόνατο, σήκωνε το χέρι, γιατί οι τερματοφύλακες handball λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι και τεράστιος, δηλαδή κάλυπτε το 80% του τέρματος όταν άνοιγε χέρια, πόδια.
0: Μιας και λέμε handball, να πω καλημέρα στο Δημήτρη Καφάτο, τον φίλο μου που μας ακούει. ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, εθνική. Και γενικά στη ζωή, φίλος, μου το εξηγούσε ο Δημήτρης σχετικά με το Νόιερ και το πώς έβγαινε πάρα πολύ επιθετικά στα τέτα τέτ. Δηλαδή, έβλεπα συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών που έλεγαν, όταν έβλεπαν τον Νόιερ, ότι μεγάλωνε το τέρμα, δηλαδή.
1: Ναι, και άμα πάει ο τερματοφύλακας επιθετικά.
0: Attack the ball. Έτσι, όπως λένε οι μεγάλοι κόουτς τερματοφυλάκων.
1: Ποδοσφαιριστή που έχει την μπάλα. Ξέρεις, λίγο.
0: Βγαίνεις και τον αγχώνεις.
1: Εσύ δεν είναι ότι περιμένεις το σουτ.
0: Μα περιμένεις, έσκαψε, σε πλάσαρε, τελείωσε. Άμα μεγαλώσει το τέρμα, του μεγαλώνεις και το άγχος. Παιδιά, αυτές τώρα είναι λεπτομέρειες τεχνικές που δείχνουν ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ στο πρωινό του Big Wings Sport FM. Εντάξει, μας σταματάνε στον δρόμο και μας ρωτάνε για δρόμους. Φίλε, έχεις ιδέα που είναι εδώ πέρα η Δημαρχείου? Έλα τώρα.
1: Καλημέρα από Λονδίνο και τον Ηλία. Άλλος ένας ξένος δηλαδή που παίζει στην Οδύσσια, έλεος πια με αυτή την ξενοφιλία, αλλά τα έχουμε ξεπολύσει.
0: Επειδή ο Στάφης ξένος, παντού βρίσκω πάρκινγκ. Να πούμε και καλημέρα στην Κύπρο, Μαρία, και στον Χαντζικοφίνα το φίλο μου.
1: Και εκεί βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Μου λέει, δεν πρόκειται να βρούμε, του λέω, φιλέ, αυτοί εδώ οι δύο, για ποιο λόγο μπήκαν στο πάρκινγκ 60 χρονών να περπατήσουν από εδώ μέσα και δεν μπήκαν από την παραλία ή από το δέντρα. Για ποιο λόγο, γιατί φεύγουνε, του λέω. Και τους ακολούθησα έτσι σαν.
1: Σιγά σιγά, ναι, σαν στόκερ.
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν ήταν Έλληνες πιο πολύ, Ολλανδοί. Mm. Και πήραν ένα μάξι και φύγανε. Μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Ρε, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Θα φας δάχτυλο μετά, τύπα.
1: Καλημέρα στον Πολυζόη. 8 και σήμερα για να έρθει ο Τσούβι στα Κρέστενα.
0: Κρέστενα Ηλίας.
1: Ανυπομονούμε.
0: Ναι, δεν παίρνετε εισιτήρια όμως. Τι διάολο κάνετε στα Κρέστενα.
1: Έλα, έλα, έλα, ξεκουνηθείτε λιγάκι. Περιμένετε τελευταία στιγμή.
0: Τι έγινε τώρα. Τσούβι, πήγε νοσοκομεία από τον Μπουκέτο στην τηλεόραση. Όχι, πήγα σπίτι μου. Ούτε πάγο
1: σιγά,
0: δεν έβαλα.
1: Ναι.
0: Έβαλα το χασιαπλά.
1: Λίγο έχει. Ναι, ναι.
0: Έμον, έχει.
1: Εντάξει.
0: Καλά, αν το χτυπούσα πιο πάνω. Παράσταση με το αριστερό χέρι το μικρόφωνο και ζαωρέως εδώ.
1: Καλημέρα από Σαντορίνη, Αριστοτέλης 13. Λέει, αυτό με το πάρκινγκ είναι μέγα φάρδος. Αλήθεια είναι αυτό και το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και εγώ ξέρω ανθρώπους έτσι. Με τους οποίους ξέρω ότι θα πάμε μαζί με το αυτοκίνητο και θα βρει παρκάρι έξω από
0: το αυτοκίνητο. Με βρίζει Εύα. Δεν γίνεται. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να πάμε και πιο κοντά. Καλά, μου λέει, δεν βρίσκει κανένα. Θα πας εσύ να κάνεις τον εξ. Φεύγει κάποιος, το βάζω. Λέω, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι ενεργειακά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ. Δεν υπάρχει έτσι, περίπτωση έτσι, να μην βρω πάρκινγκ.
1: Το φέρνεις, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, καιρός δεν ήταν αποσυρθεί ο Νόιερ. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στο φίλο Δημήτρη.
0: Γιατί ρε φίλε,
1: εντάξει. Οκ, 40 χρονών είναι, 41 περίπου. Εντάξει, ναι. Οκ. Α, ορίστε. Αυτές είναι επενδύσεις. Αγόρασε μία σπηλιά για καταφύγιο από πυρηνικό
0: Μαλιάτσης.
1: Μονό, Μαλιάτσης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το νοικιάζει για 2.200 τη βραδιά.
0: Τι λες ρε.
1: Αμέ, αμέ.
0: Το έχει κάνει Airbnb.
1: Ναι, BBB. Το έχει κάνει BBB. Του κόστησε βέβαια πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί και να είναι ένα λειτουργικό πολυτελές έτσι κατάλημα.
0: Περίμενε όμως, με 2.200 τη μέρα αυτό θα είναι full season, δεν θα είναι. Full, κάθε μέρα θα είναι. Τώρα που έχει γίνει παγκόσμιο viral.
1: Καλά, ναι, εντάξει, τώρα δεν βρίσκεις. Καλά, και τέτοια εποχή σίγουρα δεν βρίσκεις.
0: Άρα βγάζει.
1: Ίσως βρίσκει γύρω αρχές Οκτώβρη.
0: 250.000 ευρώ το χρόνο βγάζει, Μαρία. Άρα σε 8 χρόνια ναι. έχει κάνει
1: απόσβεση. Έχει κάνει απόσβεση.
0: Και του έχει μείνει και το οίκημα.
1: Λοιπόν, μία φυσική σπηλιά στην πολιτεία Άρκανσα, στον ΗΠΑ, γνώρισε εντυπωσιακή μεταμόρφωση από τα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου. Αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης. Όμως έγινε τώρα ένα πολυτελές υπόγειο κατάλημα. Είναι το Beckham Creek Cave Lodge.
0: Γιατί πολλές λέξεις.
1: Εντάξει, είναι ψαρωτικό. Okay, είναι ψαρωτικό.
0: Okay.
1: Έχει ελάχιστη κράτηση 2 βραδιών. Δεν μπορείς να πας για ένα βράδυ μόνο.
0: Τα βλέπεις.
1: Ελάχιστη κράτηση. Δηλαδή, πού σου κου.
0: 5.000, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο του. Το έχει κάνει καταπληκτικό όμως. Πάρα πολύ ωραίο. Ανήλιαγο είναι βέβαια, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Δηλαδή για ανθρώπους που δεν θέλουν και πολλά πολλά με κοινωνικότητες και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνεις παρέα με νυχτερίδες.
0: Μπορεί να πας μόνος σου.
1: Ναι.
0: Να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Α, έχει και εσωτερικό καταράχτη.
0: Εννοείς κανονικό ή ξέρω εγώ πρόβλημα. Μπαίνεις και δεν βλέπεις. Πάμε λίγο γιατί ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στις επάλξεις για την αθλητική ενημέρωση.
1: Και επίσης μη μου σπρώχνεις σε μένα το ντοσιέ με τις αναφορές.
0: Τι στο έσπρωξα.
1: Μου το έσπρωξες.
0: Καλά, δεν παθαίνεις τίποτα. Τι πνίγεσαι άμα σου κάνουν τέτοια. Δεν μπορείς να αφήσεις κάτι να πέσει κάτω.
1: Όχι.
0: Για το ντοσιέ.
1: Με δίδυμο.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας όμως. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στον delivery να πέφτει. Μεγάλος ενθουσιασμός που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές. Λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακή και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους και αυλές.
1: Καπούπα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις ότι η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top τώρα, έτσι. Top. Top και pop. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά.
0: Τέλειο, πριν φύγουμε. Νταβέλης Resort και έκθεση με κόκαλα προγόνων. Πάρα πολύ ωραίο. Ο τάφος. Πολύ ωραίο και ο οικογενειακός τάφος. Τι είναι αυτό, πατάς τη γιαγιά.
1: Έλα, κάνε tag.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία.
5: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
7: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
6: Το σούτ. Είναι 2-0.
8: Sport FM Πάτρα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Sport FM Πάτρας.
12: Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στην Πορτογαλική Βιτόρια για τον 24χρονο Αγγολέζο Χαφ Μπένι Μουκέντι φέρεται να έχει κάνει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ένωση ο 28χρονος Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, 21χρονος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά, ο οποίος πέρασε χθες ιατρικά στην Πορτογαλία και σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά ο μέσο Νότιγχαμ. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Αντέμ Ζοργκάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του Χαφ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλερουά για Σιντή Τραουή. στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρε να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί. Εφόσον προκριθεί το Τριφύλι, αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπάρτακ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξί μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου έχουν Λουστόνδο και Μπάμπα. Σήμερα στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της Άνελ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλιος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίν Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. «Επιστρέφω στο σπίτι μου, με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε», ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους Κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid της. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, η Βασίλισσα θεωρεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τίλα Γκόρη από αυτή τη φορά με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτάτε Ακλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ντροπή σας να ρωτάτε πόσο ύψος έχει αυτή η σπηλιά για να δούμε αν μπορεί να χωρέσει η ΖΑΦ. Ντροπή σας.
1: Ήταν ένα 87 είσαι.
0: Ναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6, είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλα,
1: Μάρια Ζαφυράτου
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, και Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Παναγιώτης Κεφαλάς επίσης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι έχουμε στρατό πίσω μας, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια,
1: έτσι,
0: για να κρατήσουμε ψηλά. Ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω γιατί πήρες έτσι σε μπαλκόνι πολιτικό έχεις βγει αυτής.
0: Λαέ του Βόλου. Ναι. Παιδιά, γιατί μου φαίνεται ότι η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Χθες άκουσα έναν τύπο που έλεγε: είμαστε 5,5 εκατομμύρια εδώ. Και τα δύο να φύγουν, τρία είναι εδώ. Σωστή η σοφία του. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη Αθήνα όμως. Και δεν είναι άμα από τα 5,5 φύγουν μισή. Όχι, αραιώνουμε αρκετά, θα έλεγα. Γιατί κατά τα άλλα το χειμώνα είμαστε αρκετά στριμωγμένοι.
1: Ισχύει
0: ειδικά
1: αυτό.
0: Ειδικά με τα αυτοκίνητα.
1: Το πρωτόκολλο της νέας τάξης πραγμάτων
0: που
1: η Γκοκατζέτα λέει να φύγει πολλοί κόσμος για να ζήσουν
0: οι λίγοι.
1: Ναι. Οπότε εμείς τι κάνουμε, τα παίρνουμε από εταιρείες που προωθούν
0: τις διακοπές.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Εγώ γιατί είμαι ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος τι έχει. Δεν έχει ακριβώς. Τα καράβια.
1: Είναι δυνατόν, τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ρε Βοηδός, Βέρκη, Τσούβη, ούτε αερομπουνίδια δεν ξέρεις να έρχεις. Φίλε, δεν ήταν αερομπουνίδια. Κρατάω τα τζόστικ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω. Τα κρατάω. Άρα δεν μπορώ να κάνω την μπουνιά.
0: Αυτό που έχετε οδηγίες για τα πάντα.
1: Ρε φίλε, εντάξει. Τσουβέλα στην Παράδα φτιάχνουμε την εθνική Γαλλία. Τι βλέπεις, αλέ λε μπλε. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, κάτσε τώρα μπήκε ο άνθρωπος. Μακάρι αυτή την ενέργεια στο πάρκινγκ να το έχεις και στο στοίχημα.
1: Το ευχήθηκα, δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
1: Είχα κάνει ευχή σε τζίνι, αυτό εδώ που να το βάλω για τα μάξι μου. Και μου είπε θα σου λέγα, αλλά θα σου βρίσκω πάρκινγκ για πάντα.
0: Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο με τα στέρι. Όχι, ο γιος μου δεν μαζεύει πανίνι, λίγα μου μείνανε, λέει κάποιος, ατύχησες. Καλημέρα από τον Παράδεισο, λέει ο Μανώλης. Αλλά εννοεί τον Μόχλο Σιτίας. Ωραία, καλημέρα και στην Ειρήνη. Ωραίο επεισόδιο χθες. Λέει ακόμα γελάω, μας έλειπε ο ραπ. Κατά τα άλλα, δύο και σήμερα, σπρώξτε να τελειώσει η εβδομάδα. Παιδιά, δεν είναι αγκασπρόμε, θα τελειώσει η εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα και στον Πάνο. Περιμένοντας το Ριμπάλτα να μπουμπουνίσει και το δεύτερο χαφ, αναρωτιέμαι πότε τα τελευταία χρόνια είχαμε τόσο γεμάτη με αλφα, το έψιλον, ομάδα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Πινέδα τώρα που αποχώρησε δημιούργησε ένα κενό και θα πρέπει να δούμε αυτό πώς θα καλυφθεί, ναι, και τι αντίδραση θα υπάρξει στην εντεκάδα και τι ομοιογένεια θα υπάρξει. Mm-hmm. Αν λυθεί αυτό, γιατί πολλά περνούσαν από τα πόδια του Πινέδα, ήταν ιδιαίτερα κομβικός πέρυσι. Αν λυθεί αυτό, ναι, μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, εννοείται.
0: Εντάξει, λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής να παίζει τη θέση του Πινέδα. Ο Πινέδα τι έπαιζε? Έπαιζε εξαροχτάρι.
1: Εξαροχτάρι.
0: Θεωρητικά έπαιζε εξαροχτάρι. Γιατί
1: ναι,
0: πρακτικά έπαιζε διαροδεκάρι. Αν
1: ναι,
0: ρωτάς.
1: Σωστό είναι. Εκτός ήταν ότι ήταν box to box.
0: Ήτανε παντού.
1: Εκτός ότι ήταν ναι, box to box. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις ένα παίχτη που. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν μια καινούργια ομάδα με ένα καινούριο προπονητή. Ναι. Ο Πινέδα ήταν αυτός που έσβησε όλες τις αδυναμίες που είχε η νέα ομάδα με τον καινούριο προπονητή. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα χαμηλά, εμφανιζότανε. Μετά ήταν πίσω από τον επιθετικό. Μετά πρώτος έκανε την παλιά διαγώνια στο build-up. Μετά κάλυπτε. Μετά τα έκανε όλα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτός.
1: Δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά μένανε μακράν ο MVP της ΑΕΚ. Ο Πινέδα χθες και γι' αυτό και ψηφίστηκε MVP. Το πρωτάθλημα είναι μακράν από τον δεύτερο ο Πινέδα πέρυσι, ο παίχτης που έχει κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν αυτός που ένωνε τα πάντα. Γιατί στην αρχή ο Νίκολης, θυμάσαι ότι ήταν, η ομάδα ήταν κομμένη στη μέση. Έπαιζε χωρίς αμυντικά χαφ, δηλαδή έπαιζε πιο πολύ με επιθετικά χαφ που θέλουν την μπάλα στα πόδια. Είχαμε θέμα στην αρχή, αν το θυμάσαι.
0: Καλά, και το είχε δηλώσει ότι θα δει από τον Έδρα και μετά.
1: Το δήλωσε, δεν σημαίνει. Αν δεν υπήρχε ο Πινέδα, δεν θα έβγαινε αυτό το σχέδιο του Νίκολη. Όποιος και να ήταν εκεί διαφορετικού τύπου παίχτης, την πρώτη του χρονιά ο Νίκολιτ δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό που έκανε την ΑΕΚ. Ο Πινέδα ήταν, τι να σου πω, ήταν ο συνδετικός κύριος όλης της ομάδας. Οπότε τώρα, βέβαια είναι δεύτερη χρονιά, έχει βάλει το παιχνίδι του, τα θέλω του κτλ.
0: Είναι πιο δεμένη η ομάδα.
1: Είναι πιο δεμένη.
0: Πιο λειτουργική. Γιατί έχει μάθει να λειτουργεί.
1: Πιο ομαδικά.
0: Ναι, πιο ομαδικά και χωρίς τον Πινέδα και μέσα στη χρονιά.
1: Αυτό θα το δούμε βέβαια πρακτικά και στο χορτάρι χωρίς αυτόν παρόντα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, και μεγάλη μεταγραφή επίσης. Γονίδη Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραία μεταγραφή, Μαρία. Γονίδη Λένα Ζευγαρά. Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορα τέτοια ζευγάρια που έχουν βγει.
1: Έρχονται
0: για αυτό.
1: Για να λέμε τα δικά μας.
0: 26-27.
1: Και το Λιόλιο Ρουβάς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τα έχουμε πει και. Βανδύ.
1: Θεοδωρίδη Βανδύ. Έχω αυτά τα δίδυμα στα χαφ.
0: Εντάξει. Σκυλιά. Δεν περνάει τίποτα.
1: Σκυλιά.
0: Δεν περνάει τίποτα. Καλημέρα, Έρπιτα Φωστήρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
1: Ποιος είναι αυτό? Καλημέρα φίλοι μου. Λίγο ακόμα για διακοπές. Να πάω ξανά πίσω. Να ερωτευτούμε ξανά σε μια Cadillac με κατεβασμένη την οροφή. Και να ρωτάω τι μου βρήκες. Αν είναι όλα αληθινά, σας αγαπώ. Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό.
0: Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό. Ένα από τα δύο.
1: Συμφωνώ.

0: Σκούμι λέει, έχω εισιτήριο για ΟΑΚΑ για 12 Σεπτέμβρη. Είμαι όμως ψηλός και φοβάμαι ότι θα βρίσκει το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπαρτζόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πλήρωσες 20 ευρώ να το πει.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, με γλέντισε. Με γλέντσε.
1: Εξετά μέρες δίαιτα, είμαι έξω από Μπουγατσάδικο και ετοιμάζουμε ένα μπουκάρο και σκάει μήνυμα από τον διαιτολόγο. Πάμε πολύ καλά, συνεχίζουμε. Δεν το βλέπω. Εντάξει,
0: δεν το πεις.
1: Δεν έχεις cheat day. Δεν έχεις.
0: Έχω cheat week εγώ.
1: Εντάξει, και αυτό. Και αυτό μετράει.
0: Εχθές λέω πω δεν είμαι καλά. Μετράω ζάχαρο 61. Είχα πέσει πολύ χαμηλά.
1: Αυτό είναι χαμηλό.
0: Στα 40, στο 40 κάνεις το vanilla ice.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Για μένα που εγώ τόσα
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Δεν τις ξέρω, ρε παιδί μου, τι είσαι.
0: Η βαθμολογία είναι 85 με 110 το φυσιολογικό.
1: Το φυσιολογικό. Εντάξει, okay.
0: Μετράω και πάω μέσα, ανοίγω. Έφαγα μέχρι και την κουβερτούρα για τα γλυκά που είχε γεύα.
1: Και ήρθε στα ίσια σου ή ξεπέρασε τα όρια.
0: Ξεπερνά και ξαναπέφτει.
1: Να, εντάξει.
0: Ήρθα στα ίσια μου σε 20 λεπτά. Έκανα εντάξει, είμαι. Όλα καλά. Μίλαγα σαν αυτό, μια Cadillac.
1: Και εγώ χθε για μεσημεριανό έφαγα εκμεκ παγωτό. Για μεσημεριανό.
0: Κοιμήθηκες μετά.
1: Όχι, μετά πήγα για πιλάτες.
0: Ναι, μετά στη ζάχαρη που βρίσκεται. Σαν Jack Russell σήμερα. Σαν το σκυλί του Jim Carrey, το Huxley.
1: Τι να πω, πώς να πάει. Έτσι.
0: Μα ακόμα έχεις τσίτες χωρίς να πιεις καφέ σήμερα. Είσαι έτσι, έγινε καλά, είσαι. Σαν περιστέρι είσαι κάπως.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
0: Bigwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και πάμε στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Σπύρος ο Πρωτεΐνης. Μαρία, άσε τα πιλάτες και άρχισε τα φάρ, γιατί όσο μεγαλώνουμε χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Καλά.
0: Το
1: έλα
0: θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις όμως και πόδια για να αντέξεις την σαρκοπενία.
1: Έλα να κάνεις λίγο πιλάτες και τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε
2: να σου μια πληροφορία. Θα γίνεις τούμπανο. Γιατί όπως σε βλέπω, θα κάνεις μπράτσα τέτοια σου περάνε τα χρόνια.
0: Και φωνή θα γίνει έτσι. Πάμε μοιακά. Να πω στον 115. Μπουκέτα. Έλα ρε.
1: Έλα εδώ ρε.
0: Φαλάξεις.
1: Έλα στην Ποσειδώνα, σε περιμένω. Έλα,
0: και Λοκρίτο.
1: Έλα 10 και 2.
2: Θα έχεις φύγει, εσύ βέβαια είσαι την κάθε φορά. Για πες και τι σε.
1: Λοιπόν, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είπε ότι στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το είπε έτσι. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπένι Μουκέντι. Όχι Μπουκέντι, Μουκέντι.
2: Μουκέντι.
1: Ναι, Μουκουντί και Μουκέντι. Μπένι Μουκέντι είναι χαφ της Βιτόρια Γκυμαράες. Εντάξει.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι, 24χρονος. Να σου πω τίποτα για τις διαφημίσεις.
2: Αγγόλα 1,80. Αγγόλα
1: ναι.
2: 1,80. 4 εκατομμύρια ευρώ τον βλέπω εδώ στο transfer.
1: Mm-hmm.
2: Παίζει ακριβώς εκεί που παίζει ο Πινέδα 6, 8 και 10 στον άξονα.
1: Ωραία,
2: όλο,
1: ωραία.
2: Όλο.
1: Πρώτα 8 και μετά 6 μας λέει ο Σταβάκος.
2: Γιατί και ο Πινέδα αυτό.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ό,τι έβαζε. Τον Πινέδα απλά τον ξαμολούσες, παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ψάχνει όμως παίχτη.
1: Λοιπόν, 24χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Αυτό. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι ενδιαφέρεται αρκετά η ΑΕΚ. Εντάξει. Αυτό θα το κοιτάξει και βλέπουμε, παιδιά.
2: 1,69 ήταν ο Πινέδα, 1,80 αυτός. Τίποτα, τσεκάρω τα στατιστικά.
1: Για γαμπρό.
2: Εντάξει, τι κουστούμι, δεν τον πανταζόνα θα τον πάω.
1: Καλή θέα πάμε.
2: Εντάξει. Αν τον είδαμε με την Αγγόλα, με την Εθνική. Εγώ δηλαδή τον έχω δει για κάτι δικά μου. Αυτά. Σε 29 μάτς, πρόσεξε τι έχει κάνει στη Βιτόρια. Ένα γκολ,
1: ναι.
2: Μία ασίστ.
1: Ωραία.
2: Και 7 κάρτες. Ελάτε για κλωτσιές. Εντάξει, 29.
1: Εντάξει.

0: Ή θα γίγαντα Ντόναλντ Τραμπ να μοιράζει καραμέλες τικ-τακ σε κηδεία για ουσιαστή. Και γι' αυτό είναι πλανητάρχης.
1: Απολό.
0: You want some country, we have some.
1: Κοσμάρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για μουκέντι.
1: Θα φάτε μπουκέντι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Δελφινάκια, καλημέρα.
1: Δελφινάκια.
0: Δελφινάκια, δελφίνι, δελφινάκι. Δεν έχω να πω τίποτα. Η εποχή δεν προσφέρεται για ατάκες. Καλές διακοπές. Κώστας Πειραιά.
2: Α, καλά, κατάλαβα. Έχει φύγει. Έχει φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι.
2: Έχει φύγει το παιδί. Έχει
1: γιατί
2: φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι. Ναι. Για τη μύτη, τι. Βέβαια, ένα μήνυμα το περάσαμε έτσι, ότι αν αρχίσει ο κεφαλάς να δαγκώνει στην παραλία είναι λαγό κεφαλάς.
0: Oh.
1: Το περάσα. Το έστειλε κάποιος.
0: Oh, τώρα γιατί.
1: Το έστειλε κάποιος. Εντάξει. Εντάξει, το έστειλε και πρέπει να το πω.
0: Καλά κάνεις.

0: Λοιπόν, έχω δει, βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα. Πέντε σημάδια λέει που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι τσιγκούνης.
1: Για πες ρε Μαρία.
0: Πραγματικά δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Εγώ
0: μπροστά σε ένα
1: όχι.
0: τέτοιο άνθρωπο. Όχι εμείς να είμαστε τσιγκούνοι.
1: Ναι.
0: Υπολογίζει λέει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής. Σαν το Θανάση Βέγκο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λέει δεν είναι κακό να προσέχει κάποιος τα έξοδά του, αλλά ο τσιγκούνης τίνει να μετατρέπει κάθε απόφαση σε λογιστική πράξη. Δηλαδή θα πάρουμε και χωριάτικη και χόρτα. Τι τα θες, δύο σαλάτες.
1: Όταν πει κάποιος έτσι, δεν τον θέλω για παρέα.
0: Έφυγες.
1: Και είχαν δίκιο οι γιαγιάδες που τα λέγανε αυτά. Γιαγιάδες και μανάδες. Τσιγκούνι στα λεφτά, τσιγκούνι στα αισθήματα. Έχει δίκιο. Είχανε δίκιο. Οι άνθρωποι... Γίνεσαι έτσι υπολογιστικό
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Να έχεις έναν υπολογιστικό άνθρωπο στην ταβέρνα και να σου λέει τώρα πήραμε γάβρο μαρινάτο τώρα. Γιατί να πάρουμε μαρίδα τη γανιτή.
1: Έχει δει τσιγκούνι που σου βάζει χέρι γιατί αφήνω 8 ευρώ tips.
0: Ναι. Καλά. Πολλά το άφησες ρε.
1: Γιατί?
0: Γιατί πόσο ήταν ο λογαριασμός?
1: 112 ευρώ και το άφησα 120.
0: Πάπα, πολλά είναι. Άσε 5 ευρώ, πάρε τα ψηλά. Θα σου χρειαστούν, πάρε τα ψηλά. Κλώτσο στο σβέρκο.
1: Εντάξει, όχι κλώτσο στο σβέρκο. Απλά δεν. Έχω δει άνθρωπο να τα παίρνει όλα. Κλικ.
0: Και είναι σε καζίνο. Δυσκολεύεται, λέει, να είναι γενναιόδωρο ακόμα και σε μικρές κινήσεις. Ναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ναι. Πάρε ρε του παιδιού μια σοκολάτα. Ένα 20 κάνει.
1: Δεν κάνει καλό αυτή η διατροφή.
0: Η μικρή. Η μικρή ρε Κυριακό, η μικρή λέμε.
1: Η μικρή ένα 20 έχει.
0: Καλά, δεν σου λέω να πάρει το τούβλο ρε Κυριακό. Δεν έχουμε πληρωθεί. Τέλος του μήνα κρύβει.
1: Η μικρή, ένα 20.
0: Η μικρή όπως την υπολογίζω εγώ.
1: Ένα 20, ναι, πήρα εγώ για το μικρό. Ένα 20. Έχει ρε, μικρές.
0: Περιμένει πάντα να πληρώσουν ή να προσφέρουν οι άλλοι.
1: Πάει και τουαλέτα.
0: Πάει τουαλέτα, ψάχνει το πορτοφόλι του.
1: Πάει τουαλέτα.
0: Φίλε, δεν το έφερα το πορτοφόλι.
1: Όχι, μιλάει και έξω με το κινητό.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Ναι, ναι. Και για πες.
0: Ναι.
1: Έχει πατήσει το Gemini.
0: Έρχεται και μετά έρχεται. Ρε πληρώσατε.
1: Τι κάνατε.
0: Θα σου τα περάσω, θα σου τα περάσω.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω.
0: Καλά.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω. Ή που καταλαβαίνεις το τζιγκούνι. 52 ευρώ μπορώ τιμολόγιο. Άντε ρε Καραγκιόζη. Εύχομαι αδέ να σου στέλνει mail 27 Ιουλίου. Να σου λέει μπες στη θηρίδα, έχεις ανακοίνωση. Να σου κόβει το αφαλός.
0: Δίνει υπερβολική αξία στα χρήματα. Και μικρότερη στις εμπειρίες.
1: 8 ευρώ τιμολόγιο θέλω άλλο. Πήγαινε ρε, βάλε κάτι την τσέπη σου το κράτος.
0: Πήγα ρε παιδί με ένα τριήμερο στη Σέριφο και ήταν φανταστικά και αυτά. Και του λέει πόσο πληρώσατε. Εντάξει, πόσο να πληρώσω.
1: Με 4 εκατοστάρικα σύνολο, ρε.
0: Ναι.
1: Πήγανε με
0: 4 εκατοστάρικα εγώ περνάω ένα μήνα, ρε σου λέει.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Ναι, με πληρωμένους λογαριασμούς.
1: Καλά. Σας κοροϊδεύουν.
0: Και κρατά σχολαστικά λογαριασμό για τα πάντα. Και θυμάται με ακρίβεια και τα λίγα ευρώ που δάνεισε πριν από μήνες. Δύσκολα θα προσπεράσει μια μικρή οικονομική διαφορά χάρη της καλής διάθεσης. Όπως μου λένε, πόσο είναι από 52 ευρώ, ας βάλουμε από 55.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, γιατί, άστο, έχω
1: 52. Ο Τσιγκούνης από έφηβος μαζεύει τα λεφτά στο 8x8, να ξέρεις.
0: Και πάντα βγάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα βγάζει.
1: Εκεί το αυτά. Παιδιά, δεν έχω να σας δώσω τίποτα.
0: Να το. Ρε, δεν είναι τσιγκούνης αυτός, είναι λογικός στην παραγγελία. Σοφός είναι και environmental friendly.
1: Εντάξει, φύγε τσιγκούνι.
0: Τσιγκούνι.
1: Φύγε τσιγκούνι.
0: Φάει ό,τι έχει το ψυγείο εσύ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ζητάνε τον Σωτήρη Γρούσπη, τον Σοκράτη Γρούσπη. δηλαδή, οι κανονικοί άνθρωποι τέτοιου τύπου σας φαίνονται τσιγκούνιδες. Και γι' αυτό σκατά είστε όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε. Συζητήστε που δεν μπορείτε να απολαύσετε τίποτα στη ζωή.
1: Ναι, αλλά για τα γεράματα μου έχω, όταν θα πεθάνετε σε χαρτό.
0: Και ξέρετε ότι θα φτάσετε στα γεράματα.
1: Μα είμαι κακός. Οι κακοί άνθρωποι ζουν, είπαμε, 110 χρόνια.
0: Ορίστε. Εδώ λέει, ακόμα και αυτός λέει που δεν έχει λεφτά, όταν αποφασίσει να βγει να φάει σουβλάκια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πληρώσει 40 ευρώ για δύο άτομα. Αν το κάνεις, το κάνεις. Έτσι. Βγαίνεις αποφασισμένος.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνεις έξω και να μην έχεις τα λεφτά για όλο το τραπέζι? Κάθεσαι σπίτι σου. Έχει τα λεφτά για το τραπέζι, 4 άτομα να κεράσεις. Και άμα δεν προκύψει,
0: ναι.
1: Ωραία, και πάει μισά-μισά. Τι έφαγε το βόδι γυναίκα σου παραπάνω και φτεδάκια να πληρώσει, να κάνεις και τέτοια. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Επίσης, τι άλλο λέγανε οι γιαγιάδες, για να ξέρεις. Όλες αυτές οι συμβουλές βέβαια ήταν για να πεθάνει σε χαρτό. Πλούσιος, μου το έλεγε άντρας το λέει αυτό. Μπάρμπας. Πλούσιος είναι αυτός που χαλάει. Όχι αυτός που μαζεύει, μου λέγε. Εν τω μεταξύ τον ζούσαν τα παιδιά. Αλλά.
0: Ναι, αλλά είναι το μενταλιτέ, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: ναι. 4 ευρώ φωτοτυπίε και ήθελε τιμολόγιο. Φάπα στο σβέρκο.
1: Φάπα.
0: Λέει ο τριαντάφυλλο.
1: Φάπα. Και πληρώνει και με το ρολόι.
0: Μαζί.
1: Εγώ θα σου πιάσω το χέρι και το στρίψω. Σου μιλάω σοβαρά.
0: Φιστάγκωνα.
1: Πονά τώρα. Πονά τώρα, αντίχειρα, ρε. Πάμε.
0: Λοιπόν. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Μιλάμε για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και εννοείται ότι είναι με δωρεάν είσοδο, AI εμπειρίες, cinema quiz, έχει VR προβολές, έχει το Τζούβι να ρίχνει αερομπουνιές, τα πράγματα.
1: Ναι. Δεν θα τα βρείτε αυτά.
0: Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Ή άλλοι που έρχονται επίσκεψη, ξέρεις τι, μπήκα ματική οδό και δεν προλάβαμε να πάρουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος, του λες, απλά δεν θα ξανάρθεις εδώ.
0: Ναι.
1: Πού πας.
0: Εννοείται.
1: Παίρνα από ένα ζαχαροπλαστείο και πάρα ένα κιλό γλυκάρε.
0: Θα σου βγάλω αυτά τα, το καλαμπόκι, το ξηροκάρπι, το καλαμπόκι. Δεν θα σου βγάλω τα κάσιους.
1: Υπάρχει και ο τσιγκουνόσπιτος όμως. Ο τσιγκουνόσπιτος είναι, σου φέρνω ακριβά γλυκά. Μη μου βγάζεις τα σουδάκια εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το κερασάκι αυτό θα στο βάλεις στο μάτι. Φέρε τις πάστες ποντικάκι μέλισσα που έφερα. Κατάλαβες?
0: Ναι. Όχι τα κοκάκια που έχουν γίνει, να μην πω πώς.
1: Άντε τώρα, κεφτεδάκια.
0: Ναι,
1: σου φέρνω ακριβά γλυκά. Πάστες για όλους. Δεν θα τις βγάλεις. Υπάρχει ο τσιγκουνόσπιτος.
0: Τσιγκούνις είναι σε όλα τα παιδεία.
1: Έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου όμως. Υπάρχει το Lidl App Learn and Work. Δίνει παράταση σε αιτήσεις μέχρι 30 Ιουλίου για δωρεάν σπουδές, εμπειρία σε αγορά εργασίας και μισθό την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική. 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Ολοκληρώνεις το πρόγραμμα. Ανοίγεις το δρόμο για καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μέχρι αύριο είναι η αίτηση, παρακαλώ. team.lidl.gr. Μέχρι 30 Ιουλίου. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: το Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος Ζεφυρίου ως το Μαρούσι και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Δυραχείου. Στις 10 το πρωί αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Sport FM.
15: Sport FM.
14: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
16: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χτυπήσαμε φλέβα με την τσιγκουνιά δυνατή για 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Δυνατή.
1: Υπάρχει, λέει, και η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχω έναν που κάνω παρέα, ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα.
0: Ωραία.
1: Και λέει, όταν βγαίνουμε έξω, δεν γουστάρω να πληρώνει καθένα τα δικά του. Μία πληρώνω εγώ, μία εσύ. Το οποίο το ακούω.
0: Αν τυχόν συνεννοηθείτε,
1: ναι,
0: είναι όλα καλά.
1: Ναι. Αν όταν πληρώνει εσύ, πίνει το Βόσπορο και όταν πληρώνει αυτό, πίνει ένα ανθρακούχο.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε θέμα. Αν όμως είναι ισόποσα μοιρασμένα τα πιωτά, κάθε φορά είναι μία ή άλλη.
0: Αφού είναι ισόποσα όμως μοιρασμένα τα πιωτά, γιατί δεν πληρώνω καθένα τα δικά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, εγώ ήπια τρεις μαργαρίτες, εσύ ήπιες τρεις σαμπούκες, εσύ αυτό και τα λοιπά.
0: Οριακά κοντά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, εγώ το έχω αυτό.
0: Παρακαλώ, τι θες, κυρία. Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες.
1: Ωραία, Κυριάκο, και εσύ δεν πληρώνεις ποτέ. Εντάξει, καλά, ναι. Ωραία, όταν βγαίνουν μόνο γυναίκες, τι γίνεται? Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκα, σηκώνεται και φεύγει.
0: Φεύγουν. Παιδιά, θα έρθει ο Κυριάκος. Θα έρθει ο Κυριάκος. Λέμε, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν και γυναίκες μαζί.
1: Όταν βγαίνουν, τι παρέσει, λιγότερα, ρε παιδί μου. Μην το
0: ολοκληρώσεις
1: έτσι. Δεν μιλάμε για ραντεβού και τα άλλο.
0: Αλλά σου λέω ότι εκεί θα γίνει τσακωμός. Όταν ξεκινήσει μισά-μισά, κάπου θα γίνει λάθος. Κάπου θα γίνει.
1: Κοίταξε, πλέον επειδή είναι όλα περασμένα στα κινητά των σερβιτόρων και αυτά, φαίνεται τι έχει παραγγείλει ο καθένας, όσο και να έχεις πει και να έχεις ξεχάσει, δεν μπερδεύονται τα πράγματα και δεν σημειώνονται.
0: Υπάρχουν τσακάλια σερβιτόροι που σου τρώνε 14 ευρώ και το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό
0: ντρέπεσαι,
1: είναι άλλο. Και
0: ντρέπεσαι να πας πίσω. Ρε εσύ, τι μας χρεώσαν? Ναι, αλλά τα σφινάκια ήταν από μένα. Μήπως τα σφινάκια τα κέρασε ο μπάρμαν ή είπες εσύ να βάλουμε άλλα?
1: Εκεί... Εντάξει, παιδιά, εκεί ας προσέχατε. Εκεί τσεκάρει.
0: Εκεί τσεκάρει ο σερβιτόρος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι πάντα σε κλέβει ο πολύ ευγενικός σερβιτόρος. Αυτός που είναι κύριος στη δουλειά του μπορεί και σε τσιμπολογάει.
1: Κάποιος λέει πληρώνει όποιος έχει, λέει, άσχετη μέχρι και σε αυτό. Σιγάρε, φίλε.
0: Εντάξει, χαλάρωσε, σιγά, ρε βαρδί.
1: Και όποιος δεν έχει, δεν βγαίνει. Αν το πάμε έτσι. Δηλαδή, ναι. Άμα δεν έχει, τι περιμένει, θα βγει με αυτόν που έχει, δηλαδή. Τι είναι, βρήκε χορηγό.
0: Δεν με είχαν καλέσει. Όταν με είχαν καλέσει μια φορά στον Νίκο Βέρτη, μια παρέα. Εγώ είχα 50 ευρώ. Δεν είχα πάνω μου. Mm-hmm. Πήγα, λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι για πολλά, τους λέω. Θα έρθω στην παρέα να πιω δύο ποτά και να φύγω.
1: Λοιπόν, okay,
0: ο μπροστινός.
1: Έπαιρνε λουλούδια.
0: Όχι απλά. Ο Άιβαρ Κούσμα των λουλουδιών. Για ποιο θυμάμαι.
1: Έφτιαχνε επιτάφιο.
0: Ο άνθρωπος. Πέταγε. Και μετά μας λέει, παιδιά, είναι από 320 ευρώ το άτομο.
1: Τι λέει, αδερφέ.
0: Παιδιά, λέω, είναι από 370. Δεν ξέρω τι κάνει το 50ρικό μου. Το πέταξα, λες και έγινε το στούκι. Και κυρίως εκεί θίγεις αυτόν που σε κάλεσε. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εκεί έπρεπε να την καταλάβω τη δουλειά, αλλά γλυκάθηκα στο γλέντι και έμεινα μέχρι τις 6.
1: Όμως δεν ξόδωσες παραπάνω από αυτά που, είχες.
0: Αυτό πετάξτε, λέει, λουλούδια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πετούσα από αυτά που παρήγγειλε. Ναι. Εγώ τρία ποτά ήπια. Τρία ποτά. Μεταξύ είχα πάει. Λοιπόν. Μόλις είπε ότι είναι κανένα 350, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και κάνουμε το σαγόνι. Από 350. Τι 350?
1: Από 350. Ναι. Πόσο ξοδέψατε, μωρέ?
0: Ήμασταν 10 άτομα, αυτός πέταξε
1: 5.000 ευρώ λογαριασμό κάνατε.
0: Μαρία,
1: ήθελε να βγάλει ο τύπος έτσι.
0: Στο πρώτο τραπέζι πλέον υποχρεωτικά βάζεις 5.000 ευρώ σε τράπεζα να πας. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Βάζεις στην τράπεζα τα λεφτά και πας στο πρώτο τραπέζι. Mm-hmm. Εάν δεν τα βάλεις, δεν πας. Τέλος. Αυτός είναι ο νέος κανόνας των μπουζικιών εδώ και 4-5 χρόνια. Λοιπόν, τότε ήταν χωρίς τράπεζα. 3,5 χιλιάρικα λουλούδια μόνο. Κάνα 5.000 σου λέει ο τύπος. Επιχειρηματίας, μεγάλος. Εγώ τι να κάνω με το 50 ευρώ, Μαρία? Πήγα να κάνω τη λουλουδού. Παρά λίγο να σηκωθώ.
1: Και να αρχίσει να μαζέψει τα πανεράκια.
0: Ναι, να τουρλώσω, Μαρία. Τουρλώνω και εγώ είμαι λουλουδού. Ό,τι θέλω είμαι. Αυτοπροσδιορίστηκα. Οπότε μπορεί να μπλέξει σε παρέα όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλει προσοχή. Αλλά γλυκάθηκα όμως στο γλέντι.
1: Εδώ λέει κάποιο άλλο στην παρέα μου, λέει, αυτός που έχει προσπαθεί να μην πληρώσει ποτέ ή να πληρώσει όσο πια λίγα μπορεί.
0: Γι' αυτό και έχει.
1: Και γιατί είναι στην παρέα σου.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό έχει
1: όχι,
0: και λεφτά.
1: Παιδιά, εντάξει,
0: ναι.
1: Όταν είσαι στη...
0: Δρόμο.
1: Μιλάμε για παρέες, κανονικές παρέες. Όχι τη χάρπαστη, μαζευτήκαμε να πιούμε τίποτα.
0: Ναι, εμένα ήταν τη χάρπαστη.
1: Μιλάμε για παρέες, έτσι.
0: Ναι, εμένα με κάλεσαν εκεί, ξέρεις.
1: Εγώ είμαι άνεργος, λέει. Εν τω μεταξύ, μου πιάνεται και κάτι ακραίες καταστάσεις. Είμαι άνεργος με μηδενικό εισόδημα και όταν βγαίνω με φίλους, συνήθως πληρώνουν εκείνοι. Θεωρούνται θεωρούμε τσιγκούνης. Αν δεν έχεις, δεν θεωρείσαι τσιγκούνης. Αν οι φίλοι σου σου λένε, να σου πω, καταλαβαίνουμε την κατάστασή σου, έλα και πληρώνουμε εμείς, είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη υπόθεση αυτό.
0: Απαξιάγγιξες το λουλούδι, το πληρώνεις κιόλας. Ωπα ρε φίλε μου, λέει. Τι άπαγε. Τι το λέω, το φάγει. Λοιπόν, μου λέει, πετάχτε, πετάχτε. Πετάχτε, έκανε αυτός. Μα αυτός μας τα κέρναγε. Παιδιά, για σας είναι αυτά, έκανε αυτός. Μαρία, και τα άπλωνε. Για πάρτι σας. Για πάρτι σας. Λέω, ο άνθρωπος. Εντάξει, τι να του πω εγώ τώρα. Πέταγα κι εγώ, αφού για πάρτι μας είναι. Και μετά μου λέει, λένε παιδιά, τελικά δεν ήταν για πάρτι μας, ήταν για πάρτι του.
1: Να αγοράζει γλυκά, λέει 40 ευρώ καλεσμένος και να σου βγάζει φρούτα.
0: Εκάνε μας τι
1: κάνει.
0: Και
1: να είναι και να είναι καλό φρούτο. Μην είναι μήλα, ας πούμε.
0: Εντάξει, το μήλο με την κανέλα μου αρέσει εμένα, αλλά ποιο είναι το καλό φρούτο για σένα.
1: Το καλό φρούτο είναι να σου βγάλει καρπούζι, να σου βγάλει ροδάκινα, να σου βγάλει γερμάδες.
0: Σιγάρε, λαχαναγοράδες.
1: Ναι, να σου βγάλει μήλο.
0: Αυτό είναι. Μιλαράκι. Παρακαλώ, Κυριακό, τι καλύτερο έχει. Το παίρνω πίτσε σπίτι. Παρακαλώ, Κυριακό, τι καλύτερο έχει. Το παίρνω πίτσε σπίτι μου.

0: Ζωή. Καλημέρα, Τσιουβελοζαφυράτη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε φιλικό ζευγάρι, λέει ο Γιώργος, που το είχαμε καλέσει για διήμερο στο εξοχικό μας.
0: Όμορφα.
1: Έφεραν από το σπίτι σπαστό καφέ για το πρωί για να γλιτώσουν τον delivery. Ο Θεή.
0: Δεν θα πληρώσει τον delivery και τον άλλον, ρε φίλε.
1: Κλώτσο, κλώτσο, κλώτσο. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα ζωής, παιδιά, που
0: δεν τους ξανακαλείς.
1: Λογικά δεν τα επαναλαμβάνεις. Εντάξει, αυτό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε περιμένουμε στη Θήβα με μια ευχάριστη έκπληξη. Oh. Συχαίνω με τις εκπλήξεις, mm-hmm. αλλά έχω ήδη πληροφορηθεί ποια θα είναι η έκπληξη. Okay. Οπότε είμαι.
1: Είναι όντως ευχάριστη.
0: Ναι, και τιμητική. Οπότε είναι όλα καλά.
1: Και γιατί χάλασες την έκπληξη τώρα?
0: Γιατί θέλω. Χάλασα την έκπληξη.
1: Όταν βγεις, λέει, έξι άτομα ζευγάρια ή μη, πληρώνει ο καθένας τα δικά του, εκτός αν πας για φαγητό. Οπότε πάει δια πόσα άτομα είστε. Ναι, εντάξει παιδιά, όταν είναι πολλά άτομα σε μια ταβέρνα, εννοείται η ζευγάρια, ξέρω εγώ, έτσι θα πάει ο λογαριασμός. Εδώ λέμε να βγουν δύο άτομα να βγουν να πιούν δύο ποτά. Άλλη κατάσταση.
0: Άλλο
1: πράγμα αυτό.
0: Έχω πάει μπουζούκια στα 18 μου με φίλο. Άρχισε να παίρνει λουλούδια στα μάτια. Εγώ ατάραχος. Ήρθε ο λογαριασμός 800. Είχε μόνο 200. Βρήκα γνωστό, του είπα θα του τα πάω την επόμενη. Του τα πήγα, δεν τα πήρα πίσω ποτέ.
1: Καλά, ναι. Παιδιά, είπα, μαθήματα είναι αυτά. Τον πιάνεις, αλλά του λες. Ξεκάθαρα, έχεις τα λεφτά, τι παραγγέλνεις. Τι είναι εδώ, ξέρεις πόσο κάνει το πανέρι. Ξέρεις, σαν τον παίζω. Άστα αυτά κάτω, πόσο κάνουν. 100 ευρώ, πάρ' τα πίσω. Έτσι. Έτσι.
0: Εγώ έχω δει πίσω μου άνθρωπο εντυπωσιακά. Έλα εδώ κάνει. Πόσο έχει αυτό, 150 ευρώ. Και πήρε ένα τον μπροστινό.
1: Ένα, το πάνω πάνω.
0: Και το πέταξε στη γυναίκα του, το πάνω πάνω. Έξι λουλούδια έχει τώρα το πανέρι, να ξέρεις. Παλιά ήταν φουσκωμένο το πανέρι.
1: Καλά. Και παλιά που ήταν φουσκωμένο και τώρα που έχει έξι λουλούδια, θεωρώ ότι είναι τα πιο χαμένα λεφτά ever. Ναι, ναι, ναι. Αν με ρωτάς.
0: Δεν είναι χαμένα γιατί. Πάει ΑΔΕ και τσεκάρει ποιοι πετάει λουλούδια. Όχι η ίδια, έχει κλιμάκι.
1: Δεν είναι χαμένα για την ΑΔΕ.
0: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις πού φεύγει το χρήμα το μαύρο το δυνατό.
1: Χειρότερο λέω από έξω, λέει, με ζευγάρια που οι δύο παραγγέλνουν ριμπάι, σέβιτς, ακριβά κρασιά και σου λέει πάμε να το μοιράσουμε στα μέσα.
0: Άλεξ, έλα σήμερα ΕΑΚ. Έχω παράσταση, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρθω για μπάσκετ. Τελείωσα εγώ, έφυγα. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Τι έπαθες?
0: Όχι, δεν μπορώ να πάω για μπάσκετ. Δεν μπορώ να κάνω αυτές τις κινήσεις που έχω στο μυαλό μου και δεν μπορεί το σώμα μου.
1: Να πας Θήβα σήμερα.
0: Θήβα! Με μια ευχαριστή έκπληξη. Θήβα! Είναι ο Έλβης, αλήθεια.
1: Φαντάζεσαι.

0: 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.

0: πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τα σκυλάδικα, λέει κάποιος, είναι ο πιο καμένος τρόπος διασκέδασης και σπατάλης. Έχεις πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ? Φίλε μου, να δεις πόσο έχει.
1: Γιατί τέτοιοι χαρακτηρισμοί, ο καθένας διασκεδάζει.
0: Ναι, όπως θέλει, αλλά έχει πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ, που είχε 112 ευρώ, 115 ευρώ μπουκάλι κρασί, που το αγοράζει 25. Εντάξει, έβαλα την Εύα και μπήκε από το Βιβίνο να δει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, λέει εδώ πέρα. Όταν βγαίνει ζευγάρια, πληρώνει ακριβώς τη μέση δια δύο, ανεξάρτητα τι έχει πάρει. Εγώ, η δική μου άποψη είναι ότι έχει ιδέα πάνω κάτω σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο άλλος και δεν, ας πούμε, λες, θα πάμε σε ένα εστιατόριο που είναι 200 ευρώ το ζευγάρι. Όπως λέει εδώ πέρα, μας καλεί ζευγάρι, ενώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να διώσουμε 200 ευρώ το ζευγάρι για φαγητό. Πάμε, λέει, σε ένα μαγαζί που τρώμε συχνά. Δεν το φέρνει τον άλλο σε τόσο δύσκολη θέση.
0: Είναι ωραίο να το φέρνει σε δύσκολη θέση και να μην του ξαναμιλήσει ποτέ. Τα λέμε για παπ και να έχει πάρει καρπάτσιο τέτοια.
1: Αυτό δηλαδή. Δηλαδή, καταλαβαίνει
0: ότι κρατά
1: μία ισορροπία.
0: Ένα ξυφία ολόκληρο.
1: Ναι, και επίση είναι άλλο να τα έχουμε μοιραστεί όλα στη μέση και άλλο να πάρω εγώ ριμπάι και εσύ να πάρει μία χοιρινή. Υπάρχει διαφορά. Ανάμεσα στο 35 ευρώ το πιάτο και 12 ευρώ το πιάτο. Κατάλαβες, και μετά να θες να τα μοιράσουμε στη μέση.
0: Για το φίλο που λέει, το μαγαζί στο Περιστέρι για τη σαλμονέλα δεν έχει όνομα. Το έχει μόνο του το μαγαζί και προς τιμήν του. Έχει κάνει ανακοίνωση. Οπότε ψάξτε το, βρες το, θα το πω εγώ στον αέρα.
1: Και τι
0: έχει κάνει ανακοίνωση. Τι είμαι εγώ, πρόεδρος εστίασης Περιστερίου. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στον κλάδο και θα κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Το έχει κάνει ανακοίνωση. Να μπεις να το βρεις, ρε φίλε. Ψάξε λίγο στο ίντερνετ. Παντού το έχει.
1: Ο Ινφαντίνο που σκοπεύει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες. Το είπαμε αυτό στην αρχή της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Γιώργος, καλημέρα. Έχουν φέρει στη γιορτή του πατέρα μου ουίσκι που είχαν πιει το 1/3.
0: Από κάβα.
1: Ήρθανε να πιούν και το υπόλοιπο, μάλλον. Το φέρανε.
0: Παρέα είμαστε, ρε. Παρέα είμαστε.
1: Έλα ρε. Βάλε εδώ πέρα να πιούμε. Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πιο καβατζωτό, Κυριλέ, δώρο που μπορείς να πας από δικό σου δώρο που σου έκαναν? Εκείνο με τα κρασιά στο δίχτυ που έχει διάφορα μέσα, με ένα δίχτυάκι.
1: Το καλάθι.
0: Το καλάθι που έχει μέσα.
1: Ναι, άμα στο φέρουν αυτό σε δίχτυάκι.
0: Αν το φέρουν δώρο.
1: Ναι. Και μπορείς να βγάλεις και κανένα δυο και να τα αραιώσεις.
0: Μπράβο, αραιώνεις. Φαίνεσαι πρώτος μάγκας. Βάζεις και μια τεντούρα από την Πάτρα που σου φέρανε. Αλλά όταν θα το πάρετε στα χέρια. Μην το παίρνετε με σακούλα φαρμακείου απ' έξω. Φαίνεται ότι δεν το αγοράσετε εσείς. Σακούλα Μιλάνο υποδήματα Θηβών Περιστέρι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό. Τέλειο δώρο αυτό. Αυτό είναι τέλειο δώρο, Μαρία.
1: Ναι.
0: Φαίνεσαι γιατί είσαι εκλεπτισμένος.
1: Και μπράβο σου που το δίνεις.
0: Ναι. Ξέρουν οι άλλοι ότι στο φέρανε το μεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία, ήσουν αρκετά γενναιόδωρος για να το δώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοπέλα μου σε σχέση. Δεν πλήρωσε ποτέ, δεν έφερε ποτέ κάτι και έλεγε: δεν έχω συνηθίσει να έχω λιγότερα από 100 ευρώ πάνω μου. Και είχε. Μια φορά είπε να κεράσει πίτσα και μετά μου ζήτησε 2 ευρώ. Καλά πήγε αυτό. Γι' αυτό,
0: okay,
1: αυτό μιλάς παρελθόντα, έτσι.
0: Εδώ χρόνο. Πληρώνουν για να δουν το Τζούβιλε κάποιος. Τα μπουζούκια σας πείραξαν. Ρούφα, φίλε μου.
1: Υπάρχει μαγαζί με 12 ευρώ μπριζόλα. Ναι. Ναι, χοιρινή μπριζόλα, ναι. Υπάρχει. Εντάξει, ναι. Μην λέμε και τι θέλουμε. Υπάρχει.
0: Το είδα το ριλάκι από Κουφονίσια στην παραλία.
1: Καλά, στην Ιταλίδα.
0: Λες και περπάταγες στην Ερμού. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Και είναι 29 Ιουλίου,
1: Εν τω μεταξύ τα Κουφονίσια. Έχεις πάει Κουφονίσια?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια ευθεία είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι ένα πολύ μικρό νησί.
0: Ναι, πολύ μικρό. Εντάξει.
1: Με 2,5 παραλίες. Η μία είναι στο λιμάνι. Τι έπαθε?
0: Πνίκα.
1: Γιατί, τι είπα κάτι?
0: Σούβησε, περιμένουμε. Είμαστε τον γκάγκ. Τα άσυλα από τα καβάσυλα. πνίγηκα, συγγνώμη. Θέλω να συναντήσω τα άσυλα από τα καβάσια.
1: 2,5 παραλίες λοιπόν στα Κουφονίσια, όλες και όλες. Και πάει ένας κασμός κόσμος. Δεν έχει δρόμους. Κανονικά δηλαδή δεν έχει δρόμους για να πάνε αυτοκίνητα. Και σκάνε μύτη με αυτά τα αυτοκίνητα που είναι σαν διαμερίσματα.
0: Ναι, τα κάμπερς.
1: Ξέρω εγώ αυτό.
0: Τα κάμπερς.
1: Ναι, τα μεγάλα, τα SUV. Τα τεράστια.
0: Σου λέω, εγώ θα μείνω εδώ.
1: Δεν είναι τα Κουφονίσια για αυτές τις καταστάσεις. Για αυτές τις συνθήκες.
0: Σε έχω πει τον αδερφό μου που σε τέτοιο βρήκε κλέφτη από τη μέση και προς τα μέσα. Και κάνει. Και κάνει αυτός. Α. Και απλά έκανε πίσω, ναι. Και έφυγε. Υπέροχος. Είχε βγάλει τη σίτα και το κάνει αδερφός μου. Και κάνει αυτός. Α. Λες και ήταν τουαλέτα. Έγινε ένας χαμός, φίλος μου, που πήγε μου λέει: δεν θέλω να ξαναδώ το νησί. Δεν εξυπηρετήθηκα ποτέ.
1: Έχω...
0: Δεν εξυπηρετήθηκα ναι, ποτέ, έχει... μου λέει με τόσο κόσμο. Όχι. Παιδιά, δεν αντέχουν οι χώροι τόσο κόσμο και είναι και οι τουρίστες του TikTok. Δεν καταναλώνουν τίποτα στα νησιά. Με ένα κινητό είναι, βγάζουν φωτογραφίες, τα έχουν αγοράσει όλα στα χέρια, σε σακούλες από σούπερ μάρκετ και τέλος.
1: Επειδή μου, ειδικά νησί όπως είναι τα Κουφονίσια,
0: ναι,
1: είναι πολύ περιορισμένης ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο πρακτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά σπάνω. Αλλά όχι, θέλει πάει. Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπορείς να πας τέλος Μαΐου, μια χαρά θα είναι.

0: βγαίνουν δύο ζευγάρια Μαρία, λέει κάποιος για φαγητό. Ναι. Παραγγέλνουν οι γυναίκες και πληρώνουν οι άντρες. Απλά για αρσενικά. Κατόστα, λεμονάδικα. Άμα παραγγείλουν οι γυναίκες, θα πάρουν μια σαλάτα, φίλε μου, και αν μπιφτέκι στην πέση, θα πεθάνουμε στην πείνα.
1: Εξαρτάται.
0: Άτε, τι όνειρα θα έκανες, αν ήσουν ασύνε.
1: Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Εγώ, εν τω μεταξύ, δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δηλαδή είναι. Χαμένα λεφτά.
2: Καταλαβαίνω.
1: Σαλάτες. Δηλαδή τι θα πάω.
2: Εντάξει, εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Εκτός αν πας τέτοια εποχή, ας πούμε, και βρεις τίποτα μπελοφάσουλα, βρεις τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα βρεις τώρα, ναι, εγώ κάτι φασόλα. Ανάλογα το μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Αλλά κατά τα άλλα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, κυριολεκτικά. Ναι.
2: Γιατί σου φέρνει και αυτό το λαχανικό που έχει δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες τα κουφονίσει.
0: Απλά για αρσενικά.
1: Έχει καμιά δεκαριά παραλίες. Το κουφονίσει. Εντάξει. Εντάξει,
0: απλά για αρσενικά. Δεν παρκάρεις το πάρκινγκ του εστιατορίου, περπατάς 3 χιλιόμετρα από τη γυναίκα σου και το αφήνεις σε διάβαση. Απλά για αρσενικά, Μαρία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πας με φόρμα για να μπορείς να έχεις χώρο να τρως. Απλά και αρσενικά. Πληρώνεις με μετρητά με λαστιχάκι. Βγάζεις 6.000 ευρώ. Καλημέρα και στον Ευτυχή Μπλέτσα. Το Κοφονήσι είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι ένα φυσικό water park. Έχουμε περάσει μια χαρά εκεί πριν πολλά χρόνια. Κλαπς, κλαπς.
1: Πριν από, ναι. Ευχαριστώ. Όταν δεν έχει κόσμο.
2: Ο οποίος γράφει κλαπς, κλαπς. Είναι 45 χρονών. Και είναι από τα κόμικ του Ποπάι.
1: Γλουπ,
2: γλουπ,
1: γλουπ.
2: Σλουρπ.
1: Μπαμ.
2: Όταν τον τρώω, σλουρπ. Ο Πόλτο, πατέρας του Ποπάι, ο άλλος ο φοβερός. Τον έχεις... Ο Γκέρος, ο πατέρας του Ποπάι, ο κρασοκανάντας.
1: Σήμερα με την Πανσέλινο ταιριάζει νυχτερινό μπάνιο και ας κλείσουμε με αυτό. Πού, μωρέ, πήγαινε εδώ, πού, πού.
2: Που να σε φάει λαγοκέφαλος.
1: Θα βγεις με τρεις
2: ουρές. Τσουβί, πρόσεξε Μαρία, άμα ο άνδρας είναι καλός στο κρεβάτι του, τα πληρώνουν όλα οι γυναίκες. Και εσύ που το ξέρεις. Αυτός που το ξέρει, του το είπανε.
0: Απλά και αρσενικά, Μαρία.
1: Πας
0: με τα πόδια στη μάδρα, τυχαίς με το λεωφορείο. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά και αρσενικά. Πας και το σφάζεις το ζώο. Και μετά του το πας έτοιμο. Απλά και αρσενικά. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ. Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταμπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς μετά περσάρισμα εδώ στον Big Wins Sport FM. Πριν όμως φύγουμε.
1: Με χαμό, κάτσε να δω τι έχουμε να πούμε. Να, εδώ, έλα.
2: Αχ, αυτές οι έγνοιες μας ψιθυρίζουν. Τσέκαρε στο σπίτι, από το πουθενά πετάγονται. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με κρεμότητα. Βρίσκουν τον τρόπο. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζει εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι και κλείνει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα τη υγεία και τη επιχείρηση. MagentaInsurance.gr. Ο Κλαβς Κλαβς είναι 49 χρόνια.
1: Είναι, το ξέραμε. Σόπα.
2: Τι άλλο.
1: Δεν χρειαζότανε.
2: Τι άλλο.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Απλά και αρσενικά. Πλύς την παλαγουζιά το μπουκάλι. Πάρτε εσείς ποτήρια. Απλά και αρσενικά.
1: Ρετσίνα ρε.
0: Απλά και αρσενικά. Πας στο αλέτα και δεν πλένεις χέρια. Γυρίζεις έτσι και χαιρετάς τον κόσμο. Απλά και αρσενικά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Λαυρομάγερ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Δεν επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο περί ενδιαφέροντος της Ένωσης για τον 24χρονο Αγγολέζο χάφτης Γκυμαράες Μπένι Μουκέντι. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αναμένεται σήμερα ο 29χρονος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά, ενώ ανακοινώνεται και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στη λίστα, ο 26χρονος χάφτης Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Αντέμ Ζοργκάν, σενάριο στην Ιταλία για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάχ Σαλαχεντίν. Για συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τη Σαρλερουά για τη μεταγραφή του Γιασίν Τιτραουί, γράφουν οι Βέλγοι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη. Προβάδισμα Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, με τον Πελίστρι να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί. Εφόσον προκριθεί το τριφύλι, αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Σε προχωρημένες επαφές με δεξί μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΧΑΦ, ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Φανέλα βασικού σε Ιλουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, που έχει δίλημα μύθου η Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλιος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
14: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
13: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
15: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11 εδώ στο Sport FM Πάθος 96,3 και ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει αυτή την ωραία μουσική. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο και στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, από όποιο μένος, από όποια περιοχή και απέναντι στην Άφοκτο φυσικά. Καλημέρες και στο Αντίριο. Έτσι, για πέρα λέμε τις καλημέρες έτσι όπως πρέπει. Υπομονή σε όσους δουλεύουν από το πρωί, όσοι είναι στο αυτοκίνητο και τα ταξί, έτσι πάντα μας στηρίζουν έτσι στο Sport FM Πάτρας. Και φυσικά περαστικά σε όσους είναι άρρωστος, όπως ο φίλος μου. Ο φίλος μου είναι άρρωστος. Άντε, περαστικά, φιλαράκι, είναι και αυτά, δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Τώρα, για να τα λέμε όλα, εγώ του είπα, δεν μπορείς να βάζεις air condition, κάνεις μπάνιο το μεσημέρι και βάζεις air condition, θα την αρπάξεις. Αυτό είναι, πιστεύω, το μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι. Ναι, θέλει λίγο το air condition να σπάει, παιδιά, και να ανοίγει λίγο και το παράθυρο. Θέλει, δεν γίνεται να είναι όλη μέρα το air condition και θα την αρπάξεις. Ας ελπίσω να είναι καλά, τέλος πάντων, όλοι και το φιλαράκι μου που αρρώστησε. Λοιπόν, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα. Άντε, πλησιάζει η ώρα που θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Πώς είναι η Πανσέληνος, ελπίζω να είναι καλά και να μην μας έχει επηρεάσει. Έτσι. Κάποιος τους επηρεάζει, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι σήμερα της Αγίας Θεοδότης και του Αγίου Καλλινίκου. Γιορτάζει δηλαδή ο Θεόδωτος και η Θεοδότη και ο Καλλίνικος και ο Καλλινίκης. Χρόνια πολλά, σπάνιο όνομα, αλλά αν γιορτάζει κάποιος χρόνια πολλά, να ευχηθούμε. Η δύση του ηλίου είναι 8:37. Πάει κατά 10 λεπτά, μίκρινε. Πω, δεν μπορώ να το σκέφτομαι τώρα. Μίκρινε η μέρα. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Ό,τι χορτάσαμε, χορτάσαμε. Εκεί στα τέλη Αυγούστου θα ανοιχτώνει ακόμα. Θα είναι μισή ώρα έτσι πιο. Πω, δεν θέλω. Αλήθεια, Σιλοθόδωρε. Αλήθεια, δεν μπορώ καθόλου να ανοιχτώνει 6 παρά. Κάτι με πιάνει έτσι, ναι, κάτι ψυχολογικό έχω με αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, γιατί εμείς τα έχουμε πει εδώ, δεν ακούτε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ήδη από χτες το βράδυ, δεν ξέρω αν έχετε αυτό, πήγε στους 37 βαθμούς. Από αύριο, μαζί με τη θερμότητα αυτή που θα έχει, θα ξεκινήσει και ο αέρας. Είπαμε ότι για τις επόμενες μέρες ο αέρας μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα είναι επικίνδυνος. Και όταν λέμε επικίνδυνος, οι ρηπές του ανέμου θα φτάνουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει πάρα πολύ αέρα. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, και στις πυρκαγιές και σε αυτά μην έχουμε τίποτα. Δείξτε όλη προσοχή, όπου δείτε καπνό αμέσως τρέχουμε κτλ. Βέβαια είναι καλύτερα τα πράγματα, μου πεις τώρα τι καλύτερα. Δεν έχουν αφήσει και τίποτα που να μην έχουν κάψει, γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα με την έννοια ότι δεν είχε τις προηγούμενες μέρες τόση ζέστη για να έχουν, ξέρεις, ξηρασία. Όλα αυτά παίζει ρόλο σε ένα κλίμα, θερμοκλίμα, πώς το λένε αυτό οι μετεωρολόγοι. Αλλά καλό είναι να έχουμε το νου μας. Για περίεργο λόγο, κάπως ακούγομαι, ρε Θόδωρε, με αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το συνηθίσω. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ο αέρας, λοιπόν, άκου ο αέρας. Όχι, μου δεν θέλω. Ο αέρας θα κάνει την εμφάνισή του. Από αύριο το μεσημέρι, αέρα. Όποιος έχει τέντες, αυτό είναι το θέμα. Ήδη, επειδή είπα για φωτιές, έχουμε σε εξέλιξη, νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα όμως, στο νησί της Πάρου. Είχαμε χθες πολύ σοβαρή πυρκαγιά και κάπου είδα και στη Θάσο τώρα κάπου έπιασε φωτιά. Έχουν πιάσει τα νησιά τώρα. Μας έφτανε οι πόλεις που καίγαν, τώρα θέλουν και τα νησιά να τα. Τέλος πάντων, τι να πω. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ήδη είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες εστίες από ό,τι λένε. Αλλά λόγω των ανέμων δεν εφησυχάζονται, έτσι λένε στην πυροσβεστική. Μακριά από εμάς που λέμε, έτσι. Μακριά από εμάς. Αυτά.

Ανέβηκε και το βιντεάκι στο TikTok, έτσι, αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για όποιος θέλει να το δει. Που είναι η πραγματικότητα όμως, γιατί 4 ομάδες, βέβαια όχι όλες σε σοβαρή αυτοκατάσταση, αλλά 4 ομάδες έχουν κίνδυνο να μην κατέβουν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, ειδικά στις δύο είναι σοβαρό. Καλά, η μία από ό,τι λέγεται εδώ από την Πάτρα δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Δεν θα κατέβει, δεν υπάρχει κανένας να την τρέξει στην ομάδα, να βοηθήσει, δεν υπάρχει παράγοντας. Παιδιά, το είχαμε πει και στις προάλλες, ότι δεν θα πάει ο άλλος μόνος του να χαλάσει τα ωραία του λεφτά, που δεν μπορεί να μην τα διαθέτει κιόλας, για να κάνει έτσι το χαβαλέ του. Τελειώσαν αυτά στο ερασιτεχνικό. Τα έχουμε ξαναπεί, να τα ξαναπούμε άλλη μία. Δεν είναι, για να έχεις μία ομάδα, πρέπει να έχεις και μία ομάδα, ας πούμε, με κάποιους που δίνουν λεφτά. Μπορεί ένας μόνος του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει παίξει και σε εθνικές κατηγορίες, αντιμετωπίζει λοιπόν θέμα ότι δεν υπάρχουν παράγοντες να βοηθήσουν και οικονομικά, αλλά και να την τρέξουν την ομάδα. Οπότε πάμε προς μία ομάδα τουλάχιστον που δεν θα κατέβει. Η πρώτη επιλαχούσα να την αντικαταστήσει είναι η Αναγέννηση Πατρών, που από ό,τι ξέρουμε θέλει να ανέβει στην Α κατηγορία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ακόμα μία ομάδα στη Δυτική Αχαΐα που αντιμετωπίζει. Εγώ δεν λέω ονόματα, θα σας πω γιατί. Τις ξέρουμε. Μπορεί και κάποιοι από εσάς δεν τις ξέρετε. Δεν λέμε, γιατί πολλές φορές λέμε, α, αυτό είπε στο Sport FM, δεν θα κατέβετε. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής σε αυτό και θέλω να είμαι δίκαιος. Όταν μια ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή στις 13 Αυγούστου, θα βγω να το πω. Μια ομάδα λοιπόν της Δυτικής Αχαΐας αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει παίκτες, δεν έχει προπονητή, γήπεδο έχει. Γιατί αν το κάνει. Άμα κάποιος πρέπει να μπει μπροστά, να το είδα και μάλιστα και μια έκκληση από έναν παλιό παράγοντα της ομάδας αυτής. Και πραγματικά στεναχωριόμαστε όλοι, γιατί και αυτή έχει παίξει εθνική κατηγορία. Και πώς το πλήρωμα του χρόνου, καμιά φορά πώς φτάνεις και δεν έχεις μετά, ξαναδιαλύεται το όλο θέμα εκεί. Τέλος πάντων, οι δύο ομάδες είναι αυτές. Και είναι δύο ακόμα ομάδες οι οποίες είναι ερωτηματικά. Που αν κατέβουνε, που μάλλον θα κατέβουνε από ό,τι φαίνεται οι άλλες δύο ομάδες, θα κατέβουνε με μισή καρδιά, τέλος πάντων. Με πολλά προβλήματα. Με νεαρούς, με παιδιά της περιοχής, παιδιά που δεν πληρώνονται. Με έτσι απλά για να κατέβουνε. Έτσι από ό,τι λέγεται. Τώρα βέβαια, επειδή μεσολαβεί και ένα 15ήμερο, κάπου εκεί, χοντρικά. Καλό είναι να περιμένουμε και να μην βγάζουμε τόσα συμπεράσματα, να είναι ασφαλή τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε. Παρόλα αυτά, αν προκύψει και δεύτερο κενό, δηλαδή εκτός από το κενό που θα το καλύψει η Αναγέννηση, ένα δεύτερο κενό στην Α κατηγορία θα το καλύψει ένα μπαράζ ανάμεσα στη Θύελλα Αιγίου και τη Δάφνη. Θα παίξουν αγώνα μπαράζ και όποια ομάδα από αυτές κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο. Και αν προκύψει τρίτο κενό, ο χαμένος, ας πούμε, του μπαράζ. Και αν προκύψει τέταρτο κενό, μετά θα πάμε πιο κάτω, που είναι ο Δίας, που είναι δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα είναι, δεν θυμάμαι. Α, ο Έαντας. Ο Έαντας όμως έχει απορροφηθεί από τον Δαβουλή. Οπότε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια να πω και κάτι. Επειδή ακούω κάποια σενάρια ότι μπορεί, καλημέρα φίλε, ότι υπάρχει κάποια σενάρια να μείνει ο Αστέρας Θέμενης ή κάποια άλλη ομάδα, δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο δις να σωθεί κάποια ομάδα που έπεσε πέρυσι από την Α κατηγορία. Παιδιά, δεν γίνεται και βάση ΚΑΠ. Ναι, όχι, βασικά βάση ΚΑΠ δεν γίνεται. Και βάση ΕΠΟ δεν μπορεί να σωθεί κάποια ομάδα. Πάει, τελείωσε. Υποβιβάστηκαν όλοι από το περσινό. Τώρα, δικαίως, αδίκως να γίνεται αυτό είναι κανονισμός. Όταν δεν κατεβαίνει μία ομάδα από ένα πρωτάθλημα, θα κοιτάξουν να ανεβάσουν από την αμέσως επόμενη κατηγορία και δεν θα σώσουν αυτές που έπαιζαν πέρυσι στην Α. Αυτό γίνεται και σε όλα τα πρωταθλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική έγινε. Αλλιώς θα είχε σωθεί η Θύελλα, λέμε τώρα, έτσι. Ή κάποια άλλη ομάδα. Γι' αυτό λέμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο τώρα στην Α κατηγορία. Τα έξοδα είναι πολλά. Φανταστείτε να ήμασταν και σε άλλη ένωση που τα έξοδα θα ήταν ακόμα πιο πολλά. Γιατί, δόξα τω Θεώ, έχουμε διαιτησία ψιλοχαμηλή σε σχέση με άλλες ενώσεις.
Και έχουμε και τα ενωσιακά γήπεδα, τα οποία εντάξει έχουν λίγο χαμηλότερες τιμές, γιατί λόγω των φωτοβολταϊκών και τα λοιπά έχουν εξυπηρετηθεί αρκετές ομάδες. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από παράγοντες. Δεν θέλει κανένας να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό. Δεν θέλει να χαλάσει τα λεφτά του, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε. Τώρα ο άλλος σου πει, εγώ έχω την οικογένειά μου και τα λοιπά, να κάθομαι να σκάω εγώ για 22 ποδοσφαιριστές, προπονητές και για τη διαιτησία και για όλα, τέλος πάντων. Όχι. Μόνος μου δεν μπορώ να την κατεβάσω. Αυτό σου λέει ο άλλος. Προτιμώ να κάτσω σπίτι μου, παρότι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, θα είμαι σαν φιλάθλος να πηγαίνω να βλέπω τα παιχνίδια. Αν θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Σταυρόπουλο από το Ίσωμα, που είπε ότι είμαι 70-75 χρονών, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς είναι ο άνθρωπος, καλά να είναι, ο κύριος Γιώργος, που είπε ότι έχω φτάσει εγώ, ας πούμε, και την τρέχω εγώ την ομάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται πλέον με το ποδόσφαιρο. Το ξέρω, φίλε μου, ότι είμαι σωστός, αλλά δεν ακούνε κάποιοι. Γιατί όταν έχεις ομάδα που σφραγίδα, ας πούμε, πας έρχεσαι και δίνεις λεφτά με το τσουβάλι και μετά από 3 χρόνια δεν υπάρχει πουθενά, μετά σκέφτεσαι, ό, τι βλακεία έκανα, για να μην πω την άλλη λέξη. Τι βλακεία έκανα που χάλασα τα λεφτά μου. Άλλο να πας σαν παρέα, παρεΐστηκα στη γάμα κατηγορία εκεί και ήταν να κατεβάσετε μια ομάδα, να περνάτε καλά. Και άλλο τώρα να τη φτάσεις, που έβλεπα κάποιους νεοπαράγοντες, ήταν να τη φτάσουν, λέει, στη γάμα εθνική κατηγορία. Καθίστε, ρε παιδιά, ποια γάμα εθνική? Γάμα εθνική δεν βλέπετε τι γίνεται. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας είναι. Και δεν δίνει και τίποτα και το επιχορήγηση, έτσι. Μόνο το στοίχημα ότι δίνει. Μέσα μπαίνεις. Πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα για να έχεις κέρδος, που δεν έχεις στη γάμα εθνική. Μόνο όποιος ανέβει, κακά τα ψέματα, όποιος ανέβει στη Super League έχει κέρδος. Κέρδος έχει. Δεν μπήκε μέσα. Αλλά άλλο το ερασιτεχνικό, άλλο το επαγγελματικό. Πάμε τώρα την κουβέντα εκεί. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, για κάποιους που ονειρεύονταν. Πω, μίλησα πάλι. Μιλάω πολύ, Θόδωρε. Πω, μάλιστα. Μουσική.

Να, ναι, έσκασε τώρα μεταγραφή ο Κωνσταντίνος Γαλαριώτης, ο πατινός ποδοσφαιριστής εδώ, ο οποίος κάνει μεταγραφή. Να λοιπόν, έφυγε από τον Πανεγιάλιο και πλέον θα αγωνιστεί στην ιστορική Καστοριά, η οποία κατακτήσει το Κύπρο το 1980, αν θυμάστε. Ο Γαλαριώτης, ο οποίος προερχόταν βέβαια και από τον τραυματισμό και 2 χρόνια τώρα ήταν στον Πανεγιάλιο. Καλή επιτυχία και στον Κωνσταντίνο, ένα καλό παιδί έτσι του χώρου και καλός παίχτης. Θα πάει να δοκιμάσει την τύχη του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εκλογές είχαμε στον Ατρόμητο όμως. Είχαμε την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το είδα, ναι. Το νέο συμβούλιο λοιπόν του Ατρόμητου, εντάξει, παρέμεινε στη θέση του στην Προεδρία ο Νεκτάριος Κόνδρας. Πάμε να δούμε και το υπόλοιπο συμβούλιο. Πρώτος αντιπρόεδρος Γιώργος Γεροντίνης βλέπω. Μάλιστα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Δεύτερος αντιπρόεδρος Ευαγγέλης ο Σπαθής, τον οποίο είχατε ακούσει εδώ από το Sport FM να μιλάει στον Αλέξη Διγενή. Γενικός γραμματέας ο Αλέκος ο Μπογιάκης, κλασική αξία εκεί, κρατάει τα βιβλία. Ειδική γραμματέας η Βίκη Ματίκα. Μάλιστα. Ταμείας ο Πέτρος ο Σμιλής. Γενικός διευθυντής ομάδας και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο Γιώργος ο Κουλέσης. Υπεύθυνος ακαδημιών ο Νίκος Αργυρόπουλος, παρακαλώ. Παρότι είναι του μπάσκετ άνθρωπος, ο Νίκος Αργυρόπουλος, τον βλέπουμε τώρα στην υπεύθυνο ακαδημιών στο ποδόσφαιρο του Ατρόμητου. Μάλιστα. Καινούριος ρόλος. Και ο αδερφός του Δημήτρης έχει δίπλα τις ακαδημίες του Δία για ένα περίεργο λόγο. Και γενικός αρχηγός θα είναι ο Πολύβιος ο Καρέλας. Εντάξει, και αυτός παραμένει στο πόστο του. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Ατρόμητος, ο οποίος ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του. 6:30 το ραντεβού, εκεί θα είμαστε. Στην πρώτη του Ατρόμητου, είναι η μόνη ομάδα εδώ από την Αχαΐα που δεν έχει ξεκινήσει, γιατί ο Πανεγιάλιος και αυτός ξεκίνησε. Με όνειρα, με Βαγγέλη Μακρύ εννοείται. Ένας παίκτης χαρισματικός, ένας παίκτης που πέρυσι στον πύργο έβαλε 22 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, 22 νομίζω. Ένας παίκτης που το έχει με τα δίχτυα. Κλείνει σιγά σιγά και το ρόστερο ο Πανεγιάλιος, 2-3 μεταγραφές μένουν ακόμα. Σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, συνεχίζει και αυτή τώρα την προετοιμασία της, έχει ξεκινήσει βασικά από χτες και τώρα, ναι. Και τώρα θα πάει, κοιτάω τον κύριο εκεί, λέω τι έγινε, Θόδωρο, ήταν ναι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, ακόμα τίποτα καινούριο. Τίποτα καινούριο. Πήγα να πω Φαν Πέρση. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, 2-3 κινήσεις είναι ακόμα για την Παναχαϊκή. Η μία εξ αυτών θα είναι κεντρικός αμυντικός και όνομα, από ό,τι λένε. Θα είναι μεγάλο όνομα από τη Super League 1 ή τη Super League 2, γιατί δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς εννοούν όνομα. Λίγες κινήσεις δηλαδή, αλλά μέχρι τον Αύγουστο, παιδιά, που λύγει και η προθεσμία, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί ένας παίκτης να μην σου κάνει και να τον διώξεις και να πάρεις έναν άλλον. Ή μπορεί να έρθει μια άλλη ευκαιρία. Καταλαβες. Φίλε Γιώργο, τι λέει. Καλημέρα Νικόλα, στείλε χαιρετισμούς σε Νικόλα και Ελένη. Πάμε για μπάνιο. Γεια σου Νικόλα και Ελένη, καλό μπάνιο να έχετε. Εμείς εδώ. Κάνουμε εδώ μπάνιο εμείς. Άρε Θόδωρε, λέω πραγματικά τώρα. Έχω κάνει, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι έχω κάνει μόνο ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο και αυτό ήταν μισομπάνιο, γιατί το έκανα απέναντι. Βασικά είχα πάει ναύπακτο, δεν μ' άρεσε, είχε κύμα, είχε εδώ. Και μετά πήγα στο αντίριο που ήταν εξαιρετική, αλλά δεν έπρεπε να γυρίσω πίσω, γιατί για κάποιο λόγο έπρεπε να γυρίσω πίσω. Ναι, για κάποιο λόγο έπρεπε να γυρίσω γρήγορα πίσω. Καλό μπάνιο, παιδιά. Καλά να περάσετε. Και αφήστε το ραδιόφωνο ανοιχτό, δεν τρέχει τίποτα. Να ακούτε Sport FM Πάτρας. Ακόμα και στο μπάνιο θα ακούτε Sport FM Πάτρας. Τέλος, πώς το κάνουμε τώρα. Καλά να περνάτε. Πλάκα κάνω, εννοείται. Θα έρθει η σειρά μας που θα κάνουμε μπάνιο. Θόδωρε, θα έρθει και η σειρά μας. Και μεταξύ με τέτοιον αέρα που θα έχει τώρα αυτές τις μέρες, θα είναι θέμα για όσους θέλουν να επιλέξουν παραλία. Βέβαια θα μου πείτε, ανάλογα τώρα και πού το πιάνει ο αέρας, θα πρέπει να μαντεύεις. Ή για όσους ξέρουν τα της θάλασσας, υπάρχει σελίδα στο Facebook, εδώ και πώς τη λένε, που έχει καλή θάλασσα στην Αχαΐα νομίζω λέγεται, στο Facebook, που πας, πατάς εκεί και βλέπεις, ρε παιδί μου, σχόλια και κάποιους που είναι ήδη στις παραλίες, για να γνωρίζεις από πριν, μην πας τσάμπα, άμα δεν είναι καλή θάλασσα.
Πάντως εγώ σας το είπα από πριν ότι θα έχει αέρα. Τώρα τι να πω. Καλά, εγώ δεν έχω θέμα και με αέρα κάνω μπάνιο. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που δεν μπαίνουν, αλλά ανάλογα κιόλας. Αν είναι ανακατεμένα κιόλας τα εκεί με τα πω, αυτό δεν επιχειρώ. Άμα δεν είναι ανακατεμένα, εντάξει, δεν έχω θέμα. Να μας πιάσει και λίγο ήλιος, Ζεθόδο, να πάρουμε λίγο χρώμα. Παραπάνω θα πει χρώμα ο φίλος από ό,τι έχεις. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν...

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις το μέλλον σου. Μία, το είπα τη διεύθυνση, αρκεί να ανακαλύψεις 100% σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 27 0551, πάντα για την Πάτρα, έτσι, αυτό το νούμερο.

Ήρθε η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Μόλις γυρίσουμε λοιπόν από τις διαφημίσεις, στείλ το φίλε Γιώργο τώρα αν προλαβαίνεις. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, πάμε πισίνα λέει στο διακοπτό, στο ναι. Έχουμε καμία άλλη μπόμπα στην Πανάγα, μάλλον κεντρικός αμυντικός, γιατί ποια άλλη ήταν η μπόμπα. Δεν έγινε με τον Ολλανδό, ακόμα δεν έχει γίνει. Ακόμα, εγώ λέω. Άντε, καλό μπάνιο φίλε, θες πισίνα σήμερα, μια χαρά είναι και πισίνες βέβαια, άμα έχει αέρα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε θα έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία Αργύρη, τον αχαιό αθλητή του Στίβουτ, πατρινό βασικά, αχαιός αλλά δεν είναι πατρινός, που έκανε διάκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, οπότε θα μας τα πει όλα αναλυτικά το τι έκανε. Θόδωρε.

0: Sport FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Κοίτα μήπως βρούμε τον Ηλία Αργύρη, τον καλό φίλο Ηλία Αργύρη, ο οποίος, εντάξει, η αλήθεια είναι το περίμενα, γιατί είναι από τα παιδιά που έχουν παλέψει πολύ, έχουν δουλέψει πολύ για να τα καταφέρουν στο στίβο. Συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το 112ο Πανελλήνιο, το είπα σωστά, τέλος πάντων, ναι, ανδρών γυναικών στο Βόλο. Ναι, αυτό είναι, Θόδωρο. Ναι. Ναι, εντάξει, μου μιλάει και ο Θόδωρος τώρα, προσπαθώ. Λοιπόν, το κατέκτησε ο Ηλίας Αργύρης, λοιπόν, το μετάλλιο. Πάμε να δούμε τι χρώμα είχε το μετάλλιο αυτό, αν και βέβαια οι περισσότεροι το γνωρίζετε τι χρώμα είχε, θα τα έχετε διαβάσει και στο site του Sport FM. 23 χρονών ο Ηλίας Αργύρης, πρωταθλητής του Κώστα Λεβιδιού και της Ολυμπιάδας. Γεια σου φίλε Ηλία.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Εγώ καλά είμαι. Εγώ καλά είμαι, εσύ πώς είσαι τώρα?
1: Όλα καλά. Το Σαββατοκύριακο είχαμε πάλι ένα πρωτάθλημα. Ήμουν στο Βόλο, στο Πανκεσταλικό. Και πήγαμε καλά.
0: Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος από το μετάλλιο?
1: Ναι, είμαι ευχαριστημένος.
0: Ασημένιο, έτσι για να τα πω, δεν το είπα. Εγώ λέω θα το πει ο ίδιος, αλλά εντάξει, ασημένιος.
1: Ναι. Ασημένιος, εντάξει, θεωρώ δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο στην παρούσα φάση, οπότε να είμαι ευχαριστημένος πολύ.
0: Γιατί είχε στόχο το... αυτό, λέμε. Πολλές φορές λέμε πάμε να, παίξουμε, να τρέξουμε και τα λοιπά, ή να παίξουμε και να έχουμε αυτό. Αλλά είχε στόχο εσύ το μετάλλιο, δηλαδή ήταν.
1: Περίμενα ότι θα είμαι στα μετάλλια, ίσως μια θέση πίσω περίμενα από ότι ήμουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ήταν πολύ καλά. Είναι το δεύτερο μου μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών. Και πέρσι είχα βγει τρίτος, αλλά δεν το είχα χαρεί τόσο, γιατί είχα τραυματίσει τέταρτος και είχε γίνει μια ακύρωση στην αθλητή μου. Οπότε έτσι ήταν η πρώτη φορά που το ζήσα έτσι κατευθείαν.
0: Ναι. Πώς έτσι το βίωσες αυτή την κούρσα των 800 μέτρων και τι σημαίνει έτσι για σένα αυτό το μετάλλιο?
1: Ήταν μια κούρσα περίεργη. Γενικά οι κούρσες του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα πάνε αργά, ειδικά την πρώτη στροφή. Κανείς δεν θέλει να μπει μπροστά να πάει γρήγορα, είναι πιο πολύ τακτικής, λόγω ότι κρίνονται οι Πανελλήνιοι τίτλοι. Είχε λίγα σπροξήματα, κλεισίματα και τέτοια. Εντάξει, στη δεύτερη στροφή ήμουν καλά και στο τέλος ευτυχώς κρατήθηκα δεύτερος, γιατί ένα-δύο μέτρα να έχει ακόμα δεν θα ήμουν δεύτερος.
0: Ναι. Και όχι, για σε ρώτησα και τι σημαίνει για σένα αυτό το μετάλλιο.
1: Εντάξει, για μένα είναι χαρά, είναι ευλογία που είμαι τόσα χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα. Σου είπα και πριν, το δεύτερο μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών, που εντάξει, είναι όνειρο κάθε αθλητή να διακριθεί στη μεγάλη κατηγορία, ωραία στις μικρές κατηγορίες, αλλά τους άνδρες είναι άλλοι οι τίτλοι και τα μετάλλια. Και προχωράμε, όλα καλά.
0: Φέτος νομίζω έχεις κατάφερες να καταρρύψεις και τρεις φορές το ρεκόρ Αχαΐας. Είναι, αν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ναι, έτρεξα. Γενικά η χρονιά δεν πολύ πήγαινε τόσο καλά μέχρι πριν 10 μέρες. Ήξερα ότι μπορώ να τρέξω μια επίδοση κάτω από το 1.49, απλά δεν είχε βγει. Έτρεξα την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαλκίδα, το ρεκόρ μου έκανε 48-74. Και ψιλοάγγεσα, να σου πω την αλήθεια. Ψυχολογικά και τέτοια, γιατί δεν ήμουν πολύ στο mood για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, μόλις πήγαμε στον Βόλο, στρώθηκα, επανήλθα. Εντάξει, τώρα μ' ευχαριστήσω τον προπονητή μου και τους δύο προπονητές βασικά. Και στο δικό κομμάτι, στο

0: και τους προπονητές και το κομμάτι των φυσιοθεραπείων, όλα παίζουν ένα ρόλο. Η οικογένεια από πίσω, σε κάθε αθλητή είναι όλα. Είναι κύκλος.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή υπήρχε, όχι να το πούμε αμφέβαλες για σένα, απλά αντιμετώπισες δυσκολίες, έτσι. Από ό,τι κατάλαβα μέσα.
0: Είχα δυσκολίες γιατί κάπου μέσα στον Μάιο-Ιούνιο έκανα μια τυχαία μαγνητική και μου είχε δείξει ένα τυχαίο εν τέλει, που τότε δεν το ήξερα, τυχαίο έβριμα οστικού ειδήματος. Mm-hmm. Και είχα ψιλοτρελαθεί, γιατί λέω εντάξει τώρα με οστικό ειδήμα, τώρα που μπαίνει η αγωνιστική περίοδος, τι θα κάνω, τι θα τρέξω, πώς και τι, τα είχα βάψει λίγο μαύρα. Σκεφτόμουν δηλαδή να σταματήσω τελείως, να φύγω να πάω στο νησί για σεζόν.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά εν τέλει ήταν τυχαίο έβριμα και δεν είχα από ένα σημείο και μετά ενοχλήσεις και όλα καλά.
1: Και μετά αγωνίστηκες και στη Σκυτάλη.
0: Τρέξαμε και Σκυτάλη, ναι, με τα παιδιά, με την υπόλοιπη ομάδα και αν θυμάμαι καλά βγήκαμε 7η. Αλλά εντάξει, τώρα εγώ ήμουν από δύο κούρσες και εκεί η τρίτη, εντάξει, ήταν λίγο περίεργα, εντάξει.
1: Ναι, είναι και δύσκολο, εντάξει, τώρα το να κάνεις μετά και αυτό το καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Ναι, και έχει και ξεφύγει το επίπεδο, στο πανελληνικό επίπεδο έχει ξεφύγει σχέση με πριν 4-5 χρόνια. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο. Δίνουν λεφτά οι ομάδες, παίρνουν αθλητές.
1: Πάντως, πέρα από αυτό, πήγατε να φτάσατε μια ανάσα για την Ολυμπιάδα από το ρεκόρ της Αχαΐας, έτσι.
0: Ναι, για ένα εκατοστό νομίζω το χάσαμε. Δεν το σκεφτόμουν να κάνω, σου την αλήθεια. Εντάξει,
1: θα καταρριφθεί, πιστεύεις, το σύντομα.
0: Και προχθές μπορούσε να καταρριφθεί εύκολα, εντάξει. Δεν το είχαμε στο μυαλό μας.
1: Δεν ξέρεις εκείνη την ώρα τώρα τι να... Ό,τι γίνει.
0: Εγώ ήμουν τόσο πολύ με την προηγούμενη κούρσα εκεί συγκεντρωμένος και φόκους και που δεν σκεφτόμουν να κάνει την άλλη.
1: Όχι, να λέμε Ηλία ότι είναι επιτυχία αυτό που έχεις κάνει γιατί δεν έχουμε και πολλά μετάλλια, είναι η αλήθεια, σε ανδρών γυναικών.
0: Ναι, είναι και
1: έχεις μπει δηλαδή, ναι, έχεις μπει μέσα σε, ας πούμε, σε ονόματα κατά το παρελθόν που έχουν πάρει. Είναι, τέλος πάντων, ιστορικό αυτό το μετάλλιο, μια ιστορική αξία και για την Πάτρα. Και το όνομά σου μπήκε δίπλα σε σπουδαίους αθλητές του παρελθόντος, έτσι. Μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, αλλά υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, τα έμαθα και εγώ πρόσφατα, γιατί δεν είχα ιδέα, τα έμαθα πρόσφατα.
1: Τώρα, τι θα έλεγες ρε παιδί μου τώρα, καταρχήν έχουμε ξεκούραση τώρα, επόμενη στόχη, τι κυνηγάς, κάτι.
0: Τώρα έχει ξεκούραση και λίγο δουλειά, θα πάω στο νησί, στο εκεί που κατάγομαι, στη Λευκά, στο Μεγανήσι.
1: Α, μάλιστα, πω θα είσαι κανένα μήνα, ωραία. Ναι. Ξέρεις ότι έχουμε Λευκάδα, διακοπές.
0: Άμα έρθεις Λευκάδα, Νιδρή θα έρθω. Τηλέφωνο. Α, στον Ιδρύ, πάρε το καραβάκι και άλλα απέναντι.
1: Εννοείται. Τώρα που μου το πες, άντε να κεράσεις. Ορίστε, βρήκα και κέρασμα απέναντι.
0: Σε περιμένω μέσα στον Αύγουστο, όποτε θες.
1: Ωραίο, σε ευχαριστώ. Άρα μετά την ξεκούραση, τι έχεις, Ηλία, πότε επιστρέφεις, Σεπτέμβριο.
0: Αρχίζει να ξεκινήσω βασικά σιγά προετοιμασία για τους αγώνες της χειμερινής περίοδου. Τώρα έχουμε μέλλον μέχρι τότε.
1: Τώρα, εσύ τι θα έλεγες, ρε παιδί μου, στα νέα παιδιά που ασχολούνται ήδη ή και που σκέφτονται να ασχοληθούν με το στίβο? Πολλές φορές έλεγα... οι ίδιοι πρωταγωνιστές πρέπει να τα λέτε σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται.
0: Ναι, θα το πάω πιο γενικά, όχι μόνο με το στίβο. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με αθλητισμό. Θα τους πω ότι 10 φορές θα... λυπηθούν με το αποτέλεσμά τους, μία-δύο θα χαρούν και θα πρέπει να το βάλουν στο μυαλό τους καλά ότι αυτό είναι η πραγματικότητα, να μην το βάζουν κάτω, να μην τα παρατάνε. Και δεν είναι και για όλους ο πρωταθλητισμός, δεν το λέω με την κακή έννοια, δεν αντέχουν όλοι τον πρωταθλητισμό, ο καθένας με τα ωριά του και αυτό είναι, θα πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς, να μην πιέζουν τα παιδιά τους στα όρια μέχρι εκεί που μπορούν. Γιατί μπαίνει και το ψυχολογικό κομμάτι μετά στη μέση και πολλά παιδιά αποθαρρύνονται από μικρά λόγω των γονέων τους, οι οποίοι προσπαθούν να τους βοηθήσουν, αλλά εν τέλει κάνουν μια τρύπα στο νερό και γίνεται το αντίθετο.
1: Ναι. Εντάξει, εσείς επειδή είστε και στην Ολυμπιάδα και η Ολυμπιάδα, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια έχει άλλη φιλοσοφία. Έτσι, και έχει ένα team, ας πούμε, συγκεκριμένο που, ρε παιδί,

0: πάρει κατεύθυνση, κατάλαβες.
1: Υπάρχει σοβαρή κατεύθυνση γιατί έχουν πέρασει πολλά και οι προπονητές, είναι πολλά χρόνια μέσα στο κουλουάρ και στο στίβο και έχουν συναναστροφεί πάρα πολλά παιδιά. Άλλη χημεία. Αγαπάνε δηλαδή πρώτα τα παιδιά και μετά σκέφτονται το συμφέρον τους ως σωματείο. Πρώτα δένονται δηλαδή με τον αθλητή και μετά προσπαθούν να πάρουν τον αθλητή αυτό που μπορεί.
0: Τώρα η Λία θα φάσει και που θα φας, γιατί για να, επειδή σε συνάντησα στη Τζίνα τις προάλλες, τώρα θα φας δηλαδή.
1: Και τώρα να σου πω την αλήθεια, στη Τζίνα είμαι.
0: Α, χαιρετίσματα.
1: Θα τη δώσω.
0: Δώσω χαιρετίσματα. Πάει αγαπημένη Τζίνα, εμάς δεν μας το κόψει το φαΐ, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει, χρειάζεται. Γιατί όλα χρειάζονται έτσι, στον πρωταθλητισμό όλα χρειάζονται, το είπες και πριν.
1: Κοίτα, εγώ τώρα ένα μήνα δεν... Επειδή όλο το χρόνο είμαι πάνω κατά πάνω με διατροφές, προσέχω και τα λοιπά, τώρα ένα μήνα το πάω στο άλλο άκρο, δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά έτσι μου βγαίνει.
0: Να, ένας φίλος εδώ μου λέει, ρώτα τον Ηλίας, μα αξίζει τον κόπο όλο αυτό που έχει κάνει. Α, μια ερώτηση που από ακροατή.
1: Ναι, αν αξίζει τον κόπο από θέμα οικονομικής άποψης, θα σου πω όχι.
0: Ναι.
1: Είναι όμως μικρόβιο και άμα μπεις στο τρυπάκι, τρώγοντας σου έρχεται η όρεξη και άμα βλέπεις ότι είσαι κάτι καλός, δύσκολα το αφήνεις. Εντάξει, συνεχίζεις και όσο σε πάει.
0: Ό,τι γύρευε.
1: Σίγουρα όλα έχουν ημερομηνία λήξη.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αξίζει πολύ από εμπειρίες, οριμάζεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι καταστάσεις που βιώνεις μέσα στο κομμάτι όλο το πλαίσιο που λέγεται στίβος και ο αθλητισμός γενικότερα. Σε βοηθάει σε πολλά πράγματα μετέπειτα στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Βλέπεις τα πράγματα λίγο αλλιώς και συμπεριφορές και πώς να μιλάς στον κόσμο, να συμπεριφέρεσαι, σεβασμός. Σε οριμάζει.
0: Ναι, νομίζω τον κάλυψες με αυτό που είπες. Ηλία, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Νίκο, για πες μου λίγο τώρα στο τέλος.
0: Τι
1: για είναι? Παναχαϊκή βλέπω...
0: Α, μ' αρέσει που θέλεις να πεις και για την Παναχαϊκή. Ναι.
1: Γενικά, εντάξει, αφού οπότε μιλάμε, σου λέω, εγώ δεν είμαι τόσο με το στίβο ή πιο πολύ...
0: Τι βλέπεις για την Παναχαϊκή εσύ?
1: Βλέπω ωραία πράγματα σιγά-σιγά. Τι που ασχολείσαι.
0: Θα δούμε. Φίλε, όλα στο γήπεδο θα κρυθούν. Αλλά σε σχέση με την περσινή σεζόν, νομίζω τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα φέτος. Έτσι, για
1: και
0: να
1: εγώ
0: μην...
1: αυτό βλέπω και μακάρι, γιατί εντάξει, είναι σοβαρό θέμα. Τώρα, τόσα χρόνια, τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, να μην υπάρχει στο ποδοσφαιρικό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε Super League 2. Δεν λέμε για Super League 1, που εδώ δεν υπάρχει το Super League 2 τώρα. Αν είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή η ομάδα, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουν να πάνε όλα καλά.
1: Από τις μεγάλες δυνάμεις διαχρονικά όμως.
0: Ναι, ας ελπίσουν να πάνε όλα καλά, φίλε Ηλία, που θα τα πούμε στη Λευκάδα.
1: Σε περιμένω.
0: Δεν το χάνω εγώ αυτό.
1: Περιμένω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, γεια.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας Αργύρης, ασημένιος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, ασημένιος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 800. Ένα καλό παιδί και σπουδαίος αλτής της Ολυμπιάδας. Όλα αυτά τα χρόνια όσο τον παρακολουθώ, πάντα έχει διακρίσει αυτό το παιδί. Και όποτε του λέω να βγει στον αέρα, βγαίνει, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, να πούμε μια μεταγραφή ακόμα για τον Πάο Βάρδας. Αντώνης Ρουμπάτος, άλλο ένα παιδί εδώ από την Αχαΐα στην Ηλία, θα παίξει. Τι έγινε, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Να, ορίστε. Θόδωρες, το Άστρος, άντρας λέει. Πραγματικά, ρε παιδιά, ωραία, δεν σας αρέσουν τα ζώα, τουλάχιστον μην τα πειράζετε. Άντρας λέει, σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό και τον πετάει στα σκουπίδια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, ρε, πραγματικά. Τι να πεις όμως, τι να πεις. Λοιπόν, για πάμε, γιατί οδεύουμε προς το φινάλε. Δεν υπάρχει, παιδιά, κάποια, ξέρετε, επειδή οι ειδήσεις είναι συγκεκριμένες, λένε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έτσι λένε τον Αύγουστο. Α, να πω, αφού μιλάμε για το Στίβο, ξέχασα να αναφέρω για τα δύο παιδιά που, του Κούρου, που ήταν στην Εθνική ΚΑΠΑ 18 στο Ελλάδα-Κύπρος, που έγινε στην Ελευθερούπολη, η Νάσια Οικονομοπούλου και ο Γιώργος ο Κασούμης. Οι δύο αθλητές του Κούρου, λοιπόν, εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας και η Νάσια Οικονομοπούλου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 100 μέτρα με εμπόδια, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ ο 15χρονος ο Γιώργος ο Κασούμης, που κρατήστε το όνομα αυτό, σας το έχω πει, θα αφήσει εποχή, αγωνίστηκε στα 110 μέτρα με εμπόδια και ολοκλήρωσε στην τέταρτη θέση. Προπονητής των παιδιών είναι ο Αλέξανδρος ο Παπανδρεόπουλος του Κούρου Πατρών, ο οποίος βρέθηκε και στην Ελευθερούπολη στην αποστολή της Εθνικής ΚΑΠΑ 18. Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και στο σωματείο και στον προπονητή, εννοείται.

not sure I understand. Στο GFN1 Ισραήλ. Στο Ισραήλ έγινε αυτός ο αγώνας. 15.000 θεατές στο Τελ Αβίβ, σε αυτό το στάδιο, σε αυτή την αρένα. Ο πατινός μαχητής, ο Παναγιώτης Σοκούσης, εκπροσώπησε τη χώρα μας του Εύμαχου στο Μουάι Τάι. Αντιμετώπισε τον Ισραηλινό, αν το λέω και σωστά, Ορ Μόσε. Ένας αθλητής με τεράστιες διεθνείς επιτυχίες και διακρίσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων. Ο Κούσης πάλεψε, έκανε ό,τι μπορούσε. Η απόφαση των Κρητών όμως έδωσε τη νίκη στον Ισραηλινό αθλητή. Παρότι εντάξει, άγγιζε τη νίκη ο δικός μας εδώ, ο πατινός ο Παναγιώτης ο Κούσης. Μην τον έχω και αύριο στον αέρα, θα το παλέψω. Αλλά εντάξει, τώρα τα έχουμε ξαναπεί για όλα αυτά τα αθλήματα. Όταν παίζουμε εκτός έδρας κτλ., πάντα υπάρχει ένα ζήτημα αν είναι δίκαιο ή όχι. Προπονητής του Παναγιώτη του Κούση είναι ο Δήμος ο Ασημακόπουλος, ο οποίος ανάρτησε και στο Facebook, αλλά νομίζω και στα social γενικά, έτσι, συνεχάρει τον αντίπαλο αθλητή και τη διοργάνωση για το υψηλό κόστος και τη φιλοξενία, ενώ έδωσε τα απέμεινε τα εύσημα και στον δικό του αθλητή, τον Παναγιώτη τον Κούση, που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα Βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. www.delta360.gr και πάρει και τηλέφωνο να επικοινωνήσετε 2610 270 551.

Διαβάζω στο Δαβουλή, ο Δημήτρης Τσούκας, αθλητής της K10, συμμετείχε στο camp της Celtics στη Γλασκόβη την εβδομάδα 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου. Προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Celtic με τους προπονητές των Ακαδημιών της Celtic και ήταν στοχευμένες να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν νέες τεχνικές, να κατανοήσουν καλύτερα το παιχνίδι και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας. Αυτά. Οπ, έχουμε και νέες τιμές στα ferry boat. Βλέπω. Ρίο Αντίριο. Βέβαια, υπάρχει κάτι που να πάει κάτω. Προς τα πάνω θα είναι. Να πει μια φορά, ρε παιδί μου, κάποιος, είναι προς τα κάτω οι τιμές, δεν τρέχει τίποτα. Η διέλευση τώρα από την γέφυρα Ρίου Αντιρίου κοστίζει 15,90. Εντάξει, το ξέρουμε. Την ώρα που το ειστήριο στο ferry boat διαμορφώνεται πλέον στα 8. Έτσι, 8 τα γιοταχή, τα μηχανάκια 1,10. Γιοταχή βέβαια πολυτεχνικό ή αμαία έχει 4,30. Φορτηγά 13 ευρώ κτλ. Κτλ. Περίπου 1 ευρώ πάνω νομίζω είναι η διαφορά πλέον στο καραβάκι. Βέβαια, εντάξει. Αυτά, κλείνουμε. Αύριο εδώ κανονικά στις 10 το πρωί. Δείτε και το βιντεάκι στο TikTok και στα social έτσι που αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτά από τον Νίκο Παπαστεφανάτου και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Κανονικά το απόγευμα έτσι ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή. Δεν έχει αγώνα. Όχι, αύριο έχει αγώνα. Ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή κανονικά να σας πει για Παναχαϊκή και όχι μόνο. Ευχαριστώ φίλε. Άντε, καλή μισή σας ημέρα. Γεια σας.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patraspor FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ στην Pizza El Greco. Είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα, El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Sport FM Patras

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέκ. Κάνει το μπλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco.
19: Πάλι ζωγράφισες.
0: Σπόρεθεν Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
8: Sport FM

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
6: Well, as I said before, it's a great honor.
7: Μέχρι να απαντήσει και στη δεύτερη ερώτηση ο Φάντε Φράι, να κάνουμε μικρή μετάφραση της πρώτης. Είπε μεταξύ όλων ότι είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Για το γεγονός ότι έχει το περιβραχιόνιο, όλοι με βοηθούν πολύ, οι πρόσφυγες ομάδες είναι πολύ καλές εδώ. Είμαι 34 ετών, είμαι πολύ έμπειρος σε διεθνές επίπεδο, η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι για να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, να παίζουμε όπως θέλει ο προπονητής. Παίξαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, τους κερδίσαμε, αλλά πρέπει να τελειώσουμε αύριο τη δουλειά, είπε μεταξύ άλλων ο Όλανδος κεντρικός αμυντικός.
8: Είμαστε καλυμμένοι, θέλει κάτι σας. Κύριος μισό λεπτό να πάρει το μικρόφωνο. Καλησπέρα Στέφανε, καλησπέρα coach, καλή επιτυχία για αύριο. Όπως είπες, στις 34 είσαι ο πιο έμπειρος παίκτης, πιο γεμάτος εμπειριών που έχει αυτή τη ομάδα. Αυτά τα μάτια είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, τα καλοκαιρινά πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Τι πρέπει να αποφύγει, τι πρέπει να προσέξει, όχι μόνο και αύριο, αλλά πρώτα απ' όλα αν φανακώσει. Επιβεβαιώσει τον τίτλο του Παγκοσμίου αύριο και στις επόμενες σειρές για να πετύχετε. Τι είναι αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να... η παγκίδα που δεν πρέπει να πέσει σε καμία περίπτωση.
7: Να πούμε ότι στην προηγούμενη ερώτηση ο Ντεφράη κλήθηκε να απαντήσει από αρχηγό Ίντερ ότι έχει γίνει αρχηγός Παναθηναϊκού και λέει εντάξει, λίγο είναι έκπληκτο στην αρχή. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι βγάζει νόημα να είμαι αρχηγός. Θέλω να είμαι το παράδειγμα για την ομάδα και θέλω να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι σαν ομάδα και να βοηθάω κι εγώ σε αυτή την κατάσταση.
6: Improve the way we want to play, regardless of who the opponent is, and that's the way how we've been working for now, and where the coach has been very good these weeks. He's preparing us very well for the game. So we should not think about what kind of game it is or what moment we are of the season. Every game. A club as Panathinaikos, big as Panathinaikos, should play to win, and that's what we will do, and also tomorrow.
8: Master K, Stefan, if you want, you can leave to prepare for training.
7: Μέχρι να αποχωρήσει ο κ. Στέφαν Ντεφράι για να περάσει στις ερωτήσεις των προπονητή. Στην τελευταία ερώτηση, απάντησε μεταξύ άλλων ότι είναι καλά προετοιμασμένη η ομάδα του Ευρωπαϊκού μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά είμαστε Παναθηναϊκός και πρέπει πάντα να παίζουμε για την νίκη.
8: Καλησπέρα. Coach, το αποτέλεσμα της πάξης με την Περεσβάρος την Κυριακή και ο τρόπος με τον οποίο αυτό ήρθε είναι μια διευκόλυνση για τον ίδιο για να πιστούν οι παίκτες του ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα σε αυτό το ζευγάρι.
6: No. I mean, we look at ourselves, and the staff and me have analyzed Paxi very good. I know what they have done in the Hungarian league the last three, four seasons with the third places and a second place. It's a team, as I said 1 week ago, who has played many minutes together. The coach has been there for a longer period, and I think that they showed again against us, but also against Paxi, against the Ferencváros, what their strength is. Good in counter attacks, good in pressing high, strong on set pieces and crosses, and it's a team that fights. And so I would not say that it's even good or bad for us, the result, but it just confirmed me that it's a strong opposition that we play tomorrow, even that we are the favorites playing home and after a win away. But it's not going to be easy. It's a strong team, and we need to find our quality to succeed.
9: Κύριε Νίστρουπ, καλησπέρα και καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το κομμάτι των χαμένων ευκαιριών στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ, να έχει αναπτύξει ένα μεγαλύτερο σκορ. Είναι μια παθογένεια, ένα πρόβλημα που το έχει τα προηγούμενα χρόνια. Αν σας απασχολεί αυτό. Και δεύτερον, είναι προσωπική ερώτηση, είναι το ντεμπούτο σας αύριο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος από την αρχή, από την πρώτη μέρα που ήρθατε, πιστεύει πάρα πολύ στη δουλειά σας και στο έργο σας. Πώς περιμένετε αυτή την υποδοχή και το καλωσόρισμα από τους φιλάθλους της ομάδας? Ευχαριστώ πολύ.
7: Μέχρι να απαντήσει ο κύριος Νίστρουπ στην δεύτερη ερώτηση. Στην πρώτη ανέφερε ότι έχουμε αναλύσει την Πάξη πολύ καλά. Ξέρω τι έκανε στη τελευταία σεζόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε τι είναι καλή. Στις αντεπιθέσεις, στις έντρες, στις στατικές φάσεις, στην ομάδα που μάχεται. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά μας έκανε καταλάβουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια σκληρή και δύσκολη ομάδα και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε.
6: And for me, I will not say that we conceded a lot of big chances against us, but there was too many situations where it was, dangerous against the team that was good in crosses. Maybe we were actually a little bit lucky as well, not getting a penalty against us. I hope and expect that we can do a little bit better in terms of our big chances tomorrow if we create them. Obviously, when you as a Danish coach, coming from a very, very big club in Scandinavia with an amazing crowd there as well, then what you want to get into is going to another big club with an amazing crowd, which is Panathinaikos has. I know it is in the middle of the summer vacation tomorrow, but I hope to see many green shirts that can carry us forward and give us the support, the help that we need to put pressure on the opponent. Over a long season, there's going to be ups and downs. It's going to be wins and losses together, and I think it's the main thing is that that they do everything, and I know they will do everything they can to help the players, support them, so they can get that extra percent also in the difficult moments, because there will be difficult moments when you are going to build a brand new team, which we are. So we are for sure gonna need them.
9: Yes, Ariel. Καλησπέρα, Κούς. Πάντοτε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας τα πλάνα είναι διαφορετικά από ό,τι σε ένα εντός. Και είδαμε την δεκάδα που παρατάξατε στην Ουγγαρία. Τι αλλαγές θα υπάρξουν στο αυριανό παιχνίδι που είναι ένα μάτς που θα γίνει μπροστά στο κόσμο?
6: Sorry, you need to start again.
9: Κούς, καλησπέρα. Πάντοτε υπάρχουν αλλαγές με δεκάδα σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, αλλιώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και αλλιώς ένα εντός έδρας παιχνίδι όπως το αυριανό. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στην ομάδα, στον τρόπο παιχνιδιού, στην ενδεκάδα, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης? Ξέρετε πάνω κάτω δυναμικότητα της Πάξη και πώς παίζει. Άρα λοιπόν κάτι θα αλλάξετε, μια και ο Παναθηναϊκός θα παίξει μπροστά στον κόσμο του και είναι λογικό να δούμε και κάτι και ένα πιο επιθετικό παιχνίδι.
6: No, I'm not saying that we're gonna change big things.
7: Λοιπόν, στην προηγούμενη ερώτηση πάλι ο Τζέκομπ Νίστρουπ είπε ότι και κάναμε φάση και δεχτήκαμε και όλα στο πρώτο μάτς. Πρέπει να δημιουργήσουμε και περισσότερες, αλλά να είμαστε και πιο προσεκτικοί στις έντρες και γενικότερα απέναντι στον αντίπαλο που έχουμε. Ήρθα από μια σκανδιναβική ομάδα με φοβερούς οπαδούς και είμαι σε μια ομάδα που επίσης έχει φανταστικούς οπαδούς. Θα κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν τους παίκτες μας και να τους μπουστάρουν στις δύσκολες στιγμές, γιατί θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Αυτό γίνεται όταν είσαι καινούργια ομάδα, αντιμετωπίζεις δυσκολίες.
6: Maybe we will adjust something. Obviously, we have learned from the first game, but it's not like that you're going to see huge changes from us. But there is definitely things that we can do better than last time.
10: Μια γενικότερη coach, μια γενικότερη ερώτηση. Αν η εικόνα της ομάδας στα φιλικά και η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μας κόντρα στους Σούκρους τον έχει βοηθήσει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι η φιλοσοφία του έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα και σε ποιο βαθμό? Ή θα περιμένουμε και άλλα παιχνίδια, θα περιμένει ο κ. Νίστρου και άλλα παιχνίδια για να δει αν η φιλοσοφία του έχει περάσει, η δική του φιλοσοφία στο DNA της ομάδας. Ευχαριστώ.
6: There is no coach in the world that will get his philosophy to perfection into the team in one game. That's going to take a month, maybe a whole season. But the only thing that I know is for sure in top football, especially in a big club like Panathinaikos, that is that you need to find a way to create the results during that period. Friendly games is one thing. Competitive games is a totally other thing. I don't expect us to be perfect in every game situation from now on and the next weeks. We need time to do that.
7: Επίσης ο Τζέκομπ Νίστρουπ ρωτήθηκε αν θα κάνει αλλαγές και είπε ότι θα αλλάξουμε πράγματα από τον τρόπο παιχνιδιού μας. Είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά έχουμε απέναντί μας και ένα δύσκολο αντίπαλο. Θα πρέπει να επιτεθούμε περισσότερο, να κάνουμε και άλλες φάσεις και να σκοράρουμε αυτή τη φορά περισσότερα γκολ. Μην περιμένετε όμως πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς.
6: Unrealistic to expect from my side towards the players that when you take what 10-12 players out, put maybe in 4 weeks, then we are in the same amount of players in, then everything is not going to be perfect, but we need to find a way to get the results both in European games and when we start with the domestic games in the Greek league in a little bit less than 1 month.
10: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Παναθηναϊκού Τζέκομπ Νίστρουπ. Έλα, Βαγγέλη μου.
11: Έλα, Γιώργο. Να πω πρώτα απ' όλα στον κόσμο να καταλάβει ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα ακουστικά για τους ανθρώπους που παραβρίσκονται στην έλεξη τύπου, γι' αυτό και δεν ακούγονται στον αέρα τη μετάφραση. Κανονικά όσοι
7: υπάρχουν. Την έκανα εγώ όσο μπορούσα, Βαγγέλη, για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο.
11: Το κατάλαβα, ψηλό ακούω. Γιατί εγώ ήμουν ασχημένο δίπλα στο ηχείο και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κρατήσει σημειώσει. Αλλά φαντάστηκα ότι μετέφερε εσύ τα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, που για άλλη μια φορά έτσι μετρημένος, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς δικαιολογίες, όσο πιο ειλικρινής γίνεται και όσο πιο έτσι γήινος θα έλεγα εγώ στις τοποθετήσεις του. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλους τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από τον Παναθηναϊκό. Καθώς μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος έχει αφήσει την άκρη τα τριετή project και τα μεγάλα λόγια για τον χρόνο κτλ. Και μιλάει πόσο πιο ποδοσφαιρικά γίνεται, όπως και λειτουργεί.
7: Βαγγέλη, τώρα δείχνει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, σε αυτά που λέει τουλάχιστον έτσι.
11: Ναι.
7: Γιατί θα πρέπει να τον δούμε και μέσα σεζόν, ενώ την ομάδα. Ρεαλιστής. Ναι. Αυτό.
11: Ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής και Γιώργο, επίσης, χωρίς να θριαβολογήσω, θα πω ότι δείχνει από την αρχή τουλάχιστον, από τα φιλικά και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι, τι ποδοσφαιρό θέλει να παίξει. Κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό, τη διετία που ακολούθησε μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε. Με τους προπονητές που πέρασανε.
7: Ναι.
11: Έτσι, για το τι χαρακτηριστικά θα ήθελαν να δώσουν και να περάσουν στις ομάδες τους. Δηλαδή, υπάρχουν προπονητές, ας πούμε, που πέρασαν από την ομάδα όπως Αλόνσο και ο Βιτόρια και δεν καταλάβαμε παρά την παραμονή τους για πόσους μήνες τι ακριβώς σχέδιο αγωνιστικό είχαν.
7: Και ο Μπενίτεθ, ακόμη περισσότερο μουσικό.
11: Ο Μπενίτεθ ήταν πιο ξεκάθαρο το πλάνο, διότι ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε όλη πίσω από το κέντρο και μόλις κέρδιζε μπάλες έπαιζε με 40 μπαλιές στο φόρκι και στα εξτρέμ. Έτσι, ένα ποδόσφαιρο το οποίο εγώ το λέω αποκρουστικό και το λέω ότι δεν αρμόζει για τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κάνει τη δουλειά στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. αύριο καλύτερα να το ολοκληρώσει. Είναι υπάρξει μια ομάδα επικίνδυνη, γι' αυτό έκανα και τη συγκεκριμένη ερώτηση για τη Φέρες Βάρος, διότι δείχνει και αυτό ότι είναι μια ομάδα που παίζει με ψυχή, παίζει με πάθος. Αυτό το είδαμε και στην Ουγγαρία, ότι δεν τα παρατάει, έτσι, έχει μαχητικό πνεύμα. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κινεί τα νήματα σε αυτό το ζευγάρι και νομίζω ότι αν περάσει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί κάποια φάση και καταφέρει να κρατήσει την πάξη μακριά από τις ευκαιρίες, διότι θεωρώ ότι η πάξη θα πάει με μια προσέγγιση σαν αυτή που πάει στο γήπεδο της συνήθως, δηλαδή που μπαίνει το πρώτο διάστημα να πιέσει πολύ ψηλά, ακόμη και στα όρια της συνήθως περιοχής του αντιπάλου, και στη συνέχεια μαζεύεται. Εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει και χώρους, έτσι, και αν είναι καλή σε βραδιά τα τούτου, πιστεύω ότι θα πάρει και τη δεύτερη νίκη.
7: Και είναι, Γιώργο, και είναι ένα μάτς, Βαγγέλη, που δεν θέλει βιασύνη την πλευρά του Παναθηναϊκού. Γιατί ουσιαστικά το έχει στα χέρια.
11: Γιατί πρώτα ξεκινάει το μάτς και ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει να ανατρέψει κάτι.
7: Ναι, ναι, ναι. Άλλο ουσιαστικά παίζει για δύο αποτελέσματα.
11: Υπάρξει θα πάει να πάρει τα ρίσκα και αυτό ο Παναθηναϊκός πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί ακούω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρίες, λέει κάτι που τον ταλαιπώρησε για τα προηγούμενα χρόνια. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι για να κάνει 7 κλασικές ευκαιρίες που έκανε στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία, πέρσι χρειάζονταν 5 παιχνίδια.
7: Ναι, με το Στανιό.
11: Εντάξει, δηλαδή τώρα μην τρελάθουμε κιόλας. Δηλαδή, ας θυμηθήκαμε στα play-off και την εικόνα του Παναθηναϊκού, που έβαλε ένα γκολ και δημιούργησε άλλες 2 ευκαιρίες σε πόσα παιχνίδια. Δεν είναι καλό στην παραγωγή φάσεων ο Παναθηναϊκός. Στο ξεκίνημα φέτος είναι πολύ πιο.
7: Πιο παραγωγικός.
11: Πολύ πιο παραγωγικός σε σχέση με την προηγούμενη τουλάχιστον χρονιά. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα ακολουθήσει και ένα μικρό κομμάτι που ουσιαστικά θα κάνουν ένα χαλάρωμα υπέρ στον αγωνιστικό χώρο, το γνωρίζεις. Αύριο περιμένουμε λίγο πάνω από 20.000, λίγο κάτω από 25. Κάπου εκεί είναι η εκτίμηση ότι θα βρεθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γίνονται κάποια έργα εδώ περιμετρικά, αλλά το στάδιο είναι κανονικά για τον κόσμο που θα αποφασίσει αύριο, θα έρθει που είναι στην Αθήνα και θα αποφασίσει αύριο να έρθει για αυτό το παιχνίδι που θα είναι και το πρώτο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά το φιλικό που έγινε με την Grasshopper στη Λεωφόρο, έτσι.
7: Ακριβώς. Το πρώτο επίσημο όμως. Ωραία. Ωραία, Βαγγέλη μου.
11: Αυτά, Γιώργο μου.
7: Να είσαι καλά.
11: Καλή συνέχεια, φίλε.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε Βαγγέλη Νεράτσια απευθείας από το ΆΚΑ με Jacob Nistrup και DeFry να μιλάνε συνέντευξη τύπου. Πάμε για μικρό break και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Πού πας, σε μένα μιλάς. Ο το πλάς, πού άλλο να πας.
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
15: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση που ξέρεις. Novamix Gel,
16: ναι.
15: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Κάτι μεταγραφικό θα έχει Δημήτρη, λογικά. Δημήτρη, κανείς, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες του ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει δεξιό μπακ με τον οποίο προχωράει, ποδοσφαιριστής ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του. Είναι Γάλλος, ελεύθερος έμεινε από το Αμβούργο. Είναι ο Γουίλιαμ Μίλκε Μπρενσάς, είναι και παράξενο το όνομα, Μίκελ Μπρενσάς. Είναι νεαρός, 22 του χρόνια, με προϋπηρεσία στην ΜΕΤΣ. Αυτή τη χρονιά πάντως έπαιξε με το Αμβούργο 26 παιχνίδια, 1300 λεπτά συμμετοχής, έμεινε ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ στόχευσε, είναι παίχτης που του κάνει, είναι νεαρός, έρχεται για δεύτερη λύση πίσω από τον Κένι. Προχωρημένες οι επαφές με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το πιο πιθανό από όλα είναι να κλείσει η συμφωνία για να ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Λέγαμε ότι δεν είναι η πλέον επίγουσα υπόθεση για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, αλλά αφού εντοπίστηκε, βρέθηκε, τσεκαρίστηκε και τον έχουν εγκρίνει, ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου Γάλλου μπακ με την φετινή παρουσία στο Αμβούργο και στην Γερμανική Λίγκα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ κοντά στον Γουίλιαμ Μίκελ Μπρενσάς, τον 22χρονο Γάλλο δεξιό μπακ. Βρίσκεται στις συζητήσεις, προχωρημένες διαπραγματεύσεις είναι, με τον δεξιό μπακ που έπαιζε στο Αμβούργο την τελευταία τετραετία. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν γεμάτη σεζόν. Πέρυσι 26 συμμετοχή στην Bundesliga, πρόπερσι 25 στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Λοιπόν, υπάρχει να πούμε επίσης και μια εξέλιξη του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία για τον Σαλάχ Εντίν. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Σαλάχ Εντίν, νωρίτερα είπαμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τον ποδοσφαιριστή και πάλι ο Ολυμπιακός να τελειώσει τη μεταγραφή. Αναφέρει τώρα ότι η συμφωνία είναι, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ ότι θα κοστίσει η αγορά του Μαροκινού με ολλανδικές ρίζες αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό από την Ρώμα. Στο ίδιο ποστάρισματάκι ο Ιταλός κάνει λόγο και για το ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ένα ποδοσφαιριστή που φαίνεται πως αξιολογείται γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ τη Βόλφσμπουργκ, λίγο παρακάτω θα πάει. Στα 19 με 22 κάπου εκεί φαίνεται θα είναι πάντως τα χρήματα που θα δώσει η Ρώμα. Ξεκινάει λίγο πιο κάτω τώρα νομίζω, στα 17,5-18, για να φτάσει μέχρι τα 20-21 να πάρει τον αριστεροπόδαρο Έλληνα στόπερ. Θα αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ. Η Βόλφσμπουργκ έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, πουλάει πάρα πολλούς παίχτες, όπως πούλησε και τον Λευρομαγερ στην ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια. Τώρα θα πουλήσει τον Κουλιεράκη, θα πουλήσει και άλλους παίχτες, γιατί έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα.

Να πούμε και ότι η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της έχει γνωστοποιήσει ότι την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στο Athens Marriott, το ξενοδοχείο, θα διεξαχθεί η κλήρωση του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας στις 11.30 ώρα. Μια μισή ώρα νωρίτερα στις 10, δηλαδή το πρωί, το κύπελο αέρας τεχνών. Και στη μία η κλήρωση του προαθλήματος της γάμα εθνικής κατηγορίας. Η γάμα εθνική που φέτος γίνεται ο κακός χαμός από πάρα πολλές ομάδες, από ιστορικές ομάδες. Πού να δείτε τους ομίλους τον ένα τους δύο. Με τις αθηναϊκές ομάδες, με Ιωνικό, Προοδευτική, Εθνικό, Παορούφ, Απόλλωνα, Εγάλεο. Μην χαρακτηρίσω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί θα μας κόψει το σουρού, αλλά θα έχει άρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ενώ νωρίτερα σήμερα το πρωί να πούμε ότι μια παίχτρια που ήταν θρύλος του Ολυμπιακού, έτσι, σημαία για το στον μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, η Αγγελική Νικολοπούλα ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ στα 35 της χρόνια, αφού είχε ξεκινήσει την καριέρα της από τον Πρωτέα Νέο Κόσμο, πήγε στον Πρωτέα Βούλας και για πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε πολλά τρόπαια, ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι τελειώνει, όπως αναφέρει και η ίδια. Όλος όμως χάρη στο μπάσκετ θα είναι για πάντα κομμάτι μου,

0: Sky 100,3.
1: Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η κρύα βρύση στο Ρέθυμνο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Ρεθύμνου. Επίσης στους κατοίκους σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
7: Κυριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πηγούνι του Προφέμου 94,6. Γιώργος Σάνακας στο μικρόφωνο, Έρχη Λαζόπουλος στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέσα σε 30 λεπτά εκπομπής, λιγότερο ήταν 20-25 λεπτά εκπομπής, είχε γίνει ο κακός χαμός από συνεντεύξη τύπου Νίστρουπ Ντεφράι. Σε οριστική συμφωνία, όπως γράφουν οι Ιταλοί, του Ολυμπιακού με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του αριστερού μπακ. Σε πρόσωλο ταχώς για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μικέλ Μπρενσί, Γουλιάμ Μικέλ Μπρενσί, 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ που είμαι ελεύθερος από το Αμβούργο, όπως φαίνεται κλείνει στον ΠΑΟΚ. Και στα πρόθυρα της συμφωνίας, της οριστικής συμφωνίας, στα πρόθυρα το λέω σωστά, μπορεί να το σωστά το λέω, δεν ξέρω τώρα, έχει πήξει λίγο το κεφάλι μου τώρα. Ολοταχώς για συμφωνία η Ρώμα με τη Βόλσπουργκ για τον Κουλιεράκη. Πολύ κοντά πλέον όλες οι πλευρές να δώσουν τα χέρια και ο Κουλιεράκης να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμο να παίξει Champions League με την Ρώμα. Υπό τις οδηγίες του Τζανπιέρο Γκασπερίνη. Παίζει και με τριάδα στην άμυνα πολλές φορές η Ρώμα. Τέλειο fit για τους Τζαλορώσιους.

Η Ρώμα που πάει να κάνει και άλλη μια εντυπωσιακή κίνηση, μια τρομερή κίνηση κατά την άποψή μου, αφού πάει να πάρει και τον Αμπντέλ Ζαζούλη από την Μπέτις. Πάρα πολύ εντυπωσιακή κίνηση, εφόσον καταφέρει να την ολοκληρώσει η Ρώμα, που πάει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο την φετινή σεζόν. Όπως όλα δείχνουν, κρατάει και τον Πελεγκρίν, τον ανανεώνει για άλλον ένα χρόνο στον άξονα, τον μεγάλο αρχηγό. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει, εννοείται, και τον Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα. Ο Μάλεν που μέσα σε μη σεζόν πέρυσι παραλίγο να βγει πρώτο σκόρερ στη Σεριά, λίγο ήθελε ακόμα. Έχει πάρει και τον Γκιλάρντι από την Βερόνα, τον 23χρονο σέντερ μπακ με 8 εκατομμύρια ευρώ. Πάει πάρα πολύ δυνατά η Ρώμα, έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, και να δούμε γιατί άλλο θα κάνει, γιατί νομίζω ότι και άλλα πραγματάκια θα έχει. Γράφει και για το Ράσκιν της Rangers, ότι θέλει και τον Ράσκιν. Θα κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, όπως φαίνεται. Ένας παίκτης που δεν έχει πιάσει τόσο πολύ, δυστυχώς, και μου αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται πως μπορεί να αποχωρήσει, ο Ματίας Σουλέ, ο 23χρονος Αργεντινός, ο οποίος είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Μιλάν. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά η Μίλαν είναι ένας σύλλογος που έχει ενδιαφερθεί πολύ ζεστά για τον Αργεντινό μέσο επιθετικό.

Μεταγραφή έκανε και ο Αστέρας Άκτρο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά αναμένεται σύντομα, αφού απέκτησε με τη μορφή δανεισμού του Ολυμπιακού τον Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος πάει δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Αστέρα Άκτορ. Προσπαθούν να φτιάξουν μια καλή ομάδα στον Αστέρα, η αλήθεια είναι. Αν και ο στόπερ που πάνε να κλείσουν τώρα ο Μπρόρσον, που έπαιζε και στον Ατρόμητο, τώρα έπαιζε στην Κύπρο, νομίζω ανόρθωση. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου, πραγματικά. Ο έτερος στόπερ που έχει πάρει ο Αστέρας είναι πολύ καλός, ο Ζορδάν Σίλβα, ο πρώην του Όφη. Ο Μπρόρσον είναι λίγο επικίνδυνος, η αλήθεια είναι.

0: 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από ένα δύο λεπτά έλεγα για τον Μπρόσον ότι δεν θεωρώ ότι είναι ιδανικός για τον Αστέρα. Ανακοινώθηκε τώρα από τους Φαρκάδες ο Μπρόσον. Νομίζω Σουηδός είναι κεντρικός αμυντικός, ενώ και ο Ολυμπιακός με ένα γάντι που ανέβασε στα social media προειδεάζει για την επικείμενη απόκτηση, επικείμενη ανακοίνωση του Στέφαν Ορτέγκα, ένας στρατοφύλακας που είχε συμφωνήσει προφορικά με την Real Sociedad για να εγκαταστήσει τον βασικό τερματοφύλακα.

μια ζωή μέχρι να φύγει από την από τη Σιδάδο Ρεμίρο και τελικά δεν έφυγε και έμεινε κιόλας εκεί. Μάλιστα έλεγαν ότι είναι και ένας θεματοφύλακας απόλυτα συμβατός σε αυτά που θέλει η Σοσιεδάδο. Είναι πολύ καλός με τα πόδια, παίζει εκτός περιοχής. Διάφορα από αυτά που ήθελε, ότι είναι έμπειρος, είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και τον έλεγε πάνω ως πρώτο, τον είχε ζητήσει ο προπονητής, αλλά τελικά ο Στέφαν Ορτέγα έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, στο ξαναλέω, όπως όλα δείχνουν, θα περιμένουμε, θα μετακομίσει στην Χάλ.

Ενώ από την Κρήτη ήρθε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αφού δύο άνθρωποι, από διάβαζω κάτι LGR, εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο Ρέθυμνο. Φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους από τις φλόγες. Ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις, μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση.

Και ενώ το γαϊτανάκι ανάμεσα σε FIFA και UEFA συνεχίζεται για το παγκόσμιο κύπελλο, εντάξει, με UEFA, στηρίζουμε UEFA τώρα, γιατί ο Ινφαντίνο προσπαθεί να το ιδιωτικοποιήσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελλο και γενικότερα νομίζω ότι του ανήκει όλο το ποδόσφαιρο, αλλά λογικά δεν θα του περάσει, εγώ πιστεύω, στο τέλος όλα αυτά που θέλει να κάνει, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Γιατί μιλάμε τώρα για τον πρόεδρο της FIFA που έχει τη στήριξη μερικών εταιριών κολοσσών και πολλές φορές τα χρήματα υπερβαίνουν την επιθυμία των ποδοσφαιριστών, των ομάδων, των ομοσπονδιών, αλλά όλα αυτά ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι το ποδόσφαιρο συνεχώς εμπορευματοποιείται, πλέον είναι okay, είναι επαγγελματικό, αλλά όλα γίνονται για το χρήμα και θα πρέπει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, εφόσον ισχύουν όλα αυτά που γράφουν και οι Times. Εντάξει, αν δεν γράφουν οι Times βέβαια θα ισχύουν, αλλά θα πρέπει να δούμε την οριστική τους εξέλιξη.

λένε και περισσότερα μες στην Ιταλία κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ρώμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν στα 7 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του με μπόνους, έτσι αναφέρεται από τους Ιταλούς και περιμένουμε έτσι περαιτέρω επιβεβαίωση. Πάντως ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μπακ που ειδικά επιθετικά είναι ιδιαίτερα είναι καταπληκτικός στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Έχει κάποια ζητήματα ανασταλτικά, αλλά ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα μπακ που να έχει επιθετικές αρετές, που να μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία στο επιθετικό ποδόσφαιρο, να παίχνει με καλές έντρες επίσης. Και δείχνει τον βρήκε στο πρόσωπο του Σαλάχ Εντίν,

ένα από ώρα σε ώρα αναμένεται να φυχθεί και η πτήση του Γκουστάβο Σα, του 21χρονου Πορτογάλου, μέσω επιθετικού από την Φαμαλικάο, ένας παίχτης πάρα πολύ εντυπωσιακός, που ήρθε να αναβαθμίσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό από την μέση και μπροστά, 10 περισσότερο είναι. Νομίζω έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα από έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή. 21 προς 22 είναι, έχει παίξει 110-115 παιχνίδια στην Πορτογαλία. Δεν τα λες και λίγα, δείγμα και του σπάνιου ταλέντου που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής.

Και μια άσχημη είδηση επίσης από την Ιταλία που αφορά την Μπρέσια, αυτή την ιστορική ομάδα, μια σπουδαία ομάδα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, 115 χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες και πλέον το δικαστήριο της πόλης κήρυξε επίσημα την ομάδα σε πτώχευση. Λουκέτο πλέον στην Μπρέσια, μια ομάδα που, από την οποία έπαιξαν τεράστιοι ποδοσφαιριστές, ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, Αντρέα Πίρλο, πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, μια από τις πιο ιδιαίτερες ομάδες Ιταλίας, πολύ συμπαθείς στον περισσότερο κόσμο και νομίζω και αρκετά μια ομάδα που παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, οπότε βρισκόταν κυρίως στη Σερία, αλλά πλέον αυτή η ομάδα πάβει να υπάρχει. Νομίζω κάποια στιγμή θα αναγεννηθεί πάλι από τις τάχτες της αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπρέσια. Αν θα πρέπει να βρεθεί και νέος επενδυτής, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά μαζεμένα βήματα και με στήριξη της πόλης και του κόσμου, γιατί έχει πολύ κόσμο η Μπρέσια. Μπορείς να σταθεί ξανά στα πόδια της, ξεκινώντας από τα πολύ χαμηλά.

0: 94,6.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το
11: βλασέ! Δεν είναι offside!
10: Το σουτ! Είναι 2-0!
12: Σπορ FM Πάτρα.
13: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
16: Τάνια!
17: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
17: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
17: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
18: El Greco. Pizza El Greco.
16: El Greco.
18: Πανιζωγράφησες.
19: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Αθλητική σεζόν. Το πρώτο μήνυμα του Κροάτη Μέσου σε αναζήτηση ενός ακόμη χαβ βρίσκεται η Ένωση. Σε 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θηρών με μετάδοση από κόσμο.

0: Sport 1 και BWinSport FM. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε το Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγηρες Κάουνας και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες ετήσιες αποδοχές που αντέχονται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Πάντα στο κάδρο και ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Απέναντι στην Μπασκόνια, εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου, θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί. Στις 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις 10 διπλές αγωνιστικές στο sportfm.gr. Την αποκτήση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Εκτός έδρας παραμένει πρεμιέρα κόντρα στη Λεμάν για τους κίτρινους στο EuroCup για τον πρώτο όμιλο στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα μετά ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανδρέσα για τον τέταρτο. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλικό τη Μόντσα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διαιτές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρομή του Φρανς Μπρόνσον. Την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η διεθνής αθλήτρια αγωνιζόταν τα τελευταία 9 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νέα ανακοίνωση με αφορμή τα σχέδια του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino για πώληση ποσοστού των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Πρέπει να καταλάβουν πως δεν θα πλουτίσουν σε βάρος του αθλήματος. Όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο Πρόεδρός της πρέπει να οδηγηθούν στα σκοπίδια να φέρει η ανακοίνωση της UEFA. Πολύ κοντά στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο με τους Ρωμαίους, να έχουν καταθέσει πρόταση στη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσι, ο Γιάκουσι στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΝ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σουβαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κουρπάει από τον Ζαφίρη. 1-2 δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω του 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ. Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το
4: μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Beacon Sport FM 94,6. Με μπερδεύεις, ναι, γιατί τρώμε το τραγούδι αυτό και θέλω να τραγουδήσω. Λοιπόν, Γιώργος Στανάκας στο μικρόφωνο για άλλη μια ωρίτσα, άλλα 5 λεπτά. Μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, με Νέο Χειραζόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Στέφανο Ορτέγκα. Τον Γερμανό με ισπανικές ρίζες, 33χρονο τερματοφύλακα, για τα δύο επόμενα χρόνια θα βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα, λοιπόν, να καλύψει το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, είναι να πάει στη Χάλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πάντως η μεταγραφή του, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Πιστεύω δεν θα χαλάσει, αλλά θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Νωρίτερα, γιατί δυσάρεστη αυτή η είδηση που σας ανέφερα για την Κρήτη με τους δύο νεκρούς, ήταν δύο εποχικοί πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και βρέθηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους. Τα συλληπιτήρια τώρα στους οικείους. Τώρα αυτές είναι πολύ δύσκολες στιγμές για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων.

ένας φίλος, λέει, τι έγινε σήμερα στον Ολυμπιακό, λέει, όλοι παίχτε σήμερα. Πώς και έτσι, μάλλον επειδή έχει 29 ο μήνας, 29 είναι σημαδιακή ημερομηνία.

Ενώ για το θέμα που λέγαμε με την αντιπαράθεση της FIFA και της UEFA, έχει βγάλει νέα ανακοίνωση τώρα η UEFA. Σήμερα πληροφορηθήκαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες, καλώντας τις να στηρίξουν τις προτάσεις της. Διαφορετικά θα αποσύρθει η προσφορά για την εφάπαξη καταβολή χρημάτων. Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη φύση του εν λόγω σχεδίου. Ωστόσο, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA. Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας και να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το άθλημα με τον σωστό τρόπο. Ήρθε η ώρα να θέσουμε σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους παίκτες και τους φιλάθλους, αναφέρει η νέα ανακοίνωση της UEFA απέναντι στη FIFA, συνεχόμενο ping-pong ανάμεσα στις δύο.

Από μεταγραφές άλλο τίποτα και εντός συνόρων και εκτός συνόρων. Η Καλαμάτα παίρνει για Τσικούρα δανεικό από τον Ολυμπιακό, παίρνει και τον Αξέλ Γκεσάν από την Πάφο. Άλλους δύο ποδοσφαιριστές, ο Γκεσάν είναι στο πέρα αριστερό πόδαρο, ο Γιατσικούρας τον ξέρουμε, είναι χαφ. 19 χρονών ο Γιατσικούρας, 22, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Γαλλοαφρικανός στόπερ. Χθες είχαμε και φιλικά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Προηγήθηκε νωρίς με τον Μπαρτόλο, σοφαρίστηκε τελικά οι Αρκάδες. Ο Βόλος άφησε θετικές εντυπώσεις, επικράτησε 2-1 της Καμπούρ. Λοιπόν, ο Τζόκα με εκτέλεση κόρνερ άνοιξε το σκορ, σοφάρισε στο 30 με γκολ του Σούρεν η Καμπούρ. Και ο Χαρλαμπόγλου την ημέρα που ανακοινώθηκε έπαιξε κατευθείαν, εντάξει, είχε κάνει και τις προπονήσεις του με το Βόλο. Ο Γιώργος Χαρλαμπόγλου σκόρε για το 2-1 του Βόλου κόντρα στην Καμπούρ. Ενώ ο Όφη γνώρισε δεύτερη ήττα σε άριθμα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Η πρώτη ήταν 4-0, με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Τώρα ιτήθηκε χθες με 3-2 από την Μπρέντα. Ήτανε βελτιωμένος Όφη. Ήταν το μάτς ο Αϊτόρ και ο Νικολάου από την Κερκίδα. Ωστόσο τελικά ο Όφη δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, με τον Σιτ Μαλίδης 81 να σκοράρει το πρώτο γκολ του Όφη. Στο 81-2-1, λίγα λεπτά μετά ο Τιάγκο Ρωμάνο, αν θυμάστε ένας πιτσιρικάς και ο Παναθηναϊκός Ελληνοαργεντινός, ο γιος του Τιάγκο Ρωμάνο, αυτής παιχτάρας φοβερής, ο κοντός ήταν τροβερός παίκτης, ο Αργεντινός, έπαιξε Ηρακλή, έπαιξε Απόλλων, έπαιξε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, σοφάρισε στο 87-2-2, αλλά τελικά η Μπρέντα με γκολ στο φινάλε στο 90 επικράτησε με 3-2.

Ένας άλλος όσο με πάει στην Superbet League 2, στη δεύτερη κατηγορία. Γιώργο, καλησπέρα. Βλέπεις την νίκη Βόλου φαβορή για να ανέβει αλφα? Έχεις δει καθόλου μεταγραφές που έκανε? Μου αρέσει πάρα πολύ μεταγραφές της νίκης Βόλου. Γενικότερα μου αρέσει το πρωτάθλημα που θα είναι του χρόνου, το πρωτάθλημα της 4 κατηγορία στη νέα σεζόν. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Νομίζω, λοιπόν, για να μην ξεχάσω καμία ομάδα, νομίζω ότι Πανσεραϊκός και νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή δείχνουν οι πιο ενισχυμένες ομάδες από όλες στην δεύτερη κατηγορία, με πάρα πολύ καλές και εντυπωσιακές κινήσεις. Και οι δύο ομάδες είναι και η νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός, θα είναι πολύ δυνατές. Περιμένω να δω την ΑΕΛΑ, δεν την έχω για να ανεβαίνει. Θα είναι καλή ομάδα. Καλυθέα θα είναι καλή ομάδα, επίσης η Άθενης Καλυθέα. Πανιόνιος θα διεκδικήσει και αυτός άνοδο. Η Μαρκό θεωρώ θα διεκδικήσει και αυτή άνοδο. Φτιάχνει πάρα πολύ καλή ομάδα η Μαρκό. Ποιες άλλες, να δω αν ξεχνάω καμία. Γενικότερα και ομάδες που ανέβηκαν και από τη ΓΑΜΑ Εθνική είχαν πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή, βλέπετε τη Ζάκη, βλέπετε τον Πύργο. Θα είναι πάρα πολύ καλό και δύσκολο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Πραγματικά στην Superbet League 2, και θα πρέπει, θα δοθεί μεγάλη μάχη. Δεν θα έχει και playoff, δεν θα έχει τίποτα. Φέτος 30 αγωνιστικές και γεια σας. Δηλαδή, οπότε, αν κάποιος μείνει λίγο πίσω, μετά θα είναι ζόρι. Θα έχει ζόρι για να το μαζέψει.

0: Η Αντινή Κεβόλου που λες, φίλε μου, έχει φτιάξει μια τρομερή. Έχει τρία center four τρομερά. Δεν ξέρω ποιο θα πρωτοπαίζει. Δηλαδή έχει Λουκίνα, έχει Παμλίδη και έχει και Μάτζη. Δεν ξέρω που θα παίζουν εκεί τρεις. Λογικά θα παίζει μία ο Λουκίνας, μία ο Μάτζης. Τι με τρία center four θα παίζει ή στο πλάι του άλλου. Δηλαδή. Και τι, δεν του βάλουμε στα extreme. Θα παίζει Παμλίδης περιφερειακός. Και Λουκίνα ή Μάτζη μπροστά. Είναι πάρα πολύ καλή η νίκη Βόλου τη νέα σεζόν. Έχει πάρει πίσω νομίζω και Βαφέα. Βαφέας κάθε χρόνο πηγαίνει και ανεβαίνει. Παρέα με Τζανετόπουλο ο δίδυμο στα στόπερ. Ωραίο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιον έχει τερματοφύλακα. Ο Γκαραβέλης ακόμα. Βέβαια, ο Γκαραβέλης ακόμα στην νίκη Βόλου. Είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά και Πανσεραϊκός με Αλέκο Βοσνιάδη. Εντάξει. Βοσνιάδη σημαίνει άνοδο. Να το δούμε αν θα ισχύσει και για άλλη μια. Και για άλλη μια σεζόν. Με προπονητή Στέλιο Μαλεζά, έτσι, η Νίκη Βόλου. Λοιπόν, που πήγε τώρα για το χασά. Στη Μαρκό παρέμεινε Σούλης Παπαδόπουλος. Στον Πανιόνιο ο Χουάν Φεράντο, είπαμε στον Πανσεραϊκό ο Αλέκος Βοσνιάδης. Δεν θυμάμαι, για να δω ποιος έχει πάει στην ΑΕΛ. Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Ο Φρυδόπουλος έχει πάει στην ΑΕΛ. Καλά που θυμήθηκα. Και έχω απώλεια μνήμης τώρα για Πύργο και για Ζάκυνθο. Ποιοι είναι προπονητές, για να δούμε. Ο Κουτρομάνος παρέμεινε στον Πύργο και στη Ζάκυνθο είναι. Ποιος κύριος είναι? Γιάννης Αποστολίδης. Γιάννης Αποστολίδης, λοιπόν. Νόμιζα ότι ήταν ο Φιντάνης εκεί προπονητής. Αλλά ο Ηλίας Φιντάνης, φοβερός. Στην Παναχαϊκή, επί Κούγια, το δεύτερο συγχωρεμένο Κούγια, πρέπει να είχε πάει 37 φορές και άλλες 5-6 στην ΑΕΛ. Ναι, φίλε μου, στη Μαρκό πήγε ο Ελαραμπή. Από ό,τι λέγεται, έχει κλείσει ο Ελαραμπή στη Μαρκό. Ελαραμπή σε μπά μπροστά, χαμός. Χαμός. Σ' αρέσει, ναι, αρχαιό σε μπά.
1: Εκεί που πίνω καφέ έρχεται καμιά.
0: Ο Σεμπά, τρομερό παιδί.

Έχει φουντώσει η κουβέντα για την Super Bet League 2. Πανιονάρα άνοντος λέει να σου και ψάξει το δεύτερο. Εντάξει, φίλε μου, κάτσε να το δούμε. Είναι δύσκολο η Καραβέ Πανιόνιος, δεν είναι εύκολο. Μ' αρέσουν εμένα πάντως δύο παίκτες που έχει πάρει πάρα πολύ. Εντάξει, ο Χατζητραβός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής, αλλά έχει πάρει και ένα σεντερφόρ που ξέρει πολύ καλά την κατηγορία, τον Γιώργο του Μάναλη. Να δούμε πώς θα πάει με τον Φεράντο, γιατί ο Φεράντο θέλει ομάδες να παίζουν καλό ποδόσφαιρο και Super League 2 δεν είναι εύκολο να παίζεις καλό ποδόσφαιρο και να συνδυάζεις και με αποτελέσματα. Φίλε μου, είναι πάρα πολύ δύσκολη η Β' Εθνική του χρόνου και πραγματικά πάρα πολύ αμφίρροπη. Δεν μπορώ να δώσω προγνωστικά αυτά, πραγματικά.

Μεταγραφές λέμε, μεταγραφές γίνονται στο εξωτερικό, εννοείται στα ράματα, γίνονται από τις μεγάλες ομάδες. Στην Ιουβέντους επιστρέφει ο Ραντάλ Κολό Μουανί. Λοιπόν, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του αυτό το σιριάλ. Έχουν έρθει Μπιανκονέρι σε οριστική συμφωνία με την Παρί. Δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς υπό την προϋπόθεση της πρόκρισης της Ιουβέντους Ευρωπαϊκής Οργανώσης. Αυτό διαβάζω τώρα. Δεν παίζει η Ιουβέντους, δεν είναι η απευθείας League Face. Κατάντια, κατάντια. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Χαιρόμαστε με τις αποτυχίες Ιουβέντους. Λοιπόν, ένα deal που θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, το κάνω πολλές φορές βέβαια και αυτό με, με τον δανεισμό και την υποχρεωτική οψιόν αγορά στο τέλος σεζόν οι ιταλικές ομάδες. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά, ανάλογα με τους ολογισμούς που θέλουν να έχουν. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι ο Κολό Μουανί πρέπει να θεωρείται παίκτης Γιουβέντους για τη δεύτερη θητεία του Γάλλου striker στην Γυραιά Κυρία.

πέσουν ρέτρα για μπάσκετ, αν έχουμε τίποτα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό πολύ πιο πριν, αλλά όχι, δεν. Εντάξει, γράφονται. Για τον Παναθηναϊκό γράφτηκε. Ο Ψαχνιγκάρ του Παναθηναϊκού, για τον Γκος γράφτηκε, για τον Φρανσίσκο γράφτηκε. Άμα βάζει κάποια εξέλιξη, ο Πετρίδης απ' έξω είναι, θα μπει μέσα, αν υπάρχει κάτι. Για τον Ολυμπιακό δεν δείχνει να υπάρχει κάτι προς το παρόν στον ορίζοντα. Ψάχνει και ο Ολυμπιακός παίχτες, αλλά είναι σε πολύ. Όχι πρώιμο στάδιο, είναι σε πολύ καλή μοίρα τα ρόστρα και των δύο ομάδων. Τα έχουν προχωρήσει αρκετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζονται πολλές πινελιές ακόμα, λίγες και μετρημένες.

0: Jim. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτιέρ!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Σπορ FM Πάτρας.
9: Ο Χριστοβουλίδης μετά τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Τόνισε παράλληλα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
16: Όταν βλέπετε να κλαίω.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins for FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Wins Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα στην Ισβένη στον πήγμα του Πορεφέμα. Αλέκο Λεφτάκια Παρέα με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο. Έρχο Χρυαζόπουλο στον ήχο. Γιώργο Πετρίτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ποια η γνώμη σου, μου λέει ένα φίλο, για το δαιμόνιο και ταχυπόδαρο με δεξιόπιστο φύλακα τη ΑΕΚ Σπύρο Χρυστακόπουλο. Μου πάνε ακόμα και για βασικό Super Cup. Εντάξει, καλό είναι. Μακάρι και η ΑΕΚ, μακάρι και όλες οι ομάδες να εμπιστευτούν νεαρά παιδιά. Το καταλαβαίνω ότι σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ δεν είναι εύκολο να παίξουν νεαρά παιδιά. Είναι εύκολο να παίξουν νεαροί ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο και δεν είναι εύκολο να παραμείνουν, πώς να σου το πω, να αντέξουν την πίεση. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγάλη πίεση, με πολύ κόσμο και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολη όχι η προσαρμογή, το να διατηρηθούν ήρεμοι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Άμα κάνουν λάθος, μπορεί να πέσει λίγο η κερκίδα σε εισαγωγικά να τους φάει. Δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα πριν από περίπου δύο λεπτάκια, ένα-δύο λεπτάκια, έφτασε και ο Γκουστάβο Σα, προσγειώθηκε, έχει φτάσει, έχει βγει στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, να μπει άμεσα στις προπονήσεις, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, του Ολυμπιακού συνολικά, να μάθει τους νέους συμπαίκτες και να ενσωματωθεί. Πολύ πιθανό να τον δούμε και στα ευρωπαϊκά μάτς, στην ευρωπαϊκή λίστα, μήπως πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς ημέρας από την Novibet. Γκόρνικ Ζάμπριζε, Φενέρμπαχτσε για τα προκριματικά, το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Φενέρ είχε επικρατήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το goal-goal και over πληρώνει πάρα πολύ καλά και θα το επιλέξουμε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: το τινό. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Ο φίλος ο Πάνος λέει: γιατί όμως να παίζουν λέει ο ΣΑ που πήρε ο Ολυμπιακός, ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσιτς και πόσοι άλλοι, και να δαπανούν εκατομμύρια για αυτούς και να παίζουν Έλληνες. Παιδιά, δεν είναι αναγκαστικό να παίζουν Έλληνες. Άμα αξίζουν να παίζουν, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι σε ομάδες να παίζουν οι καλύτεροι παίχτες. Καλός ή κακός, υπάρχουν απαιτήσεις σε αυτές τις ομάδες. Εδώ βλέπετε σε ομάδες μικρότερου ελληνικού που δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και οι Έλληνες δεν παίζουν. Που αυτές οι ομάδες θα πρέπει να σκέφτονται έτσι, θα πρέπει να σκέφτονται διαφορετικά για να μπορέσουν να πάνε να κάνουν το άλμα από μια μικρότερη ομάδα σε μια μεγαλύτερη και να έχουν έσοδα για αυτές οι ομάδες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να είσαι παίχτης που ξεχωρίζει για να παίξει σε μεγάλη ομάδα.

συνεδευτή που έχει δώσει μεταξύ και ο προπονητής της Δυνάμο Κιέβου, ο Ιγκόρ Κόστιουκ, εν όψη της Ρεβάνς στην Τούμπα αύριο. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, είχε κερδίσει 3-2 εκτός έδρας στην Δυνάμο Κιέβου. Στάθηκε πολύ στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο προπονητής των Ουκρανών, και είπε, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα πάντα είναι στο χέρι της ομάδας του και από ουσίως θα εξαρτηθεί η πρόκριση. Ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ καλός στο πρώτο μάτς. Έχω δει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πιο ποιοτικούς και επικίνδυνους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και οργανωμένη που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Τοποθετήθηκε καλά στον αγωνιστικό χώρο, τις σημαντικές στιγμές. Αναλύσαμε κάποια λάθη, κάποιες στιγμές από το πρώτο παιχνίδι και εν ώψη του αυριανού αγώνα ελπίζω να δουλέψουν. Ρωτήθηκε για τους τραυματίες. Ο Καμπάγεφ ταξίδεψε μαζί μας και ετοιμάζεται κανονικά. Ο Τίμτσικ και ο Μιχαηλένκο παρέμειναν στο Λούμπλιν και να μένει να επιστρέψουν ενεργό δράση προσεχώς, προπόνται ατομικά. Όσον αφορά τον Κετζιούρα και το Σιτς, υπάρχουν πολλές σκέψεις και θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν, ανέφερε. Και ρωτήθηκε στο τέλος και για τον ΠΑΟΚ, πώς θα τον περιέγραψε σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα που με παίχτες, έχουν παίχτες με ποιότητα. Εκμεταλλεύτηκαν με εντυπωσιακό τρόπο τα λάθη μας και σκοράραν. Σκοράραν πρώτοι, αλλά έπαιξαν πολύ καλά. Κάναμε λάθη στην πορεία και έπειτα σοφάρισαν. Ένα γκολ μας έριξε ψυχολογικά. Δεν το αλλάξαμε στο ημίχρονο. Θέλαμε να πάρουμε χώρο στο γήπεδο, αλλά δεν δούλεψε το πλάνο μας. Σκοράραμε το 2-3. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε και τρίτο γκολ. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, αύριο είναι το δεύτερο και είμαι σίγουρος θα είναι διαφορετικό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Ελπίζω να προκριθούμε εμείς, δήλωσε ο Ιγκόρ Κόστιουκ, ο προπονητής Δυνάμο Κιέβου, εν όψη της αυριανής ρεβάνς στο Βόλο.

Ενώ πριν από λίγο σας είπαμε ότι έχει φτάσει και ο Γκουστάβο Σάκα, είναι κάποιες πρώτες δηλώσεις στο εκπροσώπη του τύπου στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, θα είναι κάτι το ωραίο. Ξέρω ότι έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνη, ο Ζώτα και ο Κάρμο, που τους γνωρίζω από το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να έρθω εδώ. Μπορώ να παίξω και 8 και 10. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίχτης. Δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου, δήλωσε ο 29χρονος.

Η Liverpool τώρα ετοιμάζεται να καταθέσει την πρώτη πρόταση στην Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται πως θα είναι η πρώτη πρόταση της Liverpool, που δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή από την Paris Saint-Germain. Γραφόταν στη Γαλλία εδώ και αρκετές ημέρες ότι θέλει γύρω στα 170 εκατομμύρια ευρώ για τον Barcola η Paris. Χθες το συζητάγαμε πάλι, θυμάστε, και στα 140, 150, κάπου εκεί φαίνεται πως θα κλείσει, ψίχουλα, για τον Bradley Barcola, πάρα πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλός, ένας αντίον ενός, ταχύτητα.

Ενώ στην Γερμανία συνεχίζει την καριέρα του Κωνσταντίνος Καρέτσας, έτσι υπάρχει συμφωνία της Dortmund Genk, τα 35 εκατομμύρια ευρώ για να πάει ο τρομερά ταλαντούχος ως Έλληνας ποδοσφαιριστής στην Dortmund στα 19 του χρόνια. Φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild ότι θα λάβει ο Καρέτσας 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με πενταετές συμβόλαιο, άρα 17,5 εκατομμύρια ευρώ συν και μπόνους που θα έχει, θα πάει ένα 20 σίγουρα. Και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Dortmund θα δώσει τον Καρέτσα τη φανέλα με το νούμερο 10, παρακαλώ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει τις 6, σιγά σιγά σε χαιρετήσω εγώ. Ήταν ο Γιώργος Τσανάκας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιώργος Ζαχαρίου στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

Επιστρέφετε στο Index Ματρίς, Αλεξίνη στο μικρόφωνο, θα δώσω Βαγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα τα εργομετρικά τεστ των παιχτών της Παναχαϊκής στο γήπεδο της Αγιάς. Θετική εικόνα από τους περισσότερους παίκτες. Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από σήμερα από τις εργομετρικές εξετάσεις των παιχτών. Αύριο κανονικά προπόνηση, μέχρι το Σάββατο μονές προπονήσεις και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι διπλές προπονήσεις στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Η Παναχαϊκή κινείται για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού τις επόμενες ημέρες και θα πάει για μία με δύο μεταγραφικές κινήσεις μέσα στον Αύγουστο για να ολοκληρώσει το ρόστερ της. Προχωρούν οι εργασίες στα αποδυτήρια της πατρινής ομάδος, οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδος. Ο Φραγιάδος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του νεαρού Χρυστοντουλόπουλου που είχε μείνει ελεύθερος από την Παναχαϊκή, από την ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής, ένας ακόμη μικρός στο ρόστερ της αιγιώτικης ομάδας, ενώ ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την νέα δείξη που έχει πρόεδρο τον Εκτάριο Σκόνδρα. Πριν από λίγη ώρα η ΕΠΟ έκανε τις ανακοινώσεις για τις κληρώσεις της Παρασκευής, ενώ στο μπάσκετ οι ομάδες συνεχίζουν και αυτές τις κινήσεις εν ώψη των νέων πρωταθλημάτων.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Πριν από λίγη ώρα η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα τις κληρώσεις της Παρασκευής. Στις 10 το πρωί θα έχουμε την κλήρωση για το κύπελο ερασιτεχνικών ομάδων. Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων για την πρώτη φάση της και δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Καλεσμένος θα είναι ο Νίκος Μπαδήμας, προπονητής του Άουτ Ρικάλων, της ομάδος που κατέκτησε το τρόπαιο την περσινή σεζόν. Στις 11.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προγραμματικού γύρου της πρώτης φάσης στο κύπελο Ελλάδος με καλεσμένο το Θανάση Στάικο, προπονητή της Ελλάδα Σύρου. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία η κλήρωση, όπως έχω αναγγείλει από την Δευτέρα, θα γίνει στη 1 το μεσημέρι του νέου πρωταθλήματος. Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης βεβαίως της διοργάνωσης, δηλαδή των 22 αγωνιστικών. Από την κλήρωση θα προκύψουν τα παιχνίδια των 10 ομίλων της κατηγορίας. Καλεσμένος ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα σήμερα, ο Κριστόφ Βαζέχα. Οι κληρώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω live streaming από το Hellenic Football Family, το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Άρα λοιπόν όλες οι ομάδες θα έχουν πρόσβαση και για την κλήρωση του κυπέλου, η οποία είναι στις 10 το πρωί για την τρίτη εθνική κατηγορία, και για την κλήρωση του νέου προαθήματος στη 1 το μεσημέρι. Ζωντανά λοιπόν από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube θα μεταδοθούν οι κληρώσεις, αφού δεν θα είναι για την παρουσία παραγόντων των ομάδων όπως είχε συμβεί και πέρσι. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Λοιπόν, η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα, αυτό που ξέραμε από την περασμένη Κυριακή, ότι οι κληρώσεις θα γίνουν όλες την Παρασκευή. Άρα, από την Παρασκευή οι ομάδες θα ξέρουν και επίσημα την σειρά των αγώνων, τις δύο πρώτες φάσεις αγωνιστικές στο κύπελο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και βεβαίως θα είναι και σημαντικό για τους προπονητές να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες του κυπέλου, καθώς θεωρούνται και παιχνίδια προετοιμασίας αυτά περισσότερο, ενώ η έναρξη του προαθλήματος είναι γνωστό ότι είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι αποφάσισε, αν η ΕΠΟΣΕ ασχολήθηκε με το θέμα των Β ομάδων, που πάντως για την ώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον από καμία ομάδα. Αυτό προκύπτει ότι καμία από τις ομάδες Β, από τη Super League 1, για την ώρα δεν έχει πει αν θα κατεβάσει ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βεβαίως η προθεσμία τελειώνει αύριο μεσημέρι στις 2 για τις ομάδες Super League 1. Θα γνωρίζουμε αν θα μείνουν 113 ομάδες ή αν θα αυξηθούν, αν θα είναι στην κλήρωση περισσότερες ομάδες της Παρασκευής. Αρχικά είχε υποθεί ότι οι ομάδες έχουν δικαίωμα μέχρι την Παρασκευή. Από τη στιγμή που υπάρχει κλήρωση την Παρασκευή, οι ομάδες της Super League 1 θα πρέπει να αποφασίσουν αύριο αν θα υπάρξει κάποια ομάδα Β να συμπεριληφθεί στους ομίλους για την Παρασκευή. Διαφορετικά, αν μείνουν όπως έχουν τα δεδομένα σήμερα, ότι δεν φαίνεται να υφίσταται θέμα Β ομάδων, θα πάμε με 113 ομάδες στην κλήρωση, εκτός βεβαίως και υπάρξει κάτι συγκλονιστικό αύριο τελευταία μέρα.

Σήμερα η Παναχαϊκή είχαν εργομετρικά τεστ οι ποδοσφαιριστές. Όλοι οι παίκτες πέρασαν τις εργομετρικές εξετάσεις. Η πρώτη εικόνα που υπάρχει, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα πράγματα, είναι θετική για τους περισσότερους παίκτες. Έδειξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ειδικά οι νεοαποκτηθέντες, αρκετοί νεοαποκτηθέντες έδειξαν ότι είναι σε υψηλό επίπεδο τις τελευταίες ώρες. Έχουν κάνει προπόνηση. Γενικώς είναι μια θετική εικόνα. Βεβαίως θα υπάρχουν τα επίσημα αποτελέσματα για να ξέρει το τεχνικό επιτελείο και από αύριο συνέχεια της προετοιμασίας με προπόνηση απογευματινή.

Στα μεταγραφικά δεν έχει φέρει κάποια εξέλιξη. Ακούγεται ότι Βαναχάκη πηγαίνει για ένα στόπερ μέσα στην εβδομάδα για ένα κεντρικό παίκτη από υψηλότερη κατηγορία. Μάλιστα, ακούγεται τις τελευταίες ώρες ότι είναι και ξένος για να έχει και ένα δεύτερο ξένο. Θα δούμε. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις. Ουσιαστικά θέλει μέσα στην εβδομάδα τελειώσει με τον κεντρικό αμυντικό και τον αριστερό μπακ. Και από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων, να περιμένει τον Αύγουστο για μία-δύο κινήσεις σε περίπτωση που υπάρξουν καλές περιπτώσεις στο προσκήνιο. Με την απόξη αριστερού μπακ μικρού αλλά και του κεντρικού αμυντικού και την πρόταση Παπατόλιου στη μεσαία γραμμή, εννοείται ότι ουσιαστικά θα κλείσει επί της ουσίας ο κύκλος των μεταγραφών όπως ζητούσε η τεχνική ηγεσία. Όμως μεταγραφές μία-δύο κινήσεις θα γίνουν και τον Αύγουστο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα υπάρξει μια αξιολόγηση. Αυτό έχει αποφασιστεί τις πρώτες δύο εβδομάδες, να υπάρξει μια αξιολόγηση από τεχνική ηγεσία, που ίσως πιθανώς σε κάποια θέση να χρειαστεί κάποια μεγαλύτερη ενίσχυση. Γι' αυτό λοιπόν, αφού αξιολογήσει για δύο εβδομάδες τεχνική ηγεσία την εικόνα της ομάδος, τότε θα αποφασίσει εκ των πραγμάτων για πού θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις του Αυγούστου.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί στα εργομετρικά τεστ των ομάδων της ομάδος ήταν παρόν και ο κύριος Στάσης Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Λεμονιέ και οι δύο ήταν κανονικά στο γήπεδο, ήταν κοντά στην ομάδα, παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία των εργομετρικών, ενώ αναχώρησε ο κύριος Γκιούν από την Πάτρα, ο οποίος θα είχε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά όπως τονίζει ότι το πολύ μέσα σε δύο εβδομάδες θα ξαναβρίσκεται στην Πάτρα, καθώς ήδη κινείται και αγοράσει και σπίτι, αφού θέλει να είναι όσο περισσότερο και καιρό γίνεται στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει παρουσία ανθρώπων καθημερινή. Ο Τάσος Παπαδόπουλος της ουσίας είναι κάθε μέρα, πηγαίνει Αθήνα και επιστρέφει. Ενώ και ο κ. Αποστολίδης, από ό,τι φαίνεται, αύριο μεθαύριο πάλι θα βρίσκεται στην Πάτρα για να ασχολείται με όλα τα θέματα της ομάδος. Θα δούμε λοιπόν, αλλά ήταν και αυτό σημαντικό ότι σήμερα και οι άνθρωποι της διοίκησης είχαν κατέβει για να παρακολουθήσουν όλη την διαδικασία των εργομετρικών.

Λοιπόν, ο Μπίλι λέει στο πρώτο μήνυμα: μέχρι στιγμή λέει το ρόστερ επίσημα αριθμεί 22 παίκτες. Λέει και μένουν ακόμη 3-4 κινήσεις. Στόπερ, αριστερός μπακ, μικρός. Ένα 8 δεκάρι για ρεζέρβα λέει του να μπει. Και αν προκύψει κάτι εξαιρετικό στην επίθεση, Μωραήτη ή Ολλανδό. Θα κλείσει το ρόστερ, λέει, στου 26 παίκτες. Και αν μπορεί, Αλέξη, θυμισέ μου, λέει τη θέση πίσω ο Δραμούσκας. Δεξί εξτρέμ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεξί εξτρέμ παίζει ο Δραμούσκας. Το ρόστερ, ναι, 22-23 νομίζω, κάπου εκεί του έχουμε και εγώ. Έχω πει ότι το νούμερο το ρόστερ από την αρχή θα κινηθεί στους 26-27. Δεν θα υπερβεί τους 27. Είναι 20-22, νομίζω θα υπάρξει σίγουρα η τέταρτη τερματοφύλακα, θα πάει στους 23 και θα γίνουν αυτές οι μπάλες τρεις τουλάχιστον με τέσσερις κινήσεις να πάει 26-27. Δεν θα περάσει το νούμερο αυτό. Με τίποτα. Για ευνόητους λόγους δεν θα το περάσει με τίποτα το νούμερο των 26-27. Άρα ναι, τώρα εντάξει, οι δύο κινήσεις θα γίνουν οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες, του Στόπερ και του Αντιμεγιάδου δηλαδή. Επί της ουσίας βέβαια Αντιμεγιάδου θα πάει Βαβατόλιος τώρα, θα περάσει τη μεσαία γραμμή και την απόκτηση ενός Στόπερ που θα μπορεί βέβαια να παίξει στο 6 και του δεύτερου μικρού αριστερού μπακ, αφού σε αυτή τη θέση έχει επιλογή να παίξει μικρός. Θα υπάρξουν περιπτώσεις τον Αύγουστο που θα δουν. Θα αξιολογήσει ο προπονητής σε ποιες θέσεις μπορεί να χρειαστεί. Περιπτώσεις καλές θα υπάρχουν. Εντάξει, αυτή η περίπτωση είπαμε, όσο ο Μωραήτης δεν κλείνει ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και του Ολλανδού, αυτές είναι περιπτώσεις όμως που θα πάνε πολύ μετά τις 10 Αυγούστου, αν οι παίκτες δεν έχουν βρει τις ομάδες που ψάχνουν να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, λέει Αλέξη. Κινήσει τη δείξη επιφέτου, λέει Super League. Λέει: Κύριε Παπαδόπουλε, να ακούς, φέρε και ένα πούλμα. Λέει: Με σήμα τη ομάδα, αφού το πρωί στο γήπεδο οι άνθρωποι λέει: Κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Αυτά λέξα να τα είχαμε να τα δούμε χρόνια. Άντε να βγουν, λέει, τα διαρκεία να πάρουμε. Μια βόμβα, λέει: Μωραήτη, Φαν Βέρπ, να κάνετε, λέει, να μουρλαθούμε. Ο παλμό πρώτη προφώνηση ήδη παίζει σε πολλά site. Παναχαϊκάρα μόνο. Νίκο, κοίταξε, είπα ότι είναι εδώ πάντων κατά πάνω. Το καλό τάσο Παπαδόπουλο είναι κάθε μέρα στη Μπάτρα. Πάει Αθήνα και επιστρέφει. Σήμερα ήταν Παπαδόπουλο και Λεμονή εδώ το πρωί στο γήπεδο. Ο Γιούν έχει αναχωρήσει, όμως θα επιστρέψει πάλι. Είναι γεγονός ότι δίνουν βαρύτητα, ασχολούνται με όλα τα θέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι δεν αφήνουν κάτι. Δίνουν πολύ βάση και σε λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν αφήνουν κανένα θέμα. Και την παραμικρή λεπτομέρεια τους απασχολεί. Τώρα για τα διαρκείας, στα μέσα της επόμενης εβδομάδος, γιατί ακόμη δεν έχουν καταλήξει στις τιμές. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Θα είναι περίπου όπως κινήθηκε η συμμαχία, όχι σε τιμές, δηλαδή σε πακέτα. Ότι θα υπάρξουν ίσως και παραπάνω από τρεις τιμές της διαρκείας, όπως έχω πει. Εντάξει, θα υπάρξουν βέβαια στα πιο ακριβά για τους VIP, τα πιο φθηνά θα είναι για τον περισσότερο κόσμο, όμως θα κάνουν προσφορές και για οικογένειες και για άλλα φωτήματα, ενώ ψάχνονται πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό και γι' αυτό τα διαρκές θα πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Ακόμη δηλαδή δεν έχουν κλειδώσει οι τιμές των εισιτηρίων διαρκές που θα έχουν για τη νέα περίοδο.

Ο Γιάννης λέει τι πληροφορίες έχεις για το στόπερ. Ότι είναι από το υψηλότερο επίπεδο σίγουρα. Αυτό έχω μάθει, ότι είναι εξαιρετική περίπτωση που προσπαθώ να μην διαρρεύσει, ότι είναι πολύ κοντά. Νομίζω ότι αύριο θα υπάρξει εξέλιξη από αυτά που ξέρω. Ότι ακούει τις τελευταίες ώρες θυμάσαι ότι είναι και ξένος. Δεν ξέρω τώρα έτσι, αν έχει διαρρεύσει έτσι αυτό το περί ξένου. Απλά αυτοί οι Παναχαϊκοί θεωρούν ότι είναι μια εξαιρετική λύση και γι' αυτό προχωράνε στην απόκτησή του. Θεωρούν ότι είναι παίκτης που εκεί μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι αριστεροπόδος καταρχήν, γιατί ο Παπατόλιος αυτό αποκτήθηκε να είναι αριστεροπόδαρος στόπερ. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Παπατόλιος με απόκτηση στόπερ θα πάει στη μεσαία γραμμή, θα υπολογίζεται για αμυντικός χαφ. Τώρα ο κεντρικός αμυντικός είναι αριστεροπόδαρος. Αυτό που λένε ότι είναι από το υψηλότερο επίπεδο. Είναι ξένος παίκτης από το υψηλότερο επίπεδο που θεωρούν ότι θα κάνει και τη διαφορά στην άμυνα. Ούτως ή άλλως στην Παναχαϊκή αυτό που θέλουν είναι να έχει καλούς αμυντικούς χαφ και καλούς αμυντικούς. Θεωρούν ότι η βάση που θα ξεκινάει η ομάδα είναι να μην δέχεται εύκολα γκολ. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα. Να θωρακίζεται η άμυνα και από εκεί πέρα θεωρούν ότι υπάρχουν παίκτες από τη μέση και μπροστά ικανοί για να σκοράρουν. Θα πάρουν λοιπόν ένα στόπερ, θα πάρουν ένα αριστερό μπακ. Αφήνει καλές εντυπώσεις ο νεαρός που δοκιμάζει τον Πειραιά. Θα δουν όμως και ένα δεύτερο μικρό από αυτήν την ώρα που έχει προταθεί. Νομίζω όμως ότι μέσα και το Σαββατοκύριακο θα έχουν τελειώσει αυτές οι δύο μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Νομίζω λέει ότι οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν με τις ομάδες Β, λέει, που θα πάνε για να ανέβουν. Γιατί μετά λέει θα κλάψουν. Δημήτρη, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι ομάδες. Από τη στιγμή που είναι με τροπολογία της ΕΠΟ, δεν έχουν το δικαίωμα να παρεύουν. Αλλά δεν νομίζω τελικά θα υπάρξει κάτι από ομάδα Β στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Δεν το συζητάω για το τι θα γίνει. Και κυρίως είναι και ένα θέμα. Τώρα, για μην κρυβόμαστε, οι καλές δυνατές ομάδες να τα κατέβουν είναι οι δύο της Αθήνας, δηλαδή ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, που έχουν και υλικό και ρόστερ και όλα αυτά. Αυτές οι θα πάνε στον όμιλο της Αθήνας. Για την ώρα δεν φαίνεται πάντως ενδιαφέρον. Καμία ομάδα δεν έχω δει να πει από τις μεγάλες ότι θα κατεβάσει ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βέβαια δεν θα το αποκλείσω αύριο να ακούσω κάτι. Έτσι. Δεν βλέπω όμως και τις ομάδες ιδιαίτερα να είναι αγχωμένες επί αυτού του θέματος. Νομίζω ότι το πείραμα με τις ομάδες Β και στη Super League 2 έχει αποτύχει. Μόνο μία χρονιά έχει πετύχει που υποβάζονταν. Τώρα, με ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι ένα θέμα, γιατί η τροπολογία τους δίνει, αν κατέβει κάποια, τη δυνατότητα να παίξουν και με επαγγελματίες. Που σημαίνει δηλαδή ότι ένας προπονητής, αν θέλει κάποιο παίχτη από τραυματισμό και όλα αυτά να τον επαναφέρει, μπορεί να τον στέλνει στη Β' ομάδα που θα παίζει τρίτη εθνική κατηγορία. Και ένα δεύτερο, ότι τους δίνει το δικαίωμα να ανέβουν. Επίσης και αυτό δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Όμως δεν βλέπω ότι υπάρχει διάθεση από τις ομάδες της Super League 1. Εκτός και αν το φιλάνε αύριο, τελευταία μέρα, για έκπληξη να υπάρξουν δηλώσεις συμμετοχής. Για την ώρα, δύσκολο. Το βλέπω. Κομματάκι δύσκολο. Όμως τελευταία ώρα αύριο είναι 3 το μεσημέρι. Θα γνωρίζουμε αν δήλωσε κάποια ομάδα Β συμμετοχή, γιατί είπαμε ότι Παρασκευή μεσημέρι στη μία υπάρχει κλήρωση και εκ των πραγμάτων αύριο το βράδυ πρέπει να είναι γνωστά και τα πράγματα σε ποιον όμιλο τοποθετούνται αν υπάρχουν ομάδες Β από τη Super League 1.

Ο Μπίλι με απόλυτο με λέει με τα ασφαλιστικά, λέει τι έγινε. Ο Απόλλωνας έχει καταθέσει τα ασφαλιστικά στο πρωτοδικείο και περιμένει την ημερομηνία που θα διεξαχθούν. Νομίζω ότι είναι τώρα τις επόμενες μέρες η προσωρινή. Αναμένει και υπάρχει αισιοδοξία. Όχι απλώς αναμένει, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα κερδίσει τη δικαστική μάχη. Και θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει τη δικαστική μάχη όχι μόνο με προσωρινή, αλλά και στην κύρια ουσία. Εντάξει, ο Απόλλωνας έκανε την κίνησή του, δεν μπορεί να περιμένει το ΑΣΕΑΔ μέχρι. Γιατί καταρχήν τα πρωταθλήματα ξεκινάνε 3 Οκτωβρίου. Έτσι, το National League 1 ξεκινάει 3 Οκτωβρίου. Όπως σας ακούγεται, μέχρι τότε το ΑΣΕΑΔ πιθανότατα να μην έχει σύνθεση. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό τώρα. Ότι η συγκρότηση των αθλητικών δικαστηρίων θα πρέπει να γίνει νωρίτερα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει τα πρωτάθλημα και να εκκρεμούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες. Δηλαδή, εκκρεμούν εφές στο ΑΣΕΑΔ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αρχικά οι πρώτοι δύο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν πλην δύο. Και δύο. Σίγουρα δεν ξέρω αν θα πέσουν οι ποινές τους. Τι θα γίνει. Υπάρχει το θέμα του Προμηθέα, ο οποίος και αυτός έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. Για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν έχω καταλάβει καλά, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μετά θα υπάρξει εκδίκαση. Με βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο οι αποφάσεις εκεί να είναι πιο σύντομες. Γι' αυτό και Απόλλωνας δεν έχει άλλη επιλογή. Για την National League 1, 3 Οκτωβρίου ξεκινάει. Πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου οι ομάδες ρίχνονται στο παρκέ. Άρα ο Απόλλωνας δεν έχει άλλη επιλογή. Προσέφυγε στα δικαστήρια. Είναι αισιόδοξο. Αυτό στον Απόλλωνα θεωρούν δεδομένο ότι σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσουν τη μάχη, τη δικαστική. Και πρωτόδικα και στην κυρία ουσία. Και εκεί θα γίνει ένα μεγάλο θέμα αν συμβεί. Ο Απόλλωνας έχει επιχειρήματα, έχει βάλει ισχυρό νομικό επιτελείο, θα το παλέψει και αισιοδοξεί για τη δικαστική απόφαση.

Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα, Αλέξη. Δηλαδή, αν θα υπάρξει ομάδα Β, αν καταλαβαίνω, λέει καλά, μόνο μία θα είναι. Παναγιώτη, για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον καμία. Εγώ δηλαδή δεν έχω δει τώρα, μην κρυβόμαστε τώρα, το πιο πολύ είναι τη ΣΑΕΚ στον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω ούτε στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ ούτε του Παναθηναϊκού να υπάρχει κάτι που να λέει ότι ομάδες αύριο θα δηλώσουν ομάδες Β στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες είναι εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο. Ό,τι και ομάδα να δηλώσουν με νέα παιδιά θα είναι από τις ακαδημίες και όλα αυτά. Το και στο θέμα είναι αυτές οι ομάδες πιο πολύ. Δεν βλέπω. Πια την περιοχή εδώ από ό,τι έχω μάθει πάνω το 20 κατεβάζει, οπότε τίθεται θέμα για τον όμιλο. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί αύριο κάτι διαφορετικό. Μάλιστα μέχρι σήμερα υπάρχουν πιέσεις προς την ΕΠΟ, να πω και την είδηση ότι υπάρχουν πιέσεις προς την ΕΠΟ ότι θα πρέπει να αυξηθεί το νούμερο των 113 ομάδων με ομάδες από τα τοπικά πρωτάθλημα. Δηλαδή υπάρχουν ενώσεις και ανάμεσα σε αυτές και η Ψαχαΐας, η οποία πιέζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα πρωτάθλημα στο οποίο δηλαδή στους ομίλους των 10 ομάδων θα υποβάζεται ένας. Το θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας όμιλος δηλαδή τώρα με 10 ομάδες και πέφτει ένας. Αύριο εκδικάζεται του Φωστήρα και του Παύλου Μελά. Δεν έχει εκδικαστεί. Οι δύο έχουν προσφυγεί στα δικαστήριο αύριο. Θεωρούν ότι πρέπει να αντικαταστήσουν ομάδες και να προσταθούν στη λίστα των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αύριο είναι και αυτή η εκδίκαση. Και μάλιστα οι ομάδες θα πιέσουν πάρα πολύ να βγει αύριο η απόφαση, επειδή την Παρασκευή είναι η κλήρωση του νέου προαθλήματος. Άρα έχουμε και αυτό το κομμάτι. Ότι υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιες ενώσεις και μέσα σε αυτές υπάρχει και η Ψαχαΐας, η οποία θεωρεί ότι είναι άδικο αυτό που έχει γίνει. Ότι θα έπρεπε να μην μείνουν 113 ομάδες, να ανέβει η Αχαϊκή, να ανέβουν κάποιες ακόμη ομάδες και να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Γιατί όπως φαίνεται, τα κενά δεν καλύπτονται από ομάδες Β της Super League 1. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορ Πάτρας Index 3 στο Face, τα μηνύματά σας, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Τώρα, στο γήπεδο, αυτή την ώρα υπάρχουν τα συνεργεία, υπάρχουν μηχανικοί που επιβλέπουν την εξέλιξη των έργων που γίνεται στους χώρους των αυτοδιτηρίων. Ουσιαστικά, τα αποδιτήρια θα είναι έτοιμα περίπου μετά από μία εβδομάδα, καθώς υπάρχει ολική ανακαίνιση στα αυτοδιτήρια της Παναχαϊκής και βεβαίως θα υπάρξει και φρεσκάρισμα και στα αυτοδιτήρια της φιλοξενούμενης ομάδος. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εργασίες το επόμενο διάστημα. Η πρόθεση είναι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος να έχει αλλάξει όλη η εικόνα στο γήπεδο. Η Παναχαϊκή θα κάνει βεβαίως τώρα υπό τη συμφώνηση ήδη με το γήπεδο Πανεπιστημίου να το έχει ως ένα πλέον δικό της γήπεδο, το οποίο θα κάνει 2-3 προπονήσεις την εβδομάδα. Άρα έλυσε το θέμα το γηπεδικό μετά την συμφωνία που έγινε με τον Πρίτανη. Θα κάνει τώρα, μέχρι να κλείσει το Σεπτέμβριο, το γήπεδο της τα φιλικά παιχνίδια στην έδρα της. Απομένω να κοινωθούν. Νομίζω το πρώτο φιλικό θα είναι το Αντρόμητο. Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό που θα δώσει. Καθώς ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει να υπάρξουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες προετοιμασίας και μετά να υπάρξει φιλικός αγώνας. Στη συνέχεια, βεβαίως, υπάρχει το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Έχουν ανακοινωθεί 4 φιλικά παιχνίδια. Έχουν κλείσει άλλα 3 φιλικά παιχνίδια. Θα υπάρξει και το φιλικό με τον Αντρόμητο και της ουσίας θα υπάρξει και το μάτς του Κυπέλλου. Άλλωστε, οι 2 πρώτες φάσεις στο κύπελο είναι γρήγορα. Δηλαδή, το ένα είναι πριν την έξοδο του αθλήματος και το άλλο είναι αμέσως μετά την έξοδο του αθλήματος. Νομίζω ότι σε 10 μέρες ξαναπέζει κύπελο. Άρα, έχει και 2 μάτς κυπέλου πολύ γρήγορα. Τα οποία αυτά βεβαίως εντάσσονται ειδικά το πρώτο μάτς στα πλαίσια της προετοιμασίας. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη στις 9 Σεπτεμβρίου στις 10, όποτε κληθεί να παίξει. Και σίγουρα θέλει να υπάρχει ρυθμός. Και γι' αυτό και η Παναχαϊκή έμεινε εδώ αυτό το διάστημα στην Πάτρα, γιατί είπα ότι ψάχτηκε για αθλητικό κέντρο. Όμως η Παναχαϊκή ήθελε να φύγει περίπου 12 Αυγούστου για το αθλητικό κέντρο. Να κάνει το πρώτο στάδιο εδώ στην Πάτρα. 12 Αυγούστου όμως οι ομάδες της Super League 2 κατεβαίνουν από τα αθλητικά κέντρα. Δεν έβρισκε ομάδες. Η Super League 2 ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου φέτος. Οι περισσότερες ομάδες της Super League 2 μετά τις 10 Αυγούστου δεν θα είναι στα αθλητικά κέντρα. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα όταν πήγαινε στο αθλητικό κέντρο χωρίς να υπάρχουν ομάδες για αθλητικά παιχνίδια. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να μείνει στην Πάτρα για να έχει δυνατότητα να κάνει τόσο αθλητικά παιχνίδια τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Όπως επίσης είναι και δεδομένο ότι όλα τα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα γίνουν στην έδρα της. Από τη στιγμή το προπονησιακό δεν έχει άδεια, αναμένεται την πάρει τότε, άρα δεν μπορεί να γίνει και χρήση του προπονησιακού σταδίου για φιλικούς αγώνες.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει να κάνουμε μια αναφορά, Αλέξη, λέει, σε μια θλιβερή είδηση που έρχεται, λέει, από το Ρέθινο με νεκρούς δύο πυροσβέστες. Καλό ταξίδι, λέει, στα παλικάρια που κάθε χρόνο δίνουν μάχες με τις φλόγες για να σωθούν εκτάσεις και περιουσίες με τεράστιο κίνδυνο για τη ζωή τους. Κουράγιο στις οικογένειές τους που αφήνουν πίσω. Ναι, κάπου το είδα και εγώ, Παναγιώτη, και όντως και εγώ σου χαρίστηκα. Νομίζω ότι εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο, αρκετά διάβασα καλά, έτσι με μια γρήγορη ματιά, στις φλόγες. Υπάρχει μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο αυτή την ώρα. Έχουν ανακοινωθεί 6 χωριά και όντως υπάρχουν 2 νεκροί πυροσβέστες. Ο ένας είναι 60 ετών, ήταν λίγο πριν τη συνταξιδότηση, και το άλλο είναι νέο παιδί, 28 ετών, που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητό τους την ώρα της φωτιάς και έτσι λοιπόν μετράμε 2 νεκρούς ακόμη από την καταστροφική πυρκαγιά που υπάρχει. Και επαναλαμβάνω, 2 νέους πάλι ανθρώπους.

Ο Μπίλιο, το φιλικό λέμε το ατρόμητο, λέει πότε είναι. Το φιλικό με τον ατρόμητο, ο ατρόμητος έχει πει 12. 12 πέφτει τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ναι. 8 Σάββατο, όχι, 12 είναι Δευτέρα, δεν ξέρω ακριβώς, κάπου εκεί είναι. Στην Παναχακή μπορεί να είναι και 11, Κυριακή. Παναχακή μου πήγε Κυριακή. Κάπου εκεί είναι πάντως, έτσι. Το φιλικό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη που θα γίνει, πάντως από ό,τι φαίνεται στην Αγία θα γίνει, γιατί η Παναχακή δεν θα πάει σε πλαστικό γήπεδο για πρώτο φιλικό παιχνίδι. Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι, 11 με 12. Θα το τσεκάρω και από την πλευρά του Ατρομήτου. Αυτό πιθανότητα θα είναι το πρώτο φιλικό που θα γίνει.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει εδώ ότι ο Μπίλ εδώ πρώτα. Πάντως λέει ένα, είμαστε λέει παιδούκι στο πρώτο μάτς κυπέλλου, λέει θα γίνει στάδιο, τα μάτς λέει για θα έχει κλείσει. Κυριακή λέει έχει 9 Αυγούστου, νομίζω 10 έχεις πει Αλέξη, λέει παλιά που τον έφερες. Νομίζω 12 είχαν πει αυτόν τον τρόμητο, Κυριακή νομίζω είναι 9, ναι είναι 9 Κυριακή. Άρα δεν είναι 12, Τετάρτη. Τετάρτη 12. Τετάρτη 12, Μπιλ. Καλά είναι. Τετάρτη 12 είναι. 12 μου έχουν δώσει από τον Ατρόμητο. Άρα το πρώτο φιλικό είναι με τον Ατρόμητο 12 του Τετάρτη 12 Αυγούστου. Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό που θα δώσει η Παναγιακή. Τετάρτη. Οριστικά είναι Τετάρτη. Όλοι θυμήθηκαν είναι Τετάρτη το φιλικό ο παιχνίδι. Ο Μαρίνος λέει καλησπέρα σε όλους, Έλεξ, παίζουν μας λέει τις ημερομηνίες των εντός έδρας φιλικών της ομάδος. Εντάξει, δεν έχει ανακοινώσει και όλα τα προγράμματα γιατί υπάρχουν ακόμη άλλα κανένα δύο φιλικά ακόμη. Αυτά που έχει δώσει φιλικά μέχρι τώρα είναι 22 Αυγούστου εντός με τον Πύργο και εντός έχει δώσει 5-9 με το Εγάλαιο 5 Σεπτεμβρίου. Εκεί δεν αποκλείω να είναι το τελευταίο φιλικό στην Αγία και αμέσω μετά να κλείσει το γήπεδο. Αυτά είναι τα δύο εντός. Έχουν ανακοινωθεί δύο εκτός, 29 με Καλλιθέα και 19 Σεπτεμβρίου η πρόβα Τζενεράλε πριν την έναρξη του αθλήματος θα γίνει εκτός έδρας στο Μοσχάτο με τον Εθνικό. Αυτά είναι τα τέσσερα φιλικά που έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχει το μάτσο με τον Ατρόμητο Τετάρτη 12 Αυγούστου και υπάρχουν και ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια κλεισμένα Βουλβράς Παναχαϊκής συν το κύπελο. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θέλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δηλαδή να πάει στις 26 του μήνα με τουλάχιστον 8 παιχνίδια χωρίς να αποκλείεται και ένα του μάτς στο διάστημα της προετοιμασίας. Το πρόγραμμα της τεχνικής ηγεσίας έχει 8 μάτς μαζί με το κύπελο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και επαναλαμβάνω με crash test πρωταθλήματος 19 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, στο Σάββατο δηλαδή, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας στο Μοσκάτο με τον Εθνικό.

Θα υπάρξουν δυνατά φιλικά παιχνίδια για τις ομάδες, όπως και να το κάνουμε, για την καλύτερη προετοιμασία. Είπαμε 27 Σεπτεμβρίου έναρξη. Υπάρχει χρόνος βέβαια ακόμη. Τώρα οι ομάδες ξεκίνησαν. Κάποιες ομάδες ξεκινούν και τη Δευτέρα, την τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν έχουν ξεκινήσει και όλες οι ομάδες αυτή την εβδομάδα προετοιμασία. Όμως τη Δευτέρα σχεδόν όλες οι ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας μπαίνουν στο γήπεδο να ξεκινήσουν. Θα γνωρίζουν βέβαια και την κλήρωση του βραδύματος, που επίσης είναι σημαντικό. Θα γνωρίζουν βέβαια στις 22 πρώτες αγωνιστικές του φετινού μαραθωνίου.

περιπτώσεις οποίες, εντάξει, Παναγιώτη, το θέμα του Βαναίτη το παρακολουθεί. Πάντα το παρακολουθεί. Έτσι, δεν το έχει εγκαταλείψει. Απλά ξέρω ότι είναι μια περίπτωση από αυτές που λες είναι της υπομονής. Νομίζω ότι είναι περιπτώσεις οποίες το πολύ μέχρι 10 Αυγούστου. Ούτως ή άλλως τώρα οι προπονητές το είπαν και χθες. Στη Super League 2, από τη στιγμή που ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου. Άλλο 6 Σεπτεμβρίου, άλλο 27 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει η τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι 3 εβδομάδες. Όλοι οι προπονητές Super League 2 θέλουν το ρόστερ γεμάτο. Θέλουν τους παίκτες να παίξουν φιλικά παιχνίδια, να είναι έτοιμοι. Άρα νομίζω ότι καθημερινά όσο αυτοί οι παίκτες δεν βρίσκουν ομάδα, είναι και υποψήφιοι να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία στο τέλος. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να βρουν ομάδα, δεν είπα εγώ. Έτσι. Τώρα για Μωραϊτη, πάντως για την ώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει που μιλάει και αν είναι κάπου κοντά. Για την ώρα δεν βλέπω καμία κουβέντα και βλέπω ότι οι ομάδες που έχουν ακουστεί ότι ήδη παίρνουν σεντερφόρ άλλους. Είναι μια περίπτωση που, όσο εδώ είπα, δεν υπογράφει, πάντα θα πασχολεί.

Ο Μαρέος λέει: αυτό λέει, παρατηρώ, λέει ότι μέχρι τώρα λέει εκτός από εμάς και τον Παναγιά, λέει στις άλλες ομάδες του ομίλου με τα γραφικά δεν κουνιέται φίλο. Εντάξει, η Πρέβεζα έχει κάνει μεταγραφές. Ο Βαζέχα έχει πάρει φεχτές, Μαρινό. Και από ό,τι βλέπω και η Ζάκυντο, συγγνώμη, ο Τηλικράτης, ανακοίνωσε τώρα και προπονητή και, και βοηθό προπονητή και ότι από ό,τι διάβασα ότι μπαίνουν και αυτοί στο κομμάτι των μεταγραφών. Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις, δεν τις πολύ ξέρουμε και όλες τις ομάδες. Τώρα μην κρυφόμαστε, αυτές τις δύο υπολογίζεις λίγο, τις δύο ομάδες δηλαδή το που ανέφερα, την ομάδα του Βαζέχα, την Πρέβεζα και την ομάδα του Τηλικράτη. Οι υπόλοιπες πάνε σε περιορισμένα πράγματα, γιατί εκ των πραγμάτων ο στόχος τους είναι να παραμείνουν στην κατηγορία. Δεν μπορούν να έχουν άλλο στόχο. Δηλαδή, οι ομάδες ιδιώτης της Λωτίας δεν μπορούν να έχουν άλλο στόχο από το να μείνουν στην κατηγορία. Ο Παναγρινιακός δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο από το να μείνει στην κατηγορία. Επόμενο ότι οι ομάδες κινούνται με βάση τα. Είπα, κάποιες ομάδες αυτή τη στιγμή και τον Αύγουστο από την τρίτη εθνική κατηγορία θα κάνουν καλές κινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Σήμερα μου είπαν για 10 παίκτες οι οποίοι ψάχνουν ομάδα και είναι παίκτες με Super League 1 και Super League 2. Και όμως έχουν μείνει χωρίς ομάδα. Όλοι αυτοί οι παίκτες λοιπόν, αν σε 10 μέρες δεν κλείσουν κάπου, όλοι θα πάνε σε καλές ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα προτιμήσουν να πάνε κάπου παρά να μείνουν άνεργοι μεγάλο διάστημα. Γιατί στην Super League 2 οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου. Δεν υπάρχει ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Έτσι. Πριν διάξει το παθήμα, τελειώσαν οι μεταγραφές. Άρα γι' αυτό λέω ότι εκ των πραγμάτων παίκτες θα υπάρξουν. Και καλές περιπτώσεις παιχτών.

Ο Νίκος λέει και το άλλο, Αλέξη λέει, τέλειο η Γενάρη για μεταγραφές, λέει μην το ξεχνάς. Ναι, έχουμε, είπε Νίκο, είναι ανοιχτή μεταγραφή και Φεβρουαρίου μέχρι 26 Γενάρη. Εντάξει, τώρα δεν έχω καταλάβει ακόμη για ποιο λόγο, δηλαδή στο τοπικό, στα άρα τεχνικά πρωταθλήματα υπάρχει αυτό. Αυτή η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο 7 μηνών, που είναι φορτάκουστο, έχω την αίσθηση. Νομίζω ότι το πιο ζόρι τώρα αυτή η μεταγραφική περίοδο ανοιχτή είναι για του προπονητέ. Είναι η διαχείριση που θα κάνουν οι προπονητέ στου παίχτε. Δεν βλέπω ομάδα, μέχρι τώρα δεν έχω δει ομάδα να έχει πάνω από 25 παίχτε. Από αυτέ το βαρύ πρωτάθλημα, μέχρι τώρα δεν βλέπω καμία να έχει πάνω από 25 παίχτε. Είναι ευνόητο. Ξεκάθαρο. Ότι όλοι θα πάνε και 25, 26. Δεν υπάρχει προπονητή δηλαδή που σε ομάδα που θα είναι για πρωτάθλημα έχει 30 παίχτες. Να έχει γκρίνια πάνω το κεφάλι του συνέχεια. Και με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Θα παίξει μεγάλο ρόλο η διαχείριση πλέον στο ρόστερ που θα έχει κάθε ομάδα φέτος. Γιατί σίγουρα όλοι θα μιλάνε και δεξιά-αριστερά αν δεν παίζουν. Επόμενο είναι. Εντάξει, είναι ένα θεματάκι αυτό. Αλλά βλέπω ότι όλοι πάνε σε ρόστερ έξυπνα, σε συγκεκριμένα νούμερα αυτή την ώρα.

Όταν έζησε, λέει, αν κατάλαβα λέξη, λέει προβοητή Γκέρκινο Βαζέχα. Ναι, είναι ο Βαζέχα προβοητή στην Πρέβεζα, έχει πάει εδώ και ένα μήνα, νομίζω και παραπάνω. Ο Κριστό Βαζέχα έχει πάει στην Πρέβεζα. Εντάξει, κάνουν κάποιε μεταγραφέ. Έχω μάθει ότι έχουν βάλει χρήματα. Εντάξει, ο στόχο τη Πρέβεζα, από ό,τι λένε, είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν θα είναι εύκολη έδρα. Έτσι, καθόλου εύκολη έδρα. Θεωρώ ότι και ο Τηλικράτη θα πάρει κάποιου παίχτε. Δεν θα μείνουν και έτσι οι ομάδε. Είπα ότι υπάρχουν ακόμη κυκλοφορούν πάρα πολλοί παίχτες ελεύθεροι. Επόμενο ότι όλες οι ομάδες θα ρίξουν βάρος και θα προσπαθήσουν να έχουν μια ενίσχυση. Εντάξει, ούτως ή άλλως στον όμιλο αυτό υπάρχουν δύο ομάδες που λένε ότι θα πάνε για πρωτάθλημα και υπάρχουν και άλλες δύο-τρεις ομάδες που πιθανότατα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Τώρα, με τις υπόλοιπες νομίζω ότι όντως θα υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα μάτς της έδρας θα είναι εύκολα.

Ο Φαύλος Ζαλέξης λέει καλησπέρα, επειδή τώρα άνοιξα ράδιο, λέμε τον Ροναλντό τι έγινε, έκλεισε ο Φαν Βέρπ. Όχι, δεν είναι. Είπα από χθες, Παύλο, ότι για την ώρα δεν υφίσταται θέμα Φαν Βέρπ στην Παναγαϊκή. Ο Φαν Βέρπ ήρθε εδώ στην Πάτρα, είναι παίκτης τον οποίο έχει ατζέντη, ο ατζέντης είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, είναι από την περασμένη Παρασκευή στην Ηλία, νομίζω ότι έφυγε χθες, μαζί με τον Νίκασον, παίκτης ο οποίος έχει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Βεβαίως, ο Φαν Βέρπ είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή ο Τάσος Παπαδόπουλος προσπαθεί να τον πάει σε ομάδα υψηλότερο επίπεδο. Αυτός είναι ο μάνατζερ του, αυτός έκανε μεταγραφή στο Βόλο, στην ΑΕΚ, στον Ατρόμητο. Αυτές είναι περιπτώσεις τώρα που αν δεν βρει το κάτι υψηλότερο που θέλει, δεν βρει τα λεφτά που ζητάει, και όλα αυτά είναι περιπτώσεις θα τις δούμε αργότερα, μέσα στον Αύγουστο, αν ξεμείνουν χωρίς ομάδα, τι μπορεί να γίνει. Εκεί εντάξει, είναι και μάνατζερ του ο Τάσος Παπαδόπουλος, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα σε ένα βράδυ. Για την ώρα όμως, σήμερα που συζητάμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα Φαν Βέρπ στην Παναχαϊκή. Και γενικά ακόμη η Παναχαϊκή δεν έχει ασχοληθεί μάλλον επιθετικό, να το πω. Θα αξιολογηθούν όμως. Δεν αποκλείεται να υπάρξει με απόξη επιθετικού, αν κρίνει ο προπονητής ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση και βλέπετε στην ομάδα μετά από 2 εβδομάδες. Γι' αυτό λέω θα μείνουν 2 κινήσεις και οι οποίες θα αξιολογηθούν που θα γίνουν. Τώρα το πιο βασικό είναι να πάρει το στόπερ και τον αριστερό μπακ. Με αυτούς έχει πάρει τους παίκτες που ήθελε η τεχνική ηγεσία. Μεταγραφές όμως θα γίνουν και τον Αύγουστο. Αυτή η περίπτωση του Φαν Βέρπ, του Μωραΐτη, δεν ξέρω ποιανού άλλου, είναι περιπτώσεις που θέλουν υπομονή. Για οποιαδήποτε ομάδα γάμα εθνικής μπορεί να σκέφτεται κάτι πιο σημαντικό. Είναι περιπτώσεις μόνο να ξεμείνουν χωρίς ομάδα, μπορούν να βγουν ότι πάνε σε πιο κάτω κατηγορία για να παίξουν τη φετινή περίοδο.

Ο Πάνος λέει δηλαδή, Αλέξη, αν κατάλαβα καλά, αρχές Νοεμβρίου μπορεί κάποιος παίκτης να ζητήσει να φύγει και αρχές Νοεμβρίου μπορεί να πάρει κάποιον άλλο παίκτη. Βεβαίως. Μέχρι 26 Γενάρη πάνω μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν δηλαδή υπάρχει παίκτης που είναι ελεύθερος, μπορεί να τον πάρει σε όποια ημερομηνία θες μέχρι 26 Γενάρη. Δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως βεβαίως, ναι, είναι και στο χέρι κάθε ποδοσφαιριστή, αν συνενήκει δείξει βεβαίως. Έτσι. Αν πει ότι θέλω να φύγω γιατί δεν παίζω, επίσης μπορεί να φύγει οποιαδήποτε ώρα, αν συνενήκει δείξει και ο προπονητής να φύγει. Αυτά θα τα δούμε φέτος. Με αυτή τη μεταγραφική περίοδο θα τα δούμε. Θεωρώ σε αρκετές ομάδες θα υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Ίσως είναι και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν κάνει τόσο μεγάλη μεταγραφική περίοδο. Το θέμα βεβαίως είναι ότι θα αφήσει από μια ομάδα γάμα εθνικής, θα πάει σε μια άλλη γάμα εθνικής κατηγορίας, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Ότι ένας παίκτης που δεν παίζει και θα πει κάποια στιγμή θέλω να φύγω, δεν έχει άλλη επιλογή από να πάει σε μια άλλη ομάδα γάμα εθνικής. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Μεταγραφική περίοδο μετά είναι ξεκάθαρη. Είναι το Γενάρη για Super League 2. Δηλαδή ουσιαστικά μόνο ερασιτεχνικά μπορεί να πάει. Να φύγει από την ομάδα που δεν παίζει και να πάει σε ένα αριστοτεχνικό σωματείο, είτε είναι ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, είτε ομάδα πρώτης κατηγορίας του τοπικού.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, ο Στόφερ δηλαδή μπορεί να κλείσει μέσα στην εβδομάδα και να έρθει κανονικά στην Πάτρα. Νομίζω ότι από ό,τι έχω πληροφορίες ότι θα κλείσει, είναι τις επόμενες ώρες. Ότι είναι κοντά. Είναι εξαιρετική περίπτωση, γι' αυτό η Βαναχάκη δεν θέλει να διαρρεύσει ακόμη τίποτα. Και θεωρούν ότι και γι' αυτό εσείς, επειδή είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, άλλαξαν και τα δεδομένα. Δηλαδή δεν ψάχνει παίκτη αντιμεγιάδου στο 6. Θα βρωθεί ο Παρβατόλιος και επειδή όντως με μεταφέρουν ότι είναι ένας παίκτης εξαιρετικός και αυτό όταν θα ακουστεί το όνομά του και ότι είναι από το πάνω ράφι, γι' αυτό επέλεξαν να πάρουν στόπερ τώρα. Αριστεροπόδαρος είναι, σε καλή ηλικία ποδοσφαιρικά και νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα θα τελειώσει. Νομίζω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει και τον στόπερ και τον αριστερό μπακ. Από Δευτέρα θα ξεκινήσουν διπλές προπονήσεις, να είναι όλοι κανονικά παρόντες για να μπορεί να δουλεύει και πιο άνετα στις προπονήσεις, στα διπλά. Γιατί Δευτέρα από Δευτέρα ουσιαστικά το βάρος θα πέφτει το πρωί στη φυσική κατάσταση. Θα είναι πολύ νωρίς το πρωί οι προπονήσεις και το απόγευμα βεβαίως θα αρχίσει το τακτικό κομμάτι μέσα στο γήπεδο με μπάλα. Θα δει και τα αποτελέσματα των εργομετρικών που έγινε σήμερα. Πάντως η πρώτη εικόνα που υπάρχει είναι θετική. Από αυτά που έχω μάθει, αρκετοί νέοι αποκτηθέντες είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει για τα καλά. Από τους παλιούς, εντάξει, και αυτοί είναι αρκετά καλά. Ο ένας, όπως και πέρυσι, είναι άριστος από τους περσινούς που έχουν μείνει. Μια πρώτη εικόνα που υπάρχει. Αλλά βέβαια τώρα θα βγουν αναλυτικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα το δουν στο τεχνικό επιτελείο και θα ξέρει βεβαίως και πώς θα χειριστεί από εδώ και πέρα καλύτερα και όλους τους ποδοσφαιριστές. Όμως μου μετέφεραν ότι όντως μια πρώτη εικόνα πλέον στο ξεκίνημα της προετοιμασίας είναι αρκετά καλή από τις εργοματικές εξετάσεις.

0: Ο Γιώργος λέει: Υπάρχει φωτιμή σπουδαρά Παναχαϊκή για την κλήρωση Παρασκευή. Όχι, δεν έχει αναφερθεί κανένας για αντίπαλο. Δεν έχει αναφερθεί κανείς. Εντάξει, τη Παναχαϊκή θεωρούν ότι μόλις θα παίξει, δεν υπάρχει θέμα που θα παίξει στο ξεκίνημα. Εντάξει, όλοι θέλουν, κοίταξε το ξεκίνημα, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες Γιώργο, θέλουν μια βατή κλήρωση. Γιατί καμία ομάδα δεν θα είναι 100% έτοιμη. Για μην κρυβόμαστε, μπορεί να κάνουν 2-7 μήνες προετοιμασία, 100% έτοιμοι δεν θα είναι. 26 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι καμία ομάδα στο 100%. Θα είναι στο 80%, θα είναι στο 90%, 100% πάντως δεν θα είναι. Θεωρώ ότι όλοι μια βατή κλήρωση στο ξεκίνημα τη θέλουν. Ή αν θες την άποψή μου, μια καλή κλήρωση είναι ότι τα ντέρμπι, τα δύσκολα παιχνίδια, να έχεις το ξεκίνημα εκτός, σίγουρα ούτε ο αντίπαλος δεν είναι 100% έτοιμος. Θα δούμε, είναι νωρίς ακόμη. Πρώτη φράση δεν υπάρχει. Την Παρασκευή θα δούμε τι θα βγάλει η πικληρωτήδα.
1: Θα πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα τρογιάλι.
0: Ο Μαρίνος λέει να πούμε λέει και καλή επιτυχία στην Εθνική Κορασίδα του Πόλου που πάει φούλ για το χρυσό στο Ζάγκρεπ. Λέει στα κορίτσια της ΝΕΠ και τους πατρινούς που είναι στην Κερκίδα. Μαρίνο μου δίνει την καλύτερη πάσα γιατί σε λίγο θα πάμε Ζάγκρεπ. Όντως έχει αγώνα απόψε 9 η ώρα στα πρωί τελικά. Έτσι πάει φούλ για. Θεωρούν ότι τα κορίτσια θα παίξουν μετά τους άντρες, όταν έχουμε μετάλλιο και στα κορίτσια. Όντως η Πάτρα αυτή τη στιγμή είναι στο φούλ και με την Εθνική Κορασίδα. 4 κορίτσια από την Πάτρα διακρίνουν. Κάνουν σπουδαίες εμφανίσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση για όλη την πόλη ότι υπάρχουν 4 κορίτσια αυτή τη στιγμή που πραγματικά τιμούν την πόλη, το εθνόσημο και μακάρι να γυρίσουν ακόμη και με το χρυσό μετάλλιο όπως γύρισαν και οι άντρες. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εμβρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμβρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
13: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
13: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
16: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
17: Τηλέφωνο 2610 527 588.
18: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Sport FM Patras.
19: Aisha, we're only just men.

Λοιπόν, προχωράμε. Ο Νίκος μου λέει εδώ κι άλλος νεκρός τώρα, λέει, στη φωτιά του Ηγηθείου. Μάλιστα. Ωραία νέα. Τρίτος νεκρός με τις καταστροφικές επιρροές. Καταρχήν, η εικόνα αυτή τη στιγμή που βλέπω στη χώρα είναι τραγική πάλι. Στην Κρήτη, χαμός. Αυτή τη στιγμή φαίνεται σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές στην Αγία Γαλήνη υπάρχουν απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης για τον κόσμο που ήταν σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές. 58 ετών και 25 ετών τα δύο θύματα της καταφωνικής φωτιάς στο Ρέθυμνο, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Έχουμε, λέει ο Νίκος, τώρα και άλλο νεκρό στη φωτιά του Ηγηθείου. Υπάρχουν μεγάλη φωτιά εκτός από τη Λακωνία, μεγάλη φωτιά στη Μυτιλίνη. Και ενώνονται τουριστικές περιοχές. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή αρχίζει πάλι και θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, κάποιοι έχουν βαλθεί να κάψουν τον τόπο, να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ήδη λοιπόν μετράμε σημερινή μέρα 3 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή από τις φωτιές στη χώρα. Και όπως μου λέει τώρα ο Παναγιώτης, ότι ο τρίτος νεκρός που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγη ώρα είναι ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηγηθείου. Την ώρα του καθήκοντος και αυτός έχασε τη μάχη της ζωής. Ο τρίτος νεκρός λοιπόν είναι ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηγηθείου. Ό,τι και να πούμε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα όσα συμβαίνουν στη χώρα είναι τραγικά για ένα ακόμη καλοκαίρι. Μετράμε ανθρώπινες ζωές. Τι να πω. Θερμά συλληπιτήρια. Μακάρι να μην θρυνήσουμε και άλλους νεκρούς, γιατί βλέπω ότι εικόνα έχουμε φωτιά στην Πάρο. Είναι τραγική αυτή τη στιγμή στο αρκετούς και οι άνεμοι μέχρι το βράδυ θα είναι ισχυροί από ό,τι φαίνεται.

Ο Μαρίνος λέει 9.30 ώρα ώρα Ελλάδος, λέει σήμερα με αναμένουμε νίκη από τη Νέα Ζηλανδία, λέει είμαστε στους 4 στον κόσμο. Ναι, Μαρίνο, εντάξει, λογικά θα κερδίσει η Ελλάδα σήμερα τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό λένε ότι την Παρασκευή το βράδυ ότι η Ελλάδα παίζει είτε στο μεγάλο είτε στο μικρό τελικό. Μακάρι να είμαστε στο μεγάλο τελικό και μακάρι να γυρίσουν και με χρυσό μετάλλιο, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι και 4 κορίτσια από την Πάτρα που τιμούν το εθνόσμο στις μάχες που γίνονται αυτή την ώρα στο Ζάγκρεπ.

0: Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: η πρόβλεψη είναι για μεγάλο τελικό την Παρασκευή με τις ΗΠΑ. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή για Μαρίνο και πάμε τώρα στο Ζάγκρεπ, όπου είναι ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ, ο κ. Γρηγόρης Τσίγκας, είναι από τους πατρινούς που βρίσκονται στο Ζάγκρεπ. Κύριε Τσίγκα, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας και την πόλη.
1: Καλησπέρα κύριε Διγενή, τι κάνετε?
0: Μια χαρά και εδώ.
1: Σε όλους τους ακροατές από το Ζάγκρεπ, η πρόβλεψη δεν είναι σωστή γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν πριν από λίγο από την Ουγγαρία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε εμείς θα παίξουμε θεωρητικά ημιτελικό αν κερδίσουμε απόψε τη Νέα Ζηλανδία, που μάλλον θα κερδίσουμε, αύριο με την Ουγγαρία ημιτελικό. Και μία από τις δύο ομάδες θα πάει τελικό.
0: Μάλιστα. Ναι, μα εδώ ένας φίλος ακροατής έκανε πρόβλεψη για Παρασκευή τελικό, με είπα, αλλά μας λέτε πριν από λίγο αποκλείστηκαν οι Αμερικάνοι.
1: Αποκλείστηκαν, κέρδισε η Ουγγαρία 13-9. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρητικά κερδίζουμε σήμερα τη Νέα Ζηλανδία, όλοι αυτό λέμε. Και πάμε αύριο μεγάλο ημιτελικό με Ουγγαρία. Πώς είδατε αυτήν την ομάδα της Ουγγαρίας?
1: Κοιτάξτε, οι ομάδες τώρα σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ κοντά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και σε αυτό το επίπεδο εμείς νομίζω ότι είμαστε ένα σκαλάκι λίγο πιο ψηλά. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα μετάλλια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Επειδή είναι και τα κορίτσια, θα πάω. Καταρχήν, ο Γρηγόρης Τσίγκας είναι παρόν, έχει ζήσει μεγάλο θρίαμβο της εθνικής ομάδας που κατέκτησε την κορυφή παγκοσμίως. Ποια τα συναισθήματα του Γρηγόρη Τσίγκα, του πατρινού παράγοντα που βρέθηκε στο Ζάγκρεπ και είναι από αυτούς που πανηγύρισαν όταν ακούσα τον εθνικό ύμνο να παίζει? Πώς νιώσατε εκείνη την ώρα?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη ομορφιά, ένα συνέστημα πολύ όμορφο αυτό να ακούς τον εθνικό ύμνο, να ακολουθεί χρυσό μετάλλιο, να έχεις πάρει αυτό που λέμε την κούπα. Γιατί μέσα από αυτό τιμάται όλη η χώρα και τιμάται και το κάθε άτομο μας. Ο κάθε Έλληνας νομίζω σηκώνεται, ψηλώνει δύο πόντους ακόμα όταν συμβαίνει αυτό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε και τα κορίτσια δικά μας, αν μπορέσουν να κατακτήσουν ένα δεύτερο παγκόσμιο μέσα σε 10 μέρες, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό και για το άθλημα και για το γενικότερο αθλητισμό και για την Ελλάδα γενικότερα.
0: Πόσο σημαντικό είναι ότι η Πάτρα ακούγεται αυτές τις μέρες, γιατί υπάρχουν 4 κορίτσια πατρινόπλα, τα οποία είναι από τις κορυφαίες παίκτηρες της Εθνικής Κορασίδων. Πόσο σημαντικό είναι για την πόλη, για το επίπεδο, για το πόλο, ότι 4 κορίτσια, ένα μεγάλος αριθμός ποσοστό, έτσι, από μια επαρχιακή πόλη, είναι σημαίες σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την κατάκτηση κορυφής σε παγκόσμιο επίπεδο?
1: Είναι αλήθεια και αν πούμε και ότι οι 4 εντάξει ξεκινάνε και στην αρχική εφτάδα, νομίζω ότι αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει η Πάτρα. Έλεγα ότι οι κόποι πολλών ανθρώπων πληρώνονται με αυτή την παρουσίαση των παιχτριών στην εθνική ομάδα. Δείχνει ότι όπως έχω πει πολλές φορές υπάρχει ένας πόρος, υπάρχει μια μαγιά στην Πάτρα. Το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο μας εκπροσωπεί, μέσα από το οποίο θριαμβεύουμε και μέσα από το οποίο μπορούμε να έχουμε περηφάνεια.
0: Μάλιστα. Πώς βιώνουν τα κορίτσια? Είναι και η κόρη σας, έτσι. Είστε και πατέρας αυτή τη στιγμή, ένας πατέρας ενός από τις 4 αθλήτριες. Πώς βιώνουν τα κορίτσια κάθε βράδυ αυτές τις μεγάλες επιτυχίες? Πώς βλέπετε την εικόνα που υπάρχει και αν υπάρχει αυτή η δίψα ότι να φέρνουν το ένα μετάλλιο στην Ελλάδα μετά τους άντρες?
1: Ήταν πολύ συγκινητικό την πρώτη φορά που εγώ είδα την κόρη μου τουλάχιστον να λέει τον εθνικό ύμνο και να ακούγεται ο εθνικός ύμνος σε μια ομάδα που είναι και η κόρη μου μέσα. Πέρα από τη γενικότερη περηφάνεια σαν Έλληνας, ένιωσε και πολύ περήφανος σαν μπαμπάς. Τώρα οι εμφανίσεις των παιδιών είναι εξαιρετικές. Νιώθουμε όλοι πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε περίπου 60-70 Έλληνες εδώ, έχουμε μαζευτεί για να υποστηρίξουμε την ομάδα. Θα έλεγα ότι 30 εξ αυτών είναι πατρινοί, έχουμε έρθει από την Πάτρα για να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας και όλοι περιμένουμε να δούμε πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μας είναι πολύ σημαντικό το νούμερο, δηλαδή 30 πατρινοί βρίσκονται στην Κροατία αυτή τη στιγμή και ενισχύουν τα κορίτσια. Έτσι, είναι μεγάλο νούμερο πατρινών φιλάθλων που βρίσκονται και παρακολουθούν τους αγώνες.
1: Είναι σημαντικό νούμερο γιατί όλοι έχουμε έτσι την ίδια κάψα να βιώσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Ή ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, ξέρετε, σας είπα ότι είναι μεγάλη περηφάνεια να βλέπεις το παιδί σου, να βλέπεις την ομάδα σου και να ακούγεται ο εθνικός ύμνος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Τσίγκα, τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε από αυτά που έχετε βιώσει όλες αυτές τις μέρες. Φαντάζομαι ότι οι επαφές, οι συναντήσεις, έχετε μιλήσει με μεγάλα άτομα του Πόλο. Τι αποκομίσεις, τι εμπειρία σας αφήνει αυτό το ταξίδι στο Ζάγκρεπ?
1: Κοιτάξτε, το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η ομάδα μας στα ηλικιακά, σε αυτό το επίπεδο αναγνωρίστηκε φέτος με το ασημένιο που πήραμε και φαίνεται και από τις συζητήσεις που γίνονται στην Εξέδρα ότι μέσα ολικά δεν χαρίστηκε τίποτα στα κορίτσια. Ήταν αθλήτριες οι οποίες απέδωσαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο πρωτάθλημα και η επιβράβευση όλης αυτής της προσπάθειας και της ομάδας και των προπονητών ήταν να κληθούν αυτές οι αθλήτριες στην εθνική ομάδα, να αποδίδουν καλά και όλη η εθνική ομάδα να στηρίζεται σε ένα μεγάλο κομμάτι στα Πατρινόπουλα. Φυσικά είναι ένα ομαδικό άθλημα και όλα τα παιδιά συμβάλλουν σε αυτό, αλλά είναι διπλή χαρά να ακούσω ότι τα παιδιά της ομάδας μας έχουν μια ιδιαίτερη συμβολή στις μεγάλες νίκες που παίρνουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φυσιολογικά είμαστε λοιπόν στον αυριανό ημιτελικό με την Ουγγαρία. Τι ώρα είναι το μάτς και τελικό στην Παρασκευή?
1: Κοιτάξτε, οι δύο ημιτελικοί αύριο είναι 7-8.30. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο ωράριο θα παίξουμε εμείς. Νομίζω πηγαίνουμε στο 8.30 το βράδυ. Και αν δεν ξέρω αν έχετε εκπομπή την Παρασκευή το βράδυ, θα ήταν μεγάλη χαρά να είμαστε στο τελικό και να κάνουμε live μετάδοση από εκεί.
0: Βεβαίως. Μακάρι να είμαστε στο τελικό την Παρασκευή το βράδυ. Όλη η Ελλάδα το θέλει, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι μια μεγάλη επιτυχία και για την ΕΠΗ, η οποία έχει τα δικά της κορίτσια πλέον ως σημαντικές αθλήτριες αυτής της εθνικής ομάδας που πάει για το μετάλλιο.
1: Ναι, είναι η σημαία μας, είναι η διαφήμιση μας αυτό και νομίζω ότι όλη η πολιτική και ο σχεδιασμός της φετινής ομάδας είχε σαν κερασάκι στην τούρτα αυτή την κλίση στην εθνική ομάδα, πέρα από την παραμονή στην Α1 και τις μεγάλες επιτυχίες τελικιακά. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να μπορέσουμε όλοι να πανηγυρίσουμε στο κλείσιμο της χρονιάς.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε νίκη καταρχήν να πάμε αύριο στον ημιτελικό και μακάρι να τα πούμε την Παρασκευή το βράδυ ζωντανά από τον τελικό με την ευχή τα κορίτσια και η εθνική μας ομάδα καταρχήν για την εθνική είναι και τα τέσσερα κορίτσια από την Πάτρα να γυρίσουν να γίνεται δυνατόν και με το χρυσό μετάλλιο στην πόλη.
1: Μακάρι κύριε Διγενή, μακάρι. Θα τα πούμε λοιπόν πάλι την Παρασκευή.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι ο Τζον δεν διασαλέξει πελέτη, οι πυροσβέστες έπεσαν λέει στο καθήκον, λέει, ενώ αυτοί λέει έχουν πέσει λέει στο φαγητό και στη μάσα. Κοίταξε, Τζον, να σου πω κάτι τώρα. Αυτή τη στιγμή θέλουμε 3 νεκρούς. Είναι δύσκολες στιγμές. Κάθε καλοκαίρι να ζούμε αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η χώρα βιώνει πάλι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και δυστυχώς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι με οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έχουμε δει αυτά που γίνονται κάθε καλοκαίρι. Εγώ δεν κατανοώ τι γίνεται κάθε καλοκαίρι και έχουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι φοβερό πράγμα. Να καίγεται πάλι μισή Ελλάδα σήμερα. Κατά αυτόν έχουν πιάσει και περιοχές. Εντάξει, υπάρχουν περιοχές που έχουν βλάστηση. Τώρα δεν μπορεί να γλυνεχτεί η φωτιά στην Πάρο. Που η Πάρο δεν έχει και βλάστηση. Έτσι. Τι να πω. Το άσχημο τώρα δεν είναι η ώρα της αυτοκριτικής. Είναι η ώρα της θλίψης. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σήμερα. Και νέοι άνθρωποι, έτσι. Στο καθήκον, όντως. Να φύγεις τώρα από το σπίτι σου, να πάνε να δώσεις το καθήκον σου σαν πυροσβέστης, να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων. Και να μην γυρίζει σπίτι σου. Κρίμα. Ό,τι και να πω, κρίμα. Και δεν ξέρω αν θα μείνουμε στους τρεις νεκρούς. Αυτό είναι το χειρότερο. Αν δηλαδή μείνουμε εκεί, που και πάλι είναι μεγάλο νούμερο. Μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα. Εγώ αυτό έχω να πω. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι χρόνο να βιώνει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να είμαστε δηλαδή έρμεα στις προθέσεις κάποιον να ανακαίνει όλο τον τόπο. Και που δυστυχώς πέρα από τις περιουσίες του καθενός που χάνονται και ανθρώπινες ζωές.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: αν έχει κλείσει η Αγία και δεν έχει πάρει ακόμη άδεια το Παπαδημοσιακό Στάντιλο και η Παναγιακή είναι γηπεδούχος, λέει: πού θα παίξει το πρώτο παιχνίδι κυπέλου. Τώρα, Παναγιώτη, πήγε σε όλα τα δύσκολα. Κάτσε να δούμε που θα γίνει την Παρασκευή, πώς θα είναι η κλήρωση. Που αν θα είσαι γηπεδούχος ή όχι την πρώτη αγωνιστική. Σου είπα: στο Παπαδημοσιακό λένε το αργότερο τέλος Αυγούστου θα έχει άδεια. Αυτό είναι η πρόβλεψη που υπάρχει, τέλος Αυγούστου θα έχει. Τώρα 9-10 Σεπτεμβρίου ή 12-13 σίγουρα η έχει κλείσει. Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι μετά το φιλικό παιχνίδι στις 5 Σεπτεμβρίου η Αγία θα κλείσει. Ό,τι και να γίνει, γιατί εκεί μετά με μετρός αντίστροφα. Δες και 40-45 μέρες, πας σε 20 Οκτωβρίου. Ούτως ή άλλως πάντα το γήπεδο παραδίδεται πριν του Δημητριός στην Παναχαγή. Έτσι. Άρα νομίζω έδρα θα έχει. Εντάξει, το στάδιο από ό,τι μου έχουν μεταφέρει τέλος Αυγούστου εκτιμούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Ήδη γίνονται και κάποιες εργασίες αυτή τη στιγμή για όλα αυτά που έχουν ζητηθεί, για την ανανέωση της άδειας και στο προβλησιακό στάδιο. Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι κυπέλλου και γηπεδούχος δεν θα είναι στην Αγία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όπως και τα δύο πρώτα παιχνίδια προαθλήματος πάλι δεν θα είναι στην Αγία. Λογικά θα μεταφερθεί στο στάδιο για αυτά τα παιχνίδια. Με την ευχή βεβαίως να έχει βγάλει άδεια το στάδιο μέχρι τέλος Αυγούστου. Όπως λένε, γιατί αυτή είναι η εκτίμηση ότι τέλος Αυγούστου θα έχει την άδεια. Γιατί και η Παναγιακή το θέλει το γήπεδο να παίξει τα δικά της παιχνίδια. Μετά και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα.

Ο Νίκος λέει θα έχει, λέω, περιφέρειας, λέει, και περιφερειάρχη Αγρινίου και Αντωνόβουλου. Για το στάδιο, λες. Το στάδιο, Νίκο, ούτως ή άλλως, βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ελέγχονται όλα τα γήπεδα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για το στάδιο. Όπως επίσης, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θέλουν μια ενημέρωση την επόμενη εβδομάδα για τη σκεπαστή. Θεωρούν ότι υπάρχει ήδη μια κολλησιεργία. Ότι θα έπρεπε να έχουν τρέξει κάποια θέματα. Ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει διάθεση και όλοι πάνε με αυτόν τον τρόπο ότι να δοθεί ένα κονδύλι, λοιπόν, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι υπάρχει μια κολλησιεργία. Ότι έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια πράγματα, να έχουν δρομολογηθεί. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Σαββατοκύριακο μπαίνει Αύγουστος. Στην Ελλάδα τον Αύγουστο δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα κάτσουν τον Αύγουστο να κάνουν συμβούλια και όλα αυτά για να εγκρίνουν λεφτά. Γι' αυτό στην Παναχαϊκή την επόμενη εβδομάδα περιμένουν μια ενημέρωση και θα πιέσουν και ήδη οι καταστάσεις τώρα. Το θέμα της σκεπαστής απασχολεί πάρα πολύ τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Η διοίκηση της Παναχαϊκής αυτό που λέει ότι θεωρεί ότι η σκεπαστή πρέπει να ανοίξει χθες. Και ότι με τους ρυθμούς που πάμε αυτή την ώρα, ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ούτε στις αρχές του 27 που λένε. Γι' αυτό και έχει ζητήσει μια επίσημη ενημέρωση την επόμενη εβδομάδα. Σαν διοίκηση πλέον, τι γίνεται, ποιες είναι οι κινήσεις, πού βρισκόμαστε, και η ίδια παίρνει πρωτοβουλίες πλέον, πιέζει καταστάσεις για το θέμα της σκεπαστής, απασχολεί πάρα πολύ. Ξέρουν ότι είναι χειμώνας. Έτσι, ο χειμώνας είναι χειμώνας. Άλλο να πάρει ένας πατέρας στο παιδί του για να πάει σκεπαστή, που ξέρει ότι δεν έχει πρόβλημα, προφυλάσσεται, και άλλο να του πει κάτσε, γιατί είδαμε φέτος τι έγινε. Έτσι, πολλά μάτια ήταν με βροχή. Πόσο δύσκολες ήταν οι καιρικές συνθήκες να κάθεις τώρα στην ανοιχτή εξέδρα με τις ομπρέλες και όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι από ό,τι μάθα σήμερα θα υπάρξει μεγάλη πίεση και από πλευρά της Παναχαϊκής τώρα για τη σκεπαστή. Και αυτό που βγαίνουν στα έξω θεωρούν ότι υπάρχει μια κολλησιεργία. Ότι έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί ήδη κάποια πράγματα. Ότι συζητιέται εδώ και τόσο καιρό και ακόμη δεν έχει γίνει ούτε καν το πρώτο βήμα. Δηλαδή έχει γίνει το αίτημα της αεροτεχνικής για τα χρήματα, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Και σίγουρα τους καίγεται, θέλει να ανοίξει η σκεπαστή όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Νίκος λέει δεν απασχολεί καθόλου, λέει, την περιφέρεια, λέει, Αγρινίου, λέει, και τον Περιφερειάρχη και τον Αντωνόπουλο. Νίκο, εντάξει, σίγουρα όλους απασχολεί τώρα. Γιατί αυτοί μπήκαν μπροστά να βγάλουν. Πρέπει να τρέξουν λίγο κάποια θέματα. Θα χρειαστεί και μια πίεση τώρα από το βόλιο που έχουμε φτάσει. Η σκεπαστή είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, βεβαίως, εντάξει, την Παναχαϊκή το πρώτο πράγμα που έλεγα σήμερα και την Ασθενική είναι αυτό, να πάρει την άδεια 6 Μεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι, αλλά τουλάχιστον να πάρουν την ανανέωση της άδειας. Γιατί 6 Μεπτεμβρίου τελειώνει η άδεια του γηπέδου, της χρήσης του γηπέδου. Άρα μου είπαν ότι από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου λογικά περνάει η επιτροπή για να ελέγξει τη μία εξέδρα. Έλεγχο σκεπαστή βεβαίως δεν θα γίνει, το ξεκαθαρίζω, έτσι. Στη μία εξέδρα θα περάσει η επιτροπή, θα ελέγξει τη μία εξέδρα για να δώσει ανανέωση της άδειας.

Ο Παναγιώτης λέει: έχει γίνει κάποια σκέψη, λέει, να κλειστεί με στέγαστρο και κερκίδα, λέει, που είναι ανοιχτή, γιατί είναι, λέει, και τα καθίσματα των VIP εκεί. Κοίταξε, Παναγιώτη, αυτό είναι κάτι τώρα που δεν είναι του παρόντος. Μπορεί μελλοντικά να τεθούν αυτά τα θέματα. Ήδη είχε τεθεί ένα θέμα από εδώ και 2 χρόνια προς την πλευρά της περιφέρειας από τη Δίκη ΠΑΕ, ότι επειδή το ποσό του προπολογισμού για την ανάπλαση θεωρούσε ΠΑΕ τότε ότι ήταν πολύ μεγάλο, ότι είχαν ρωτήσει τον κύριο Ζαΐμη αν προβλέπεται κάποια χρήματα που μπορεί να περισσέψουν να γίνει ένα στέγαστρο στήρα 2. Η απάντηση του κύριου Ζαΐμη ήταν ότι δεν μπορούν αυτά τα χρήματα της ανάπλασης να υπάρξει θέμα στεγάστρου στην ανοιχτή εξέδρα. Δεν τίθεται, είπε, κάποιο τέτοιο θέμα να πάνε χρήματα. Η ανάπλαση έχει συγκεκριμένα πράγματα, έχει συγκεκριμένες εργασίες, οπότε δεν μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που απασχολεί. Νομίζω, αν θες την άποψή μου, Παναγιώτη, αυτό είναι κάτι που θα το κάνει μία δίκηση. Μία δίκηση, βλέποντας ότι ανεβάζοντας κατηγορίες και έχει την οικονομική δυνατότητα, νομίζω ότι θα το κάνει. Και νομίζω ότι εκεί στέγαστρο μόνο από τη δίκηση ομάδος θα γίνει. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να κάνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι βλέποντας αν ανέβει κατηγορία και υπάρχουν τα χρήματα, δεν το αποκλείω ότι θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια τέτοια κίνηση που θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Για την ώρα δεν είναι κάτι που απασχολεί, σίγουρα αυτή τη στιγμή.

τους απασχολεί να βρουν ένα άδειο, λέει, για το Μουσείο του Πανετολικού όμως. Ναι, είναι ένα θέμα γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, Νίκο. Ο Μπιλ έχει εδώ ότι η Αλέξη λέει: μην είσαι σίγουρο ότι θα πάρει άδεια. Λέει μια θύρα, λέει, που είναι προπονομική. Άμα κάνει ένα σεισμό με μεγάλο, λέει, δεν μας βλέπω καλά. Πρόσεχε, Μπιλ, δεν τίθεται με στατικότητα στο γήπεδο. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Καταρχήν στην ανοιχτή εξέδρα στη 2 δεν έχει ζητηθεί από την αριστεχνική καμία εργασία. Καμία. Αν ζητηθεί τώρα στον έλεγχο του Σεπτεμβρίου, οι εργασίες θα γίνουν. Στατικότητα στο θέμα. Ούτε για τη σκεπαστή υπάρχει, ούτε για την ανοιχτή εξέδρα. Είναι μια χαρά το γήπεδο. Έτσι. Δεν τίθεται θέμα. Απλά εδώ που φτάσαμε, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πρέπει να γίνουν τα έργα στο στέγαστρο. Δεν έχουν γίνει ποτέ. Πρέπει να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Τώρα 2 χρόνια. Μπήκαμε στα 2 χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα πάρει άδεια. Από αυτά που γνωρίζω και μου μεταφέρουν τουλάχιστον, είναι ότι θα πάρει άδεια. Και να πω ότι από τη στιγμή που έχει μπει και η περιφέρεια και λέω ότι με τα απαιτούμενα μόνο, τις απαιτούμενες εργασίες να πάρει άδεια και ξεπαστεί, νομίζω ότι υπάρχει διάθεση. Άρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα σε 6 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι η Παναχαϊκή θα πάρει άδεια για τη χρήση μιας κερκίδας κανονικά. Είπα ότι η δίκηση Παναχαϊκής λέει ότι αν μας υποδείξουν ότι πρέπει να κάνουμε και 5 εργασίες, θα γίνουν. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά νομίζω άδεια θα πάρει κανονικά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Θόδωρο, και πανεχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Λοιπόν, προχωράμε. Τελευταίο μέρος. Ο Παύλος λέει τόσο προσφυγικά, λέει, δεν μπορεί να παίξει η ομάδα αν υπάρξει πρόβλημα με το στάδιο. Κοίταξε, μπορεί, αλλά πρόθεση Παναχαϊκής φέτος δεν είναι να πάει σε γήπεδο πλαστικό, Παύλο. Η Παναχαϊκή θέλει να πάει σε γήπεδο το οποίο έχει φυσικό χορτάρι. Με τους παίκτες που έχει πάρει από το ψηλότερο επίπεδο, δεν θέλει να πάει σε πλαστικό τερεν. Έτσι, γι' αυτό έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Παπαπροβινσιακό στάδιο φέτος, γιατί απλώστατα λόγω ρόστερ θέλει να παίξει αγώνες σε γήπεδο με φυσικό χλωτάφιτα. Ο Σάββας λέει καλησπέρα, λέει, το γήπεδο Αγίου, λέει, μπορεί να πάει άδεια Super League 2, λέει, θέλει εργασίες. Με άδεια Super League 2 παίρνει. Ναι, με κάποιες μικροεργασίες που θα βοηθηθούν, παίρνει. Ναι. Από τους άλλους έχει παίξει σε αυτό το γήπεδο Super League 2. Με κάποιες μικροεργασίες παίρνει, δεν το συζητάμε. Στη Super League 1 είναι το όταν πάνε, αν φτάσει, θέλει θέμα. Στη League 2 θα πάρει. Να πω ότι από το Δημοτικό Στάδιο Υγείου αυτό προκύπτει τώρα, είναι ότι πάμε για μία μάλλον αναδίπλωση από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, ότι υπήρχε ένα θέμα σοβαρό με την περικοπή των χρημάτων και ότι ειδικά δεν μπορούν να γίνουν μόνο τα χρήματα για το στίβο. Ότι και η πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και η πλευρά του Παναγιαλίου που μίλησε με τη Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι πρέπει να έχουν χρήματα και κομμάτια που αφορούν το ποδόσφαιρο. Ότι πρέπει να γίνουν και εργασίες υπόλοιπες, όχι μόνο ό,τι αφορά το κομμάτι του στίβου, δηλαδή στο Αίγιο. Και υπάρχει τώρα μια αναδίπλωση στον κύριο Βρούτση, είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει το ποσό που είχε υποσχεθεί ή τουλάχιστον να δοθούν και χρήματα για να γίνουν εργασίες οι οποίες θα βοηθήσουν και την ποδοσφαιρική ομάδα, δηλαδή και τις καλύτερες ανέσεις του κόσμου. Αυτό είναι το πιο βασικό. Υπάρχει λοιπόν μια δέσμευση τώρα του Γιάννη Βρούτση προς τους ανθρώπους της Δημοτικής Ομάδος και στον Παναγιώτη Γιαννάκη, ότι, γιατί τα θέματα του Δημοτικού Σταδίου Αιγαίου τα κινεί και προεξέχει μπροστά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ότι μια δέσμευση του Υπουργού προς τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ότι θα γίνει προσπάθεια να δοθούν χρήματα και που θα έχουν αντίκτυπο για τη βελτίωση του γηπέδου όσον αφορά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και την ποδοσφαιρική ομάδα, τους χώρους των αποδυτηρίων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Περιμένουν τώρα να δουν τελικά ποιο θα είναι το ποσό που θα υποθεί ότι θα δώσει και αν είναι όντως μεγαλύτερο το ποσό, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ήδη αντίδραση και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και κυρίως και από την ομάδα του Παναγιαλίου, η οποία ενημέρωσε τη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να δοθούν χρήματα και για χώρους που αφορούν το ποδόσφαιρο.

Ο Τζον λέει: ο Τζάπας πέθανε, λέγεται η Παναχαϊκή. Τώρα εντάξει. Η Παναχαϊκή μέχρι τώρα εντάξει, δεν θέλει κάτι Τζάπα. Να σου πω ευθέως, Τζον, θέλει πληρώνει. Σε όλες τις διαδικασίες που έχει κάνει και τώρα αυτά που γίνονται όλα στο γήπεδο είναι με λεφτά της διοίκησης. Και Πανασπορά και όλα τα πήρε στη διοίκηση. Δεν είναι κάτι, δεν ζήτησε από κανένα κάτι. Προχωράει με δικά της λεφτά να κάνει αυτά τα έργα που πρέπει να κάνει στο γήπεδο. Ο Νίκος λέει: θα έχει τελειώσει ο Βοτανικός, λέει, και ο Αγρινιώτης Περιφερειάρχης, λέει, Καντονόπουλος, με τους μηχανικούς περιφέρειας δεν θα έχουν δώσει άδεια, λέει, για τη σκεπαστή εξέδρα. Λέει: την πάνε για προεκλογική εξαγγελία, λέει, στις περιφερειακές εκλογές. Αυτό φαίνεται, λέει, με το ρυθμό του μηδενός βήματος που κάνουν στην περιφέρεια. Δεν νομίζω. Αν πάμε τώρα μέχρι τέλος 28, ο Νίκο χωρίς σκεπαστή, εντάξει. Δεν το συζητάμε καν. Εάν θες για μένα σημαία στις προεκλογική περίοδο, στις περιφερειακές εκλογές, ήταν η ανάπλαση του γηπέδου. Τώρα είπα, εντάξει, πρέπει όλοι βεβαίως να πάνε σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Δεν διαφωνούμε. Γιατί ακόμη δεν έγινε απολύτως τίποτα. Υπάρχει μια καλή διάθεση, μέχρι εκεί έχουμε μείνει. Στην καλή διάθεση. Βήμα μπροστά ακόμη δεν έγινε για τη σκεπαστή. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι κάτι που μου τα έφεραν και σήμερα την Παναχαϊκή, ότι θα υπάρξει πίεση από την εβδομάδα. Και ζητάνε και επίσημη ενημέρωση. Ότι θεωρούν ότι υπάρχει κολλησιεργία τώρα. Πρέπει να υπάρξουν ταχύτεροι ρυθμοί για το θέμα σκεπαστή εξέδρα.

Λοιπόν, ο Αντώνης, ο φίλος ο άλλος, λέει, ο Σεμιτέκλος λέει, δεν ήταν να παραιτηθεί, λέει, ακόμη είναι στη δείξη. Κοίταξε, Αντώνη, θα σου πω κάτι. Ο Παναγιώτης Σεμιτέκλος αυτή τη στιγμή έχει δεχτεί μια μεγάλη πίεση να παραμείνει στη δείξη Παναχαϊκής. Δεν θα παραμείνει όμως. Η απόφασή του, να το πω ευθέως, είναι να παραιτηθεί. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, μπαίνει πάλι ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Δεν μπορεί να, με τη συνέχεια να τα αποκρίνεται στα καθήκοντά του. Θα καθίσει όλο αυτό το δίμηνο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και στον μπάσκετ, την υπογράψη και όλα αυτά, και αμέσως μετά θα υποβάλει την παραίτησή του. Δεν θα, δηλαδή, το Σεπτέμβριο είναι δεδομένη κυλημένη απόφασή του ότι φεύγει. Από τη στιγμή που τελείωσε τώρα το θέμα του ποδοσφαίρου και τις υπογραφές έβαλε αυτός, πρέπει να τελειώσουμε, όπως μου είπε, κάποια διαδικαστικά θέματα και στο μπάσκετ που πρέπει να υπογράψει, και η λυμμένη απόφασή του το Σεπτέμβριο να φύγει. Υπάρχει μια πίεση, να σου πω ότι από πλευράς ένας τεχνικής, σε κανένα συμβούλιο δεν έχουν θίξει το θέμα της παραίτησης του Παναγιώτη Σεμιτέκλου. Σε κανένα. Δεν το αναφέρουν καθόλου αυτό το κομμάτι. Προσπαθούν δηλαδή να παραμείνει στη θέση του όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Μάλιστα, είναι κάποιοι που λένε ότι καλό θα ήταν να μείνει, να την εξαντλήσει την θητεία. Δεν πρόκειται μέσα σε αυτό. Επειδή μίλησα σήμερα μαζί του, είναι πλέον οριστική η απόφασή του. Το Σεπτέμβριο αποχωρεί από τα κοινά της Παναχαϊκής. Κατά πρώτον μπαίνει για χειρουργείο. Δεν μπορεί να τα βοηθήσει εκείνο το διάστημα. Άρα, εκ των πραγμάτων, η απόφαση του λέει ότι είναι ξεκάθαρη να φύγει το Σεπτέμβριο. Πρέπει να τακτοποιήσει κάποια πράγματα τώρα με τον μπάσκετ, που είναι ακόμη που πρέπει να χρειαστεί να βάλει κάποιες υπογραφές, να τρέξει κάποια θέματα που ήδη γνωρίζει, καλύτερα από τον καθέναν. Αλλά το Σεπτέμβριο, ούτως ή άλλως, είναι δεδομένο ότι αποχωρεί και ότι η Παναχαϊκή θα ψάξει τον νέο πρόεδρο της Αρσενικής.

Μανίκος λέει να δεις φως έχουν έρθουν, λέει, σε αγώνες, λέει, όταν αρχίσει η αγωνιστική περίοδος, λέει, για ψήφους, λέει, φέτος στην Παναχαϊκή. Ναι, Νίκο, για το υπόλοιπο, αυτό θεωρώ δεδομένο. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω, δεν δίνω βάση. Είναι συγκεκριμένη αυτή που, να σου πω κάτι, Νίκο, ο μόνος που έρχεται στους αγώνες της Παναχαϊκής είναι μόνο το υπερφερειακός ο Τάκης Αντωνόπουλος. Μέχρι τώρα αυτός έρχεται σε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Δεν, τώρα, οι υπόλοιποι υποψήφοι φαντάζομαι ότι, ειδικά, ξέρεις, αν και οι εκλογές γίνουν τον Μάρτιο, ακόμη και οι βουλευτές και όλοι αυτοί που τα τρέχουν, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Μετά το Φεβράριο τι θα γίνεται στο γήπεδο. Δεν ασχολούμαι. Το γήπεδο ενδιαφέρει τους πραγματικούς φιλάθλους, αυτούς που πάνε στο γήπεδο, που φωνάζουν, ξελαριγιάζονται, στενοχωριούνται. Άρα, τώρα για τα υπόλοιπα είναι γνωστά, οπότε χρειάζεται να ασχολούμαστε.

Λέει Παναγιώτης, λέει πάνε σε εκλογές, λέει πήγαινε στη θέση του, λέει ο αντιπρόεδρος Βόλης. Παναγιώτης, αυτό το σενάριο είπα ότι εκ των πραγμάτων υπάρχει εσωτερική διαδικασία. Οι υπόλοιποι 8 συν τον, τον πρώτο αναπληρωματικό που θα μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι υποχρεωτικό, όπως λέει το κατσατσικό της Ερασιτεχνικής, αν παραιτηθεί ο πρόεδρος, να τον αναπληρώσει ο αντιπρόεδρος. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το κανονισμό. Και αν θες την άποψή μου αυτή τη στιγμή, ότι τις πιο πολλές πιθανότητες για νέος πρόεδρος Ερασιτεχνική, νομίζω ότι δεν θα είναι ο Κώστας Βόλης. Δεν νομίζω ότι έχει τη διάθεση να αναλάβει και την προεδρία. Έτρεξε τα θέματα του ποδοσφαίρου φέτος, τη διαδικασία αυτό την κίνηση όλοι. Δεν νομίζω όμως αυτά που ξέρω ότι είναι στις προϋποθέσεις του, στις προθέσεις του, να αναλάβει και την προεδρία της Ερασιτεχνικής.

Προσωπικά εγώ, Βονεγκέτου, με έχω κάνει και την εκτίμηση ότι θεωρώ. Ως ότι πιο επικρατέστατος

Ο Χαρλάμπος λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει, μόνο με Χριστίνα μπορεί να γίνει το γήπεδο. Κοίταξε, το γήπεδο είναι θέμα τώρα της περιφέρειας. Να μην κρυβόμαστε τώρα. Μην μπαίνουν τώρα οι πολιτικοί, δεν έχουν τώρα οι βουλευτές, όλα αυτά. Μόνο αν πιέσουν λίγο το θέμα αυτή τη στιγμή, είτε στην ανάπλαση, είτε σκεπαστή, είναι θέμα περιφέρειας. Καταρχήν, βέβαια, και την ανάπλαση δεν μπορεί να ζητάμε κάτι από τη στιγμή που ο φάκελος είναι ακόμα στην Πολεοδομία. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά και πάλι θα πάει ο φάκελος. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα του γηπέδου αφορούν περιφέρεια. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εκεί θα είναι τα θέματα αυτή, μετά το Σεπτέμβριο. Ξεκάθαρα. Οι βουλευτές απλώς το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πιέσουν για λίγο πιο γρήγορες καταστάσεις. Τίποτε άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς θα ασχοληθεί και. Όμως το γήπεδο της Παναγιακής, το έχω πει πολύ καιρό, θυμηθείτε ότι τις επόμενες εκλογές θα είναι σημαία. Η ανάπλαση του γήπεδου της Παναγιακής.

Ο Παύλος λέει: Βελισσάρης λέει Παπαχριστόπουλος ήταν ο επόμενος πρόεδρος. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω αν ο Βανίκος Παπαχριστόπουλος ενδιαφέρεται και τη θέση του Προέδρου. Δεν έχει εκδηλώσει άνθρωπο κάτι τέτοιο. Εντάξει, είπα: θα είναι εσωτερικό θέμα. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο Κώστας Βόλης. Λόγω και των πολιτικών υποχρεώσεων που έχει ως υποψήφιος δήμαρχος. Δεν ξέρω τότε αν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο Βανίκος Παπαχριστόπουλος. Ο Βανίκος Παπαχριστόπουλος αυτή τη στιγμή είναι άνθρωπο που κινεί το θέμα τη σκεπαστή. Χειρίζεται προσωπικά το θέμα τη σκεπαστή με την περιφέρεια. Αυτό τώρα τρέχει όλο το κόνσεπτ για το πώς θα γίνει η βελτίωση στο στέγαστρο του γηπέδου. Εκ των έσω θα είναι, εκ των πραγμάτων. Κάποιος εκ των έσω θα αναλάβει την προεδρία της ομάδας.

Ο Νίκος λέει: δεν θα μπορέσω να δω κάποιον. Λέει: κάποιος λέει και να μην μιλήσω. Λέει και να το παίζουν. Λέει ότι έρχονται, λέει, για κάποιον αγώνα της ομάδας. Βλέπω να έχει, λέει, πολύ όπ και εκείνες τις μέρες. Εντάξει, Νίκο, δεν χρειάζεται. Κοιτάς το παιχνίδι, δεν ασχολείσαι καθόλου. Φωνάς για την ομάδα σου και τελείως. Εντάξει. Τη δεδομένη εικόνα του Φεβρουαρίου, πάνε εκλογές με τον Μάρτιο, τη γνωρίζουμε όλοι στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται. Και ειδικά αν πηγαίνει καλά η ομάδα, επίσης δεδομένο. Δεν χρειάζεται. Σου είπα, ασχολούνται αυτοί που πάνε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Αυτοί που τρέχουν χιλιόμετρα, αυτοί που στενοχωριώνται, που κλαίνε, που γελάνε, που ικανοποιούνται με τις χαρίσεις του ομάδους τους, που όλα τα υπόλοιπα. Την εικόνα του Φεβρουαρίου τη βλέπω μπροστά μου. Από τώρα. Δεν μου λέει εμένα τίποτα. Δεν ασχολούμαι καθόλου.

Ο Τζον λέει αυτή λέει φτιάξει και σκεπαστή εξέδρα. Σίγουρα μας δουλεύει, λέει ο φίλος. Λέει του αρέσει, λέει ο Τζαπάς πέντε. Παιδιά, είπα, τη σκεπαστή είναι θέμα περιφέρειας. Μην μπλέκουμε τώρα. Και η ανάπλαση θέμα περιφέρειας είναι. Όλα είναι, έχουν να κάνουν με την περιφέρεια. Μην εμπλέκουμε άλλους. Εγώ λέω ο Νίκος Ζαντής, λέει πώς τους βλέπω, λέει μπροστά μου. Και αυτή την εικόνα. Ναι, όλοι τη βλέπουμε. Δηλαδή, ένα μήνα πριν τις εκλογές, όλοι καταλαβαίνουμε πώς ήταν η Αγιά. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, δεν το φαντάζεσαι. Μην, δεν χρειάζεται. Κάνω να το σκέφτεσαι.

Ο Σάββας λέει με τον Προμηθέα, υπάρχει κάποιο νέο λέει για την άδεια στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει, έχει προσφύγει στο Σιάδο. Ο Προμηθέας είναι αισιόδοξος, κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις, ενισχύει την ομάδα.

Ομάδα του θεωρεί δεδομένο ότι θα δικαιωθεί στο δικαστήριο και προχωράει. Καταρχήν ο Βρομηθέας θα παίξει την μπάσκετ και δεν τίθεται θέμα. Έτσι. Απλά τώρα είναι το θέμα με τους βαθμούς. Σίγουρα δεν χρειάζεται, δεν θέλει αφαίρεση βαθμών. Αυτό θέλει να πέσει τιμωρία, να μην έχει αφαίρεση βαθμών. Γιατί αν ξεκινήσει με αφαίρεση βαθμών και βέφτασε 2, ήταν δύσκολη η κατάσταση στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Βρομηθέας θέλει εκ των πραγμάτων, είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθεί. Είπα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει καλό είναι να ξεκινήσουν να τελειώσουν πριν την ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Basket League. Γιατί είναι τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή περιμένουν το ΑΣΕΑΔ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Προμηθέας. Υπάρχουν δηλαδή εκκρεμότητες στην περσινή χρονιά για το νέο πρωτάθλημα.

Ο Νίκος λέει ότι ο Κάπριος έχει το χαρτί, λέει, για δεύτερη έδρα, λέει, το στάδιο. Δεν το ξέρω τώρα. Κοίταξε, Νίκο, να σου πω κάτι. Ο Πύργος έχει ζητήσει δεύτερη έδρα, το έχει δηλώσει. Αφού τη λέμε τον Πύργο, ότι το έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα. Νομίζω ότι το προσκομίζεις κάποιες μέρες και επίσημα πριν την έναρξη του νέου προαθλήματος. Αν θυμάμαι καλά και με την Παναχαϊκή, θυμάσαι και η Παναχαϊκή είχε υποβάλει και θα πάω στην Ηλιούπολη ως δεύτερη έδρα και τελικά πήρε το χαρτί και το προσκόμισε λίγες μέρες πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, Super League 2. Έχει το δικαίωμα να το προσκομίσει λίγες μέρες πριν το νέο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί το Παναπροβοησιακό να υπογράψει χαρτί παραχώρηση έδρας χωρίς να έχει την άδεια. Και ειδικά μέσα στο διάστημα που δεν έχει άδεια, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει καμία διοικητική πράξη υπογραφή για τέτοιο πράγμα.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: Αλέξ, λέω Ατρόμητος σήμερα πήγε αργομετρικά με 37 ποδοσφαιριστές. Αν πάρει τους 10, λέει, θα πάει 47. Ναι, να σου πω ότι εγώ τους έβγαζα 40 στον Ατρόμητο αυτή τη στιγμή. Μου λες πήγε με 37. Εντάξει, νομίζω ότι, κοίταξε, Γιώργο, θεωρώ ότι στον Ατρόμητο θα υπάρξουν οι αποχωρήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνουν τόσοι παίχτες. Καταρχήν έχει κάνει πρόταση ακόμη σε παίχτες που στο Σιρμί έχει καταθέσει πρόταση, στο Τζεκούρα έχει καταθέσει πρόταση. Υπάρχουν και παίχτες, δηλαδή την Παναχαϊκή που ακόμη δεν έχουν, είναι στο μεταγραφικό του το άστρο. Και δεν νομίζω ότι ο κότς Μπαλατής θα μείνει με 40 παίχτες. Δεν γίνεται να κρατήσει 40 παίχτες. Έτσι, θεωρώ ότι κάποια στιγμή λίγο το ρόστερ του Ατρόμητου θα μειωθεί. Τουλάχιστον αυτή την αίσθησή μου. Δεν νομίζω να κρατήσει τόσους πολλούς παίχτες. Όντως είναι πάρα πολλοί παίχτες αυτή τη στιγμή. Και ο Ατρόμητος δεν έχει τελειώσει και τις μεταγραφές. Έτσι, είναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μειωθεί το ρόστερ. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής θα δεχτεί 40 παίχτες. Έτσι, είναι πάρα πολύ για ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Ο Νεκτάριος Κόντρας συνεχίζει την προεδρία του Τρόμ του Πατρών μετά τις εκλογές που έγιναν. Ακούσατε και τον Γιώργο Κουρλέ το πρωί εδώ στο Sport FM Πάτρας, με νέα πρόσωπα και στο διοικητικό κομμάτι. Ο Ατρόμητος, τη Δίκτη Ματίκα, τον Βαγγέλη τον Σπαθή που τον ακούσαμε και τον Νίκο τον Αργυρόπλο που τον είχα προαναγγείλει πρώτος ότι θα είναι στα νέα διοικητικά πράγματα του Ατρόμητου, και βεβαίως παίρνει σάρκα και ωστά το κομμάτι της συνεργασίας των Ακαδημιών. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης ανακοίνωσε μια μεταγραφή που επίσης την είχα ανακοινώσει εδώ και μια εβδομάδα. Ο Παναγιώτης ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Χριστοδουλόπουλου για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο υγιός ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 2009, εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, αποτελώντας μια ακόμη επένδυση στους λόγους σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ο Αλέξανδρος προέρχεται από την ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής, ενώ νωρίτερα αγωνίστηκε και στην ΚΑΠΑ 17 του Πατρινού Συλλόγου, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες. Εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου, ο Σύλλογος συνεχίζει να επενδύσει στο μέλλον, δημιουργώντας τις βάσεις για μια ανταγωνιστική ομάδα με προοπτική. Η οικογένεια του Παναγιαλίου καλωσορίζει τον Αλέξανδρο στο σύλλογο και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τη Μεναλώνη Φανέλα. Το είχα προαναγγείλει εδώ και μία εβδομάδα ότι ο Χρυσοδουλόπουλος έχει πάει στον Παναγιάλιο. Είναι και γιο τη βέβαια στην καταγωγή, και γι' αυτό ο Παναγιάλιος πήρε έναν ακόμη μικρό, γεννηθέντα το 9, πες κεντρικός αμυντικός, και δεν αποκλείεται. Έχει προταθεί και άλλο παίκτη από την ΚΑΠΑ 19 τη Παναγαϊκή στον Παναγιάλιο. Και εξετάζεται, χωρίς βέβαια να είναι και σίγουρο ότι θα αποκτηθεί.

χρόνια. Λοιπόν, ο Νίκος λέει και άδεια να έχει, λέει, καλό είναι να μην το δώσει το γήπεδο στον πύργο. Δεν ξέρω, τώρα αυτό, Νίκο, θα το δούμε λίγο αργότερα. Κοίταξε, προφορική τέτοια νομίζω διαβίωση την έχει ο βίρους, γι' αυτό και δηλώσει για δεύτερη έτα το γήπεδο της Πάτρας, το Παπαδοπολισιακό. Θα δούμε προς το τέλος Αυγούστου. Θεωρώ ότι ο Φίλιππος εκ των πραγμάτων θα ζητήσει το χαρτί μετά το 15 Αύγουστο, θα ζητήσει το χαρτί γιατί παίξαμε το Βίλιππος και ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να προσκομίσει τη δεύτερη έδρα. Και ειδικά αν ο Φίλιππος θα χρησιμοποιήσει αναγκαστικά δεύτερη έδρα, δεν μπορεί στο ξεκίνημα να παίξει την έδρα του. Έτσι, εκ των πραγμάτων θα το ζητήσει, φαντάζομαι μετά τις 15-20 Αυγούστου θα το ζητήσει αυτό το χαρτί από το Παπαδοπολισιακό στάδιο. Έτοιμα έχει υποβάλει το δέχτη το Παπαδοπολισιακό στάδιο. Δείξει το Παπαδοπολισιακό το επιβεβαιώνει αυτό. Το έχει υποβάλει έτοιμα για δεύτερη έδρα. Θεωρώ όμως ότι θα, μετά το 15 Αύγουστο θα το ζητήσει ο Πύργος να το καταθέσει, γιατί πολύ πιθανόν εκ των πραγμάτων μετά η Super League 2 πρέπει να ορίσει γήπεδο για τις πρώτες αγωνιστικές της ομάδας του Πύργου.

Λοιπόν, Σόβας λέει εκπομπή, λέμε μέχρι την Παρασκευή, θα έχεις λέει μετά διακοπές. Μάλλον, εντάξει, δεν το έχουμε συζητήσει. Εντάξει, Παρασκευή, αρχές πρώτη επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, ούτως άλλως μετά ξεκινάει και υπάρχει ξεκούραση, έτσι. Ναι, δεν θα είμαι και εδώ, οπότε ναι, μόνο μέχρι την Παρασκευή. Θα το δούμε όμως αύριο, δεν ξέρω ακόμα κάτι.

Νίκο λέει εδώ ότι μια στιγμή πες τους λέει Αλέξη λέει που λένε δεν θα πάρει άδεια το γήπεδο και άδεια θα πάρει λέει και σκεπαστεί λέει θα ανοίξει και άνοδο τρένο. Άδεια θα πάρει Νίκο, δεν το συζητάω και εγώ αυτά ξέρω ότι για τη χρήση μια κερκίδα θα την πάρει. Μόνο μία θα λεχτεί. Το επαναλαμβάνω, μόνο σκεπαστεί δεν ελέγχεται καθόλου στο Σεπτέμβριο. Έτσι, θεωρείται δεδομένο ότι είναι κλειστή. Τώρα, είπα ότι θα υπάρξουν θέματα για να ανοίξω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πιέσεις για το θέμα της σκεπαστής.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ας πάει ο πύργος, λέει, στο Αγρίνιο, δίπλα είναι. Δεν έχει δώσει Αγρίνιο, Πάτρα έχει δώσει δεύτερη ύδρα. Και να σου πω, Νίκο, τη ρώτησα την Κυριακή εδώ στην Πάτρα, τον Πέτρο Μαρτζούκο. Να σου πω ότι το ρώτησα αυτό το θέμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μου είπε ότι αν υπάρξει το παραχωρητήριο από τη Μητροπή του Παπαδοπουλίου Κωνσταντίου, ότι ο πύργος μπορεί να έχει δεύτερη έδρα την Πάτρα, ο Πέτρος Μαρτζούκος δεν ρωτάει κανένα, μου φε. Η Super League δεν ρωτάει κανέναν. Ορίζει γήπεδο. Έτσι. Αν δεν έχει παραχωρητήριο, μου είπε, μπορούμε να το ρίξουμε το πύργο σε κάποιο άλλο γήπεδο που εμείς θα κρίνουμε. Αν όμως μας φέρει το παραχωρητήριο, εννοείται, είπε, το δεν ρωτάμε ούτε τις ομάδες ούτε τη διεδίκηση του σταδίου. Ορίζουν το μάτς στην Πάτρα. Είναι αποκλειστικά δικιά μας ευθύνη. Αν κρίνουμε ότι υπάρχει θέμα, πάλι εμείς αποφασίζουμε σε ποιο γήπεδο θα παίξει ο πύργος, μου είπε. Η Επιτροπή Super League 2 δεν θα ρωτήσει κάποιον. Ορίζει τα παιχνίδια με βάση τα δεδομένα που έχει. Αυτή τη στιγμή ο Βίργος έχει κάνει ένα αίτημα, μου είπε, για Πάτρα. Το γνωρίζουμε, μας έχει ενημερώσει. Δεν έχει ακόμη παραχωρητήριο στα χέρια του. Αν εγώ έχω παραχωρητήριο, μου είπε, δεν ρωτάω κανέναν. Αν θέλω να ορίσω Πάτρα, θα ορίσω Πάτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Η Super League 2 είναι αυτή που ορίζει τα γήπεδα των αγώνων. Δεν τα ορίζουν ούτε οι ομάδες, ούτε οι δικοί στο σταδίο.
1: Να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά.
0: Λοιπόν, και να διευκρινίσω ότι και ο κύριος Ζώτος είπε ότι δεν έχουν δώσει παραχωρητήριο ακόμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει. Αφού τη στιγμή το στάδιο είναι κλειστό, δεν έχει άδεια, δεν μπορεί να υπογράψει κάποια χαρτί. Πιθανότατα, ίσως και ο πρόεδρος του γηπέδου να μην ξέρει αυτό που είπαμε την επόμενη μέρα, ότι η Super League 2, αν υπάρχει παραχωρητήριο, δεν είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει κανέναν. Το είπε προχθές, ήμουνα και με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, παρέα που μιλάγαμε με τον Πέτρο Μαρτζούκο, το ξεκαθάρισε. Δεν ρωτάμε, είπε, κανέναν. Αν έχω παραχωρητήριο, είπε, και θέλω να πάω Πάτρα, θα είναι Πάτρα, θα είναι Πάτρα. Τέλος. Αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα την Πάτρα, θα ορίσει πάλι Super League 2 ένα άλλο γήπεδο. Δεν ρωτούνται οι ομάδες, είπε, σε αυτό το κομμάτι. Ο πύργος, ξέρουμε, τα πρώτα παιχνίδια δεν θα παίξει στον πύργο. Άρα θα κάνουμε όλη υπομονή κάποιες μέρες.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ ένα τραγούδι αφιερωμένο, λέει, στο θείο Νίκο, λέει, σαν Ζαρουχλέκα, του βοτανικού μάγκας. Μάλιστα, του βοτανικού μάγκας. Ζαρουχλέκα, μάλιστα. Ο Γιώργος λέει, η δείξω στα δύο όμως μπορεί να πει, λέει, το γήπεδο για χύψιου λόγους δεν προσφέρεται και έτσι ο Μαρτζούκος θα φάει το παγωτό. Το στάδιο αποφασίζει, όχι όπως λέτε. Σου είπα, α, Γιώργο, το είπα, αν υπάρξει θέμα ότι για τον οποιοδήποτε λόγο, το είπα, ότι δεν μπορεί να γίνει αγώνα στην Πάτρα, πάλι θα αποφασίσει η Super League 2. Το είπα και αυτό που λες τώρα, ναι, ότι μπορεί να τεθεί θέμα για το γήπεδο. Ένα αλφαβήτα λόγο να τεθεί για το γήπεδο. Πάλι εμείς αποφασίζουμε σε ποιο γήπεδο θα παίξει ο Πύργος. Αυτό, το είπα αυτό που λες, Γιώργο. Επειδή το περιμένω, μέσα είσαι, το διευκρίνησα. Και εγώ το περιμένω ότι θα γίνει, μη σου λέει ψέματα ότι δεν το περιμένω. Έτσι. Είναι γεγονός ότι το περιμένω θα συμβεί αυτό το πράγμα.

Όταν λες λύση Παναχαϊκή, όμως λέει θα το δώσουν το γήπεδο, το χαλάει η Παναχαϊκή. Ναι, αυτό που έχουν μεταφέρει, ναι, βέβαια, από το Δήμο έχουν μεταφέρει ότι η Παναχαϊκή θα παίξει τα παιχνίδια στο στάδιο. Δεν τίθεται θέμα. Για την πόλη, για το μάτι τη πόλη, δεν τίθεται θέμα. Με την προϋπόθεση, βέβαια, τέλος Αυγούστου, εντάξει, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου φαντάζομαι ότι θα έχει βγει άδεια στο Παπαλοπολιστιακό, έτσι. Για την Παναχαϊκή δεν τίθεται θέμα. Από το στάδιο, την πλευρά του σταδίου, είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα τη πόλη θα βοηθήσει στα παιχνίδια. Αυτά τα δύο παιχνίδια που πιθανόν να χρειαστεί για έδρα δεν το σύσταρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουν πει ότι η Παναχαϊκή θα πάει, θα παραχωρηθεί το στάδιο για τους αγώνες του προαθήματος. Εντάξει, η Παναχαϊκή είναι και ομάδα τη πόλη, έτσι. Είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.

Ο Νίκος λέει μακριά από το στάδιο η ομάδα. Νίκο, η ομάδα όμως κάποια στιγμή δεν πρέπει να παίξει ένα δύο παιχνίδια καβαλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να πάει κάπου να παίξει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν δεν έχει ανοίξει αγία, τι θα κάνει. Δεν πάει μέτρα το στάδιο, πάει για ένα-δύο παιχνίδια. Θα χρειαστεί να παίξει στο στάδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η έδρα της είναι η αγία. Στην αγία θα παίζει. Και είπα ότι πλευράς Δήμου είναι ξεκάθαρο ότι αν χρειαστεί πάνω ένα-δύο παιχνίδια το στάδιο θα το έχει. Εξυπακούεται. Η ομάδα της Βόλης θα το έχει.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ας πάει βουθάλιο πύργος, λέει, εκτός από την Πάτρα. Θα το δούμε, παιδιά. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα με τον πύργο. Μην κολλάμε τώρα σε πράγματα που δεν μας απασχολούν. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Απασχολούν τα δικά μας γηπεδικά να ξεκαθαρίσουν και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Σκλάβα τη ζωή σου τα εγώ κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς.
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε, 8 και 10 η ώρα. Νόσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 ήμουν στα μικρόφωνα του Σπορεύν Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπιτα στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
13: Τώρα την απάντηση της Samsung Sport. Γεωργέ, για τον Ben Rice, εκείνος πίσω στο 400, ο 400 θα παίξει προς τα πλάγια, μια παρέμβαση πλάγιο για την ΑΕΚ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από αριστερά από σεπτική ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ben Rice έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μάνταλος, ο κάπτεν της ΑΕΚ για τον Βίντα, εκείνος κάθετα δεν ήταν καλή μεταβίβαση για τον Ελίασον, ο εκείνος όμως ο Ελίασον ψυχωμένα προσπαθεί να διατηρήσει τον ελεγχό του την μπάλα, δεν καταφέρνει. Η Τούρκη από αριστερά, ο Χριστακόπουλος πάνω στον Εμπρέ, Χριστακόπουλος θα πάρει και το φάουλ, όχι θα το κάνει το φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή, δεν συμφωνεί ο νεαρός μπακ, ο οποίος έβαλε στεναρή αντίσταση εκεί στον αντίπαλό του, έγιναν κάποια τζαρτοαρίσματα, εν τέλει το φάουλ είναι για την τουρκική ομάδα. Τον έπιασε λίγο από τη φανέλα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, μετά του κλείδωσε το χέρι, νομίζω ήταν λίγο υπερβολική, υπερβολικό το σφύριγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση είναι λυμμένη και αυτό το φάουλ τώρα θα εκτελεστεί με φάλτσα προς την εστία. Η προβολή που θα γίνει πήρε ύψος αλλά όχι κατεύθυνση προς την εστία, κατεβάζει ο Γκατσίνοβιτς ανάμεσα από δύο, θα πάρει το φάουλ, πρόταξε το πόδι ο αντιπαλός του, ο Γκατσίνοβιτς μπήκε στη φάση να βοηθήσει ανασταλτικά, πήρε το φάουλ και έτσι σταμάτησε αυτή η φάση για την Samsung Sport. Ωστόσο από την εκτέλεση ο επιθετικός της ομάδας Samsung ήταν ολομόναχος σε κύριο σημείο, δηλαδή αν η προβολή ήταν λίγο καλύτερη εγκυμονούσε σαφής κινδύνος για την αιστεία του 400. Τώρα το γέμισμα για τον Κουτέσα ήταν λίγο πιο δυνατή μπάλια του Πενράις, με πολλά φάλτσα, έκανε και το γκελάκι στο έδαφος, έδωσε και τον απαιτούμενο χρόνο στον Κουτσούκ να γραπώσει την μπάλα και να δώσει συνέχεια γρήγορα γρήγορα ένα build-up από την Samsunspor. Με την άκρη να μην πιέζει ιδιαίτερα ψηλά, η αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς αριστερά για τον Τόμασον, πολύ δυνατή μπάλια, πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Χριστακόπουλο. Από τα παιδιά που διεκδικούν θέση βασικού εν ώψη Super Cup, ο Χριστακόπουλος αυτός, ο Αλεξίου σαφώς και ο Καλοσκάμης, πρώτα Καλοσκάμης μετά ο Αλεξίου, εντάξει θα βάλουμε με σειρά. Πάντα να έχουμε και στο νου ποιοι θα είναι διαθέσιμοι σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμίζω ο Καλοσκάμης έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ωστόσο επειδή δεν είχε πολλές προπονήσεις στα πόδια του, κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί σήμερα. Το πιο πιθανό βάσει και των όσων μεταφέρουν οι ρεπόρτερ είναι να μετρήσει χρόνο συμμετοχής με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, τελευταίο φιλικό. Και είναι συνεχεία η ΑΕΚ επιστρέφει στην Ελλάδα ενδιάμεσα, δηλαδή από αύριο μέχρι και το Σάββατο. Οι προπονήσεις θα είναι μονές για την ΑΕΚ. Θέλει σιγά σιγά ο Μάρκο Νικολίτς να λιγοστέψει το βάρος των ποδιών των παικτών του. Τώρα η Samsunspor από αριστερά, ένα γέμισμα, έχει διαβάσει τη φάση ο Βίντα. Η μπάλα μας παραμένει σε πόδια Τούρκων. Από αριστερά είναι ο Καγιάν, ο οποίος τη φέρνει στο δεξί, μεταφέρει το παιχνίδι στον άξονα. Ο Εμρέ, ο Μακουμπού, Διαμπατέ, Μακουμπού στη μεσαία γραμμή, δεξιά πλούνε το παιχνίδι. Εκείνη και ο Κουτέσα για να μαρκάρει. Τώρα η μπάλα έρχεται και πάλι στον άξονα. Οπότε ο Κοϊτά προωθείται, προωθείται και ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς παίζει πιο πολύ φορ από τον Κοϊτά. Οι δυο τους είναι στην επίθεση. Ο Κοϊτά λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Μιγέλ Κατσίνοβιτς. Με τους Τούρκους τώρα να αναπτύσσονται από τον άξονα. Δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως του Μακούμπου. Έχει οπισθοχωρήσει, κλέβει ο Κατσίνοβιτς. Ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του. Δεν ξέρω αν είναι κούραση, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πιθανολογώ είναι κόπωση περισσότερο. Μάνταλος. Πίσω στον Στρακώσα. Πιέζουν οι Τούρκοι. Ο Στρακώσα ένα γέμισμα. Σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης, υπάρχει μόνο ο Τσίφτ, ο οποίος θα κατεβάσει. Θα προωθήσει το παιχνίδι. Καγιάν, δεξιά η μπάλα, μαρκάρει ο Κουτέσα, μαρκάνει και ο Πενράις, διπλό μαρκάρισμα, η μπάλα προς τα πίσω, στον άξονα, στη μεσαία γραμμή. Ο Διαμπατέ απλώνει αριστερά, αφήνει ο Τόμασον για τον Εμρέ. Εμρέ μια πρώτη προσποίηση για τον Καγιά. Εκείνος πίσω και πάλι στα στόπερ. Η ΑΕΚ τώρα με μια διπλή ζώνη άμυνας, είναι αρκετά πιστοχωρημένη, ένα τσίπημα της μπάλας, ο Πενράις όπως όπως η απομάκρυνση και πάλι σε πόδια Τούρκων, με τον Διαμπατέ να ελέγχει χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, όλοι ΑΕΚ πλην Γκατσίνοβιτς και τώρα Κοϊτά είναι πίσω από το μικύκλιο της μεσαίας γραμμής, ο Σαχαμπό τραβάει παραδεταμένα τον αντίπαλο του, τον Μαγιούμπου από τη φανέλα, δεν τον ρίχνει στο έδαφος, παίζεται από τον διαιτητή, η μπάλα έχει φτάσει αριστερά, ο Εμρέ πάνω του Ελίασον. Έχει παραχωρήσει την κατοχή εδώ και αρκετά λεπτά η ΑΕΚ στην Samsunspor. Ο Νουρ στα χαφ. Μαγιούμπου. Μακούμπου Διαμπατέ. Και πάλι αριστερά στον Εμρέ. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ θα βγει η σέντρα. Δεν είναι πολύ ψηλή. Ο Μάνταλος θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Θα δώσει μια στην μπάλα. Θα την απομακρύνει. Εκεί ήταν κοντά και ο Καγιάν. Οπότε για καλό και κακό, ο Πέτρος Μάνταλος παραχώρησε στο πλάγιο από αριστερά όπως επιτίθεται η τουρκική ομάδα, η οποία θυμίζω στις 17 του μήνα ξεκινάει τα επίσημα της παιχνίδια. Μια σέντρα τώρα από τους Τούρκους, ο Βίντα απομακρύνει, το rebound και πάλι σε πόδια Samsunspor. Μακούμπου απλώνει αριστερά. Προσποιήσεις, εκεί ο Χριστακόπουλος όμως βάζει ωραία τοποθέτηση. Το τριγωνάκι από τους Τούρκους από αριστερά και πάλι ο Χριστακόπουλος προσπαθεί να μαρκάρει. Εδώ δεν τα κατάφερε. Ήταν και υπεραριθμία από πλευράς Samsunspor. Θα βγει η σέντρα. Τρέχει να προλάβει. Εκεί ο παίκτης της Samsunspor θα τα καταφέρει. Ο Τσίφτ, Μακούμπου στον άξονα. Εδώ και πάρα πολλή ώρα. Τουλάχιστον 2 λεπτά. Μόνο Τούρκοι κυκλοφορούν την μπάλα. Μόνο Samsunspor. Τώρα ένα σουτ το οποίο θα σταματήσει αυτή την κυκλοφορία. ήταν από τον Ονούρ, ένα μακρινό σουτ με το αριστερό, δυνατό, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση προς την αιστεία, δεν ανησυχήσω στρακώσα. Και μετά από αρκετή ώρα και πάλι η μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Βλέπουμε και πάλι τον Γεωργιέφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, αλλά και πάλι πλασαριστεί, δεν γεμίζει ο Γεωργιέφ στο ελεύθερο. Δίνει στον Στρακώσα, ο οποίος κάνει το γέμισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κίτρινο μαύρη φανέλα. Διαμπατέ, ο Νουρ. Και πάλι κλειάρω το pressing από πλευρά ΑΕΚ. Η μπαλά αριστερά, Τόμασον, Εμρέ, Καγιάν, Τόμασον. Πολύ ωραίο τριγωνάκι εδώ από τους Τούρκους. Εμρέ. Σπάνε εξαιρετικά την άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ η Τούρκ θα βγει και ένα σουτ. Σέντερα είναι τελικά ευκαιρία για την Samsung Sport. Ένα σουτ πάνω στον Γεωργίεφ. Έχει σηκωθεί και το σημαίακι. Τελειώνει η φάση. Με ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό από αριστερά. Με αυτό το τρίγωνο η Samsung Sport σπάει την γραμμή άμυνας της ΑΕΚ. Βγαίνει σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Μια πρώτη κεφαλιά χωρίς κατεύθυνση προς την αιστεία. Ένα γύρισμα στην καρδιά της περιοχής. Εκεί σε κύριο σημείο. Σαν προβολή αυτό που έκανε ο Γεωργίεφ. Ήταν καταλυτική. Ακόμα μια περίπτωση ο Γεωργίεφ που βάζει μια καταλυτική άμυνα. Είναι μέσα στη φάση του γκολ της Samsung Sport. Έχει φύγει ο αντιπαλός του στην πλάτη της άμυνας του. Στην πλάτη του. Στην άμυνα συνολικά της ΑΕΚ. Ωστόσο είναι πάνω από 4-5 οι κέρυες παρεμβάσεις. Όχι απλά παρεμβάσεις, κέρυες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει σήμερα στο μάτσο ο Γεωργίεφ. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 59. ΑΕΚ Samsung Sport 1-1. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ έχει απειλήσει πρώτη με τον Κοϊτά. Παρ' όλα αυτά, εν συνεχεία το παιχνίδι ανήκει στην Samsung Sport και σε επίπεδο κυκλοφορίας και σε επίπεδο είτε τελικών είτε προϋποθέσεων που δημιουργεί η τουρκική ομάδα. Η οποία βέβαια έχει πραγματοποιήσει και αυτές οι αλλαγές, αλλά χρησιμοποιεί περισσότερους βασικούς από ότι η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ολικό rotation σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Τζβόλε που θεωρητικά ξεκίνησαν οι βασικοί. 11 σε 11 αλλαγές σήμερα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ θα γίνει το λάθος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν θα βγει όμως το σουτ, μόνο ο Στρακώσα, ο οποίος τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα, είναι από τους θεωρητικά βασικούς, αν θέλετε, που δεν μπορούσε να αγωνιστεί τα προηγούμενα φιλικά και ξεκίνησε σήμερα. Κουτέσα θα συνδυαστεί με τον Μπενεράης, εκείνος κλείνεται, επιστρέφει πίσω στην άμυνα, Γεωργίεφ για τον Σαχαμπό, το πάρσιμο της μπάλας, θα παίξει με τον Μάνταλο και πάλι ο Σαχαμπό, αποφεύγει εξαιρετικά τον αντιπαλό του, θα σπάσει επίσης εξαιρετικά στον Μάνταλο, τα έχει αυτό ο Σαχαμπό. Η κάθετη του Μάνταλο για τον Κοϊτά, για τον Ελίασον, δεν πρόλαβε, ο Σουηδός, διαμπατέ για τον Μακούμπου. Είναι αυτό που λέμε, ότι ακριβώς επειδή το νιώθηκε ο ίδιος, ότι τα έχει, ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω, το έχει πληρώσει η ΑΕΚ και στον σημερινό παιχνίδι αυτό, στη φάση του γκολ. Θέλει μια καλύτερη διαχείριση, γι' αυτό και η ΑΕΚ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, προτίθεται να του δώσει ένα χρόνο δανεικό κάπου. 300. Υπάρχει πεσμένος παίκτης της Samsung Sport, Καγιά, στο έδαφος, θα σταματήσει το παιχνίδι. Και θα πάει και ο ρέφερι από πάνω να δει την κατάσταση του Καγιά. Πίσω στο πόδι, στο αχίλιο, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. Νομίζω ο τραυματισμός έρθει σε επαφή με το 400 ο Καγιά. Οπότε διαμαρτύρεται και για πέναλτι. Ο Καγιά, να το δούμε τώρα αυτό. Δεν έχει δώσει κάτι. Ο ρέφερ, θα σηκωθεί και ο Καγιά, θα πάει και στο μέρος του Βίντα. Όχι, νομίζω είναι ευκαιρία για ένα cooling break, γι' αυτό πηγαίνουν προς τα πλάγια. Α, όχι, απλά κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρχε παροχή πρώτων βοηθειών και έχουν πάει προς τους πάγκους για να δροσιστούν. Κάποιοι είναι στους πάγκους, κάποιοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν, ο διαιτητής είναι έτοιμος να ξεκινήσει και κάποιοι ακόμα δροσίζονται. Τώρα θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κατοχή για την ΑΕΚ, Γεωργίεφ, Μάνταλος, σε λίγο θα γίνουν και οι πρώτες αλλαγές για την Ένωση. Γεωργίεφ, οι πρώτες αλλαγές μετά του Κοϊτά. Έχει γίνει μία, Κοϊτά, οι επόμενες. Ο Βίντα δεν είναι καλό το γεμισμά του. Κλέβουν τη Samsung Sport. Μακούμπου στα χαφ, θα πλώσει αριστερά το παιχνίδι. Εκεί ο Νούρ υπό την πίεση του Ελιάσον αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω την μπάλα στον Τόμασον. Εκείνος η αλλαγή παιχνιδιού με αυτή τη σερτή μπάλα με τον Κοϊτά να επιβλέπει. Κοντά είναι και ο Γκατσίνοβιτς. Κοϊτά. Κοϊτά στο pressing. Η μπάλα αριστερά για την Σάρσονσπορ. Τόμασον, ο Νούρ με τη μία. Από αριστερά θα βγουν οι Τούρκοι. Εκεί είναι και ο Βίντα που έχει βγει από τη θέση του για να καλύψει. Καλύπτει εξαιρετικά και ο Γεωργιέφ. Αφήνει την μπάλα στον Θωμά 363. ΑΕΚ Σάρσονσπορ. Πάντα στο 1-1. Για την ακρίβεια από το 44ο λεπτό και έπειτα. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ με τον Ελίασον. Εν συνεχεία στο 44 ο Ταυσόν έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ελίασον πέρα από τον γκολ έχει αρκεστεί σε κάποιες προσποιήσεις κλασικές του για να βγάλει σέντρα με το αριστερό. Και πάλι σε φάση άμυνας η ΑΕΚ. Ο Μαγιά πίσω στον Κοτσούκ. Ο Κοτσούκ αναζητά συμπαίκτη, αναζητά και pressing από πλευρά ΑΕΚ. Είναι πολύ μακριά. Η αντιπαλή του τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Τώρα θα γίνει και ένα μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζεται από τον διαιτητή. Ωραία εδώ η εφόρμηση του παίκτη της Σάμπσπορ. Θα πέσει και στο έδαφος. Θα πάρει το φάουλ. Και αυτός αλλαγή. Γενικά έχουν αλλάξει πράγματα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κέντρο και μεγάλες περιοχές. Σε λίγο πιθανό λόγο θα γίνουν και αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Και να δούμε αν θα, επειδή είναι και το φιλικό που φαίνεται ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες που θέλει να δώσει ευκαιρίες ο Μάρκο Νίκολιτς, να δούμε αν θα πάρουν και λίγο χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν έχουν μετρήσει καθόλου παιχνίδια στα πόδια τους, αυτά τα φιλικά, οι νεαροί δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιοι, είναι ο Παύλος Σαραμανίδης, είναι ο Σαρακασίδης στο τέρμα, ο νεαρός, ο 15χρονος που περιέχει φέτος από τον Πανιόνιο, είναι ο Ζωής Καραργύρης, ακόμα και ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος συμμετέχει στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή για λίγες μέρες από το Apeldoorn. Ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος τα έχει σπάσει φέτος με την K17 της ΣΑΕΚ, είχε γράψει και ένα σχετικό ρεκόρ στην κατηγορία. Θα δούμε ποιοι εξ αυτών. Προς το παρόν, ο Μπρινιόλι είναι εκείνος ο οποίος θα μπει αντί του 300. Και μάλιστα θα δοκιμαστεί και αμέσως, αφού η Σάμπσπορ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο στο 65. Πάντως αυτοί είναι που ανέφερα, αυτοί οι τέσσερις που δεν έχουν αγωνιστεί. Ήταν 5 πριν από το μάτς, ωστόσο σήμερα έπαιξε στους 300. Φάουλ για τη Samsunspor. Και έχουμε ντεμπούτο Μάγερ, μάλιστα. Λοιπόν, θα εκτελεστεί το φάουλ πάνω στα σώματα. Μία που κατέβει για το αεροπλάνο ουσιαστικά ο Μάγερ, μία που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το καταλάβαμε. Στην αρχή το 26 φοράει. Λόβρο Μάγερ, μάλιστα, με 26. Θα τον ξαναδούμε. Θα δούμε έναν τους αυτός. Αυτός πρέπει να είναι. Ο Λόβρο Μάγερ, εδώ μεταξύ εκτέλεση πάνω στο τείχος. Ναι, ναι. Λόβρο Μάγερ με το 26. Κάνει ντεμπούτο ανεπίσημο με την φανέλα της ΑΕΚ. Χθες πήγε στην Ολλανδία, σήμερα ανακοινώθηκε, λίγες ώρες μετά, και θα παίξει δεξιά. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πού τον υπολογίζουμε τελικά. Τον Λόβρο Μάγερ μπορεί να καλύψει πάρα πολλές θέσεις. Προς το παρόν δεξιά αντί του Ελίασον. Αντί του Ελίασον δεξιά, Γκατσίνοβιτς και Κοετά μπροστά. Στα χάφ είναι ο Μάντελος, είναι δίπλα του και ο Κάιρνεν που έχει γίνει αλλαγή. Α, είναι και ο Σαχαμπό. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε τώρα που φαίνονται όλοι. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά, ο Μάντελος λίγο πίσω από τον Φορ και Σαχαμπό με Κάιρινεν στα χαφ. Μάγερ λοιπόν στα δεξιά. Τώρα μια μικρή αψημαχία του Κοϊτά, ένα φάουλ για την Samsunspor το οποίο εκτελείται. Η μπαλά στα χαφ, παραμένει ως Φορ, τύπης Φορ ο Γκατσίνοβιτς. Δεξί μπακ θυμίζω ο Χρυστακόπουλος, στα στόπερ ο Γεωργίεφ με τον Βίντα, στο τέρμα έχει περάσει και ο Μπρινιόλι, αριστερό μπακ παραμένει ο Πενράις. Αυτή είναι η δεκάδα για την Ένωση. Μακούμπου, τώρα ο Μάγερ θα πιέσει τον αντιπαλό του, η μπάλα θα μεταφερθεί υπό την πίεση του Μάγερ πίσω στο τέρμα, στον Κοτσούκ. Ένα γέμισμα από τον Κοτσούκ θα περάσει από όλους και θα φτάσει στον επιθετικό της Samsunspor. Ο Κόγια, ο οποίος ελίσσεται, θα περάσει τον Μάγερ. Εν τέλει όμως θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα δώσει τον χρόνο τον απαιτούμενο στον Χρυστακόπουλο να καλύψει. Ο Μπρινιόλι θα απομακρύνει σε ένα χώρο βέβαια που είναι μόνο ο Μακούμπου. Θα πιέσει και θα κλέψει ο Κοϊτά με φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Πίεσε εκεί, στεναρά ο Αμπαγκαρέ Γοϊτά, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική πραγματικά προετοιμασία και δεν έχει κάνει κανένα φάουλ κιόλας, ο Γοϊτά. Εκτελείται το φάουλ. Πλασαριστά, εκεί που θα πιέσει ο Μάγερ. Η αλλαγή παιχνιδιού στην δεξιά πλευρά, θα κατεβάσουμε το στήθος, Μακούμπου, σηκώνει κεφάλαιο Μακούμπου και πάλι αλλαγή πλευράς. Πηγαίνει ο Χρυστακόπουλος, θα πιέσει και θα δώσει την ευκαιρία στον Μάγερ να κλέψει. Θα χάσει την μπάλα ο Μάγερ. Ο Νουρ για τον Διαμπατέ. Διαμπατέ από τους παίκτες που συνεχίζουν για την Samsunspor, από τους λίγους που συνεχίζουν. Ο Νουρ, μια παράλληλη βαθιά μετατόπιση, κάνει τη ζωή δύσκολη στον συμπαίκτη του, ο οποίος εν τέλει τη διατηρεί την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ο Τσίφτ, ακόμα μια αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι πλέον σαφής τρόπος παιχνιδιού για τους Τούρκους να αλλάζουν συνεχώς μπάλες από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο Μάγερ πιέζει τον αντιπαλό του, τον Κάγια, θα μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Τόμασον την πάσα, ο Πενεράι στην απομάκρυση, ο Μακούμπου το rebound. Η μπάλα και πάλι σε θέση βολής για την Σάμον Σπορτ. Το σούτ θα γίνει εξαιρετική επέμβαση, καταλητική επέμβαση από τον Μπρινιόλι, ο οποίος έμεινε ολομόναχος με τρεις αντιπάλους του. Ένας εξ αυτών έπιασε το σούτ, έκανε όμως το blown zone και απομάκρυνε σε corner εκεί από την υπερφόρτωση της πλευράς. Ο Μπρινιόλι βρέθηκε απέναντι σε τρεις από αυτές τις αλλαγές πλευράς που κάνουν οι Τούρκοι. Το αξιοποίησαν, έφεραν τρεις απέναντι σε έναν. Έγινε το σούτ, αλλά ο Μπρινιόλι έδειξε τα αντανακλαστικά του, το corner το οποίο εκτελείται. Τώρα θα γίνει η απομάκρυνση. Πάντως η ΑΕΚ μετά το 48 έχουν περάσει 21 λεπτά και δεν έχει απειλήσει την απεναντιστία. Τόμασον. Γλυκό γέμισμα μέσα στην περιοχή, εκείνο ο Μάνταλος, ωραία τσιμπά την μπάλα. Θα απομακρύνει την μπάλα τώρα. Ένα πλάγιο που θα κερδίσει ο κάπτεν Τσάικ. Και ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν στο 70 ΑΕΚ Σάμπρονσπορ 1-1. Με αρκετές αλλαγές πλέον και τον Ούγκο Μάγερ να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του.
0: Πάρε μια ανάσα και επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Μανώλη Μουσουράκη για το τελευταίο 20 λεπτό. Λοιπόν, είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης και τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα στα πέναλτι. Πάει η Ομόνια, κατάφερε και άντεξε αυτό το 1-0, παίζοντας μάλιστα τα τελευταία από το 111, δηλαδή 9 συν 3, 30 λεπτά των καθυστερήσεων, 12 λεπτά με 9 παίκτες, καθώς είχε και δεύτερη αποβολή, αυτή τη φορά του Κουλιμπαλής, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Τρομερό.
0: Μπράβο για την ώρα, θα πω εγώ, στην Ομόνια και μακάρι να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτή την προσπάθεια με πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
2: Καλά πάει και η εθνική ομάδα των εφήβων. 6 λεπτά από το φινάλι είναι μπροστά με 65-64 πάνε στη Σερβία.
0: Πόσο είπες, πόσο?
2: 65-64, 6 λεπτά.
0: 6 λεπτά. Μάλιστα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά το 500 της Ουάσιγκτον με τον Αυστραλό τον Άλεξ Ντεμινόρ. Πρώτο σετ 2-2 τα games. Έβλεπα ότι παρότι ο Αυστραλός είναι νούμερο 6, ο Τσιτσιπάς, να το πω έτσι, τον έχει. Έχει 12 νίκες σε 13 αναμετρήσεις.
2: Σοβαρά.
0: Ναι.
2: Μακάρι. Σε καλή κατάσταση, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και η Σάκαρη είναι καλά.
0: Ωραία. Πάμε ξανά στο Μανώλη. Παναρχίζει το παιχνίδι.
2: Πάμε. Ναι.
1: Τώρα επιστρέφουν δύο ομάδες από το Link Break να μεταφέρουμε την πληροφορία από Ολλανδία. Έρχεται ότι ο Ζήνη έγινε αλλαγή καθώς νιώσε ένα σφίξιμο στον οπίσθιο μοιραίο από τους συναδέλφους που καλύπτουν και το ρεπορτάζ. Μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία, οπότε το κρατάμε. Τώρα οι ομάδες επιστρέφουν. Να δούμε αν θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση ο Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια έχει κάνει ήδη τις αλλαγές του και σαφώς αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η χρησιμοποίηση για πρώτη φορά του Μάγερ σε ρόλο δεξίου χαφ αντί του Ελίασον. Ο Μάγερ δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Το 72 ΑΕΚ Σάντρουσπορ 1-1, μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, αν βγάλουμε τη φάση του Κοϊτά, δεν υπάρχει στο παιχνίδι, τουλάχιστον επιθετικά δεν υπάρχει. Τώρα ο Κάιρεν είναι ένα γέμισμα, έρχεται και σε δεύτερο χρόνο να κάνει την προβολή, θα κρατήσει την μπάλα, θα παίξει κάθετα γρήγορα για τον Γκατσίνοβιτς. Εκείνος για τον Μάγερ προς τα πίσω, στον συμπατριώτη του, τον Μαγκόι Βίντα. Κάιρινεν, έχει ανάγκη η ΑΕΚ το παιχνίδι να περνάει από τα πόδια του Κάιρινεν. Ήρθε με αυτή την περγαμηνή να βοηθάει στην κυκλοφορία. Βίντα, για τον Γεωργίεφ. Σπάει αριστερά, ήταν δυνατή η μπαλιά, αλλά ο Πενεράης την εσπρώχνει προς τον Μάνταλο, εκείνος θα πάρει το φάουλ, το ζητάει, θα το πάρει. Αν αποφάσισε ο διαιτητής, δεν το δίνει τελικά. Η κατοχή είναι για την Σάμπσονσπορ πίσω στον Κοτσούκ. Και πάλι δεν πιέζει ιδιαίτερα ψηλά η ΑΕΚ. Να το πω καλύτερα, δεν πιέζει στεναρά, δεν είναι πολύ πιεστική. Ντέλι κλέβει στη μεσαία γραμμή, ο Σαχαμπό για τον Μάγκερ, ο οποίος έχει συγκλίνει. Ο Μάγκερ παίρνει την προσπάθεια, θα περάσει από δύο, θα τον ωφελήσει και η κόντρα και η δεύτερη πίσω στον Κάιρινεν, σε την περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε από τον Μάγκερ, συνέκλεινε, πατάει αρκετά προς άξονα μεριά. Τώρα Κοϊτά πάτησε και εκείνες περιοχή, είναι γεμάτη περιοχή της Άσον Σπορ με παίκτες, θα βγάλουν την πρώτη άμυνα, επανακτούν ψηλά οι της ΑΕΚ. Έρχεται ο Μάγκερ από δεξιά, έχει πάει αριστερά τώρα, είναι αυτό που λέμε υβριδικός, αλλάζει συνεχώς θέσεις, φέρνει τώρα την μπάλα έξω από την περιοχή της Άσον Σπορ και ο Γκατσίνοβιτς με πλάτη προς την εστία θα πάρει ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο, είτε για γέμισμα είτε ακόμη και για μια απευθείας εκτέλεση. Βέβαια είναι εκτός ο Μαρίν, ο οποίος ειδικεύεται για αυτές τις εκτελέσεις από αυτή την απόσταση. Πάνω από την μπάλα όμως είναι ακόμα ένας πάρα πολύ, ένας παίκτης με πολύ δυνατό σούτ, ο Κοϊτά. Είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, πηγαίνει και ο Πενεράης, πηγαίνει και ο Σαγαμπό. Εντάξει, ο Σαγαμπό φεύγει αμέσως. Κοϊτά, Μάνταλος, Πενεράης, μάλλον ο Μάνταλος. Στο 75. Μια ευκαιρία μετά από αρκετή ώρα, έστω και με στατική φάση για την ΑΕΚ. Φεύγει και ο Πενεράης, Κοϊτά και Μάνταλος. Κοϊτά θα πάρει την προσπάθεια με δύναμη. Τα φάλτσα στέλνουν την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σιγά σιγά έπεφτε η μπάλα, αλλά προσγειώθηκε αρκετά πάνω από την οριζόντια βοκό. Στο 75 και πάλι ο Κοϊτά είναι εκείνος ο οποίος απειλεί, όπως και στο 48. Πέρασε μισή ώρα ακριβώς για να έχει την επόμενη τελική προσπάθεια η ΑΕΚ και πάλι με τον Κοϊτά. Τώρα μια παλιά στην πλάτη της άμυνας, βέβαια έχει διαβάσει την φάση αυτή ο Γεωργίεφ, ο οποίος έχει βγει μάλιστα από το χώρο ευθύνης του για να καλύψει στο δεξιάκρο της άμυνας. Η μπαλά στα χαφ στο Μακούμπου, εκείνος αλλάζει δεξιά, τρέχει να καλύψει ο Κοϊτά, έρχεται για βοήθεια και ο Πέτρος ο Μάνταλος. Ο Γκατσίνοβιτς μετά κλείνει, θα κλέψει. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σαχαμπό, μαρκάρει τον αντιπαλό του, το ρίχνει κάτω και με τα δύο χέρια, ο Σαχαμπό εκεί. Και πολύ από νεύρα που δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Έχει τελείωσε το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πλασαριστά, αριστερά στον Τόμασον, εκείνος για τον Μούγια, ο Μούγια με τον Χριστακόπουλο, η προσθεποίηση του Μούγια, ο Νουρ, σέντρα με φάλτσα, ο Γεωργίεφ με ύψος την μπάλα. Δεν την απομακρύνει όμως πολύ, είναι ο Κοϊτά που θα την πάρει τη γωνία της μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ, θα παίξει παρακινδυνευμένα με τον Κάιρινεν, αλλά θα τον βρει τον Φιλανδό, εκείνος πίσω στον Πρινιόλι. Μπρινιόλι για τον Κάιρινεν, ο οποίος ζητάει την μπάλα και να φτιάξει παιχνίδι για την ΑΕΚ, θα δώσει στον Μάνταλο. Ο Κάιρινεν παίρνει συνέχεια την πρώτη μπάλα, είτε από τον Μπρινιόλι είτε από τα στόπερ. Ο Κοϊτά με μέτωπο προς την εστία, αλλά αρκετά μακριά από την εστία, στη μεσαία γραμμή. Χριστακόπουλος, Σαχαμπό, πίσω, στο Βίντα. Παράλληλα, Γεωργίεφ, κάθετα για τον Μάνταλο. Αριστερά το παιχνίδι στον Περράης. Πίσω από τη μεσαία γραμμή, τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή ΑΕΚ με τον συνδυασμό Πενεράης Μάνταλου. Ο Μάνταλος κάθετα για τον Κοϊτά, είναι γρήγορος, να δούμε αν θα προλάβει, δεν προλαβαίνει. Ήταν πιο μπροστινή η μπαλιά από τον Πέτρο Μάνταλο. Ένα τάκλιν από τον Τσίφτ και πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σιγά σιγά όμως ανεβάζει ρυθμούς η ΑΕΚ, ανεβαίνει και η ίδια μέτρα στο κήπεδο. Την έχουν βοηθήσει οι αλλαγές. Μία εξ αυτών και ο Μάγκερ, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα του λεπτά, σχεδόν με το που βγήκε από το αεροπλάνο, εντάξει χθες έφτασε το παιδί, αλλά δεν ξέρω αν έχει συμπληρωθεί και 24 ώρο, τώρα κάπως συμπληρώνεται ή έχει συμπληρωθεί εδώ και λίγη ώρα, προσπαθεί και αυτός να ενσωματωθεί. Σιγά σιγά δεν είναι εύκολο από τα πρώτα λεπτά, αλλά έχει μπει σε κάποιες φάσεις. Δεν τον βοηθάει και η ίδια η ομάδα, η οποία δεν κρατάει και πάρα πολύ την μπάλα. Τώρα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα η Ένωση, η οποία τώρα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, η οποία έχει φτάσει βέβαια στην περιοχή της από δεξιά. Επικίνδυνη κατάσταση, σέντρα που θα βγει πάνω στη γραμμή σχεδόν. Ο Βίντα απομακρύνει λίγο μπροστά από τη γραμμή, στο μισό μέτρο. Παραμένει ζωντανή φάση για την Σάψον Σπορ. Ο Μακούμπου έξω την περιοχή της ΑΕΚ, σπάει στον Ονούρ με λίγο χώρο, βγαίνει δυναμικά ο Μάγκερ. Του καλύπτει το χώρο αριστερά ο Τόμασον, μέσα στην περιοχή έχει πατήσει ο Τόμασον, σπάει έξω στον Μάγια Μακούμπου. Ο Νουρ πίσω, διαμπατέ, Έβγαλε την άμυνα ΔΕΑΕΚ, ανάγκασε την Σάντρεσπορ να πιστοχωρήσει με την μπάλα. Ο Μάγερ πιέζει για να κλέψει. Στα ώρα του φάουλ, φάουλ τελικά. Ζητάει υποτικά συγγνώμη, πάει να σηκώσει τον Τόμασον. Φάουλ για την Σάντρεσπορ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή από αριστερά. Δείχνει να πονάει ο Τόμασον. Βγάζει για το παπούτσι του. Όλα αυτά στο 79. Ο Τόμασον έχει ξεκινήσει, συνεχίζει. 79 λεπτά αγώνα, υπάρχει και κούραση σίγουρα. Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ την Κυριακή 12 Αυγούστου Σεντρούιντεν, 3 η ώρα Ελλάδος, και μετά αεροπλάνο επιστροφής για την Ελλάδα να προετοιμαστεί εν ώψη του τελικού του Super Cup, εκεί όπου θα δούμε και άλλα πρόσωπα, θα δούμε σίγουρα δύο νεαρούς. Είναι πολύ πιθανό, προκύπτει και από το ρεπορτάζ αυτό που μεταφέρουν οι συνάδελφοι, να είναι ο Χρυστακόπουλος έναν εκ των δύο. Εξάλλου σήμερα δεν είδαμε να αγωνίζεται το Καλοσκάμης του Αλεξίου. Ήταν δεδομένο ότι δεν αγωνίζονταν βέβαια. Ξαναλέω, ο Καλοσκάμης με λίγες προπονήσεις στα πόδια του. Ο Αλεξίου δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο 100%. Οπότε αν δεν είναι διαθέσιμη, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Χρυστακόπουλο. Ο βασικός στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Χρυστακόπουλος, ο οποίος έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα ανασταλτικά. Λίγες παραπάνω πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει επιθετικά. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού. Και ευκαιρία για την Σάμπρουσπορ, η οποία θα γράψει το 2-1 ολιγόρια. Στην άμυνα της ΑΕΚ, στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί ο Πενεράης είδε τον αντίπαλό του να σπάει μέσα στην περιοχή και αυτό το κενό το αξιοποίησε η Σάμπρουσπορ γράφοντας το 2-1 στο 80 με σκόρερ τον Τζαρτζού. Αυτό το βαθύ γέμισμα, διαγώνια μεταβίβαση, η νεαρή διεκδίκηση δεν πήγε καν στην μπάλα ο Πενεράης, άφησε τόσο τον παίκτη που πήρε την κεφαλιά όσο και τον αντίπαλό του, στον οποίο πήγε κεφαλιά. Ο Τζαρτζού τσίμπησε την μπάλα, πρώτου Μπρινιόλι, έγραψε αυτό το 2-1, οπότε με ανατροπή η Σάμπρουσπορ μπροστά στο σκορ 2-1, αυτό που είχε κάνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, να επικρατεί με ανατροπή, τώρα το δέχεται. Στο τελευταίο βέβαια έγινε με ανατροπή στην ανατροπή, οπότε ένα δεκάλεπτο που υπάρχει σύν τις όποιες καθυστερήσεις, να δούμε και πάλι αν θα είναι η ίδια την Τερεσσάικ, όπως μας είχε δείξει στα δύο τελευταία παιχνίδια, τώρα όσοι σημασία έχουν αυτά σε φιλικά, δηλαδή να ανατρέπει το σκορ όταν βρίσκεται πίσω, ή τουλάχιστον να ισοφαρίζει. 81ο λεπτό, ΑΕΚ Σάμπρουσπορ 1-2 πλέον. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με τον Ελίασον στο 14, βρέθηκε στα ίσα το παιχνίδι στο 44 με τον Ταυσόν και τώρα με τον Ζορζού στο 80. 1-2. Ένα πλάγιο από δεξιά τώρα για την Σάμπρουσπορ. Μια παράλληλη μετατόπιση, ο Χρυστακόπουλος ωραία βάζει το πόδι του, παίζει με τον Μάγερ και θα χαθεί η μπάλα, ευκαιρία για την Σάμπρουσπορ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν κάνει καλή προβολή όμως. Ο σκόρερ του 2-1 ο Ζαρζού, ύστερα από μια ανάκτηση ψηλά της Σάμπρουσπορ, ακόμα μια στιγμή ολιγορίας εδώ για την ΑΕΚ. Σημειώνουμε τα αρνητικά, σίγουρα εντάξει, υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν θα πω ότι είναι μια ακριβώς πειραματική σύνθεση, αλλά σίγουρα δεν είναι η ακριβή σύνθεση που έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν συνιστά δικαιολογία, αλλά πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας και σίγουρα είναι και σε φάση χτισήματος. Ακόμα το παιχνίδι της ΑΕΚ, ο Μάγερ με τον Χρυστακόπουλο ίσα ίσα να έχουν αλλάξει δύο-τρεις κουβέντες. Οπότε είναι δεδομένο ότι δεν έχει καλύτερη δυνατή συνεργασία τους, όπως στην προηγούμενη φάση που δεν συνεργάστηκαν καλά, χάθηκε μπάλα και στη συνεχεία δημιουργήθηκε και η φάση για την Σάμπρουσπορ. Στο 83, ένα βαθύ γέμισμα τώρα και πάλι με στόχο τον Ζαρζού, η μπάλα θα φτάσει στον Μπρινιόλι. Γεωργιέφ. Και ακοίνωσε ένα γέμισμα για τον Μάγερ, ωραία θα κατεβάσει ο Κροάτης. Θα σπάσει δεξιά, προσπάθησε να βρει τον Χρυστακόπουλο, δεν τον βρίσκει, κλέβουν οι της Σάμπρουσπορ. Ελιγμή στον άξονα, δεξιά θα πάει το παιχνίδι. Εκεί είναι ο Κοϊτά, διπλομαρκάρης, μαχητήθηκε ο Πενεράης, τσιμπάει την μπάλα, φάουλ. Παίζεται. Παραμένει στο δάφος ο Πενεράης, έχοντας να πονάει πολύ, πάντως συνεχίζει το παιχνίδι. Διαμπατέ θα πετάξει την μπάλα έξω για να πάει ο ρέφερι να δει τι έχει ο Τζέιμς Πενεράης, ο οποίος από την προβολή που έκανε έπεσε αμέσως στο έδαφος. Και δείχνει να σφαδάζει κιόλας ο Τζέιμς Πενεράης, δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ ο αντιπαλός του. Απλώς μήπως έχει πατήσει το πόδι του ο Πενεράης. Δείχνει να πονάει αρκετά. Έχει πάει και το ιατρικό team της Ένωσης να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Υπάρχει σαφώς και ο πύλιος. Okay, το σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Πενεράης το λέει αυτό διότι δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Ο αριστερός back της ΑΕΚ. Υπάρχουν καλύτερος back της ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποιοι

0: κοντά. Τουρίστες φουλ.
1: Ναι, λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο Πενράις θα σηκωθεί, θα το πατήσει και δεν θα...
0: Ναι, φαίνεται καλύτερα.
1: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, στα πέναλτι, το Καϊράτ Ομόνια είναι 5-4 και τώρα 5-5 σοφαρίζει η Ομόνια. Έχουν εκτελέσει από 6 οι δύο ομάδες, είχαν ένα χαμένο. Μανώλη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Το θετικό είναι ότι σηκώθηκε ο Πενεράης, το αρνητικό είναι ότι κουτσένει αρκετά πηγαίνοντας προς τα πίσω, με τα βία στο πατάει. Κακό, κακό αυτό για τον Πενεράης, με τα βία στο πατάει το πόδι του, προφανώς δεν θα συνεχίσει, φαντάζομαι έτσι, μακάρι να συνεχίσει το παιδί, θα σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα. Στο 85, περιμένει και ο διαιτητής να δει τι θα συμβεί, αν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή, στο 85 ΑΕΚ Σάρπινσπορ 1-2 με ανατροπή μπροστά οι Τούρκοι, σε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η ΑΕΚ έχει αρκετά αρνητικά δείγματα γραφής, τόσο σε κυρίως επιθετικό κομμάτι που ήταν ακίνδυνη σχεδόν, πέρα από δύο φάσεις με κοϊτά, αλλά και σε ανασταλτικό. Όλος παραδόξως, το πρώτο ημίχρονο έχει περισσότερα κενά ανασταλτικά, τα οποία τα πλήρωσε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Αν διακρίνω καλά, έχει γίνει αλλαγή ο Πενεράης. Να δούμε τώρα ποιος έχει μπει από την άλλη πλευρά, επειδή είναι αρκετά μακριά. Στο 86, ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Χριστακόπουλος, Κάρινεν, στον Βίντα, εκείνο συμπάει για τον Σαχαμπό, θα γίνει το κλέψιμο. Και μπάλα αριστερά για την... Ναι, είναι ο Τσαραμανίδης. Είναι ο Τσαραμανίδης ο οποίος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε έχουμε ανεπίσημο τεμπούτο και για τον νεαρό. Παύλος Τσαραμανίδης, 19 ετών. Αμυντικός είναι, παίζει και στόπερ, παίζει και αριστερό μπακ και τις δύο θέσεις καλύπτει. Αριστεροπόδαρος είναι. Οπότε έστω και με αυτόν τον δυσάρεστο τρόπο, θέλω να πω λόγω του προβλήματος του Πενεράης, θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο τεμπούτο του. Ήταν από τους παίκτες που δεν είχαν μετρήσει αυτούς που είχαμε αναφέρει νωρίτερα, αγωνιστικά λεπτά. Ο Μάνταλος κάθεται, ο Κάρινεν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ, δεν θα ισοφαρίσει, διότι το πλασέ του Αργυρίου που μπήκε και εκείνος στον αγωνιστικό χώρο πέρασε παράλληλα η μπάλα με την γραμμή τέρματος. Δεν μπορεί το και για τον Αργυρίου λοιπόν, τώρα έγινε αυτή η αλλαγή αντί του Γκατσίνοβιτς, πιθανό λόγο θα το δούμε όταν θα ανοίξει το πλάνο. Αργυρίου, 17 ετών, είναι αυτός που λέγαμε ότι τα έχει σπάσει φέτος με την K17, πρώτο σκόρερ, 27 τέρματα. Έσπασε και το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε ο Λάζαρος Λάμπρου. Αργυρίου έχει δίπλα του τον Μάγερ, από δεξιά ο Μάγερ. Ο Αργυρίου ο οποίος πιέζει, φτάνει μάλιστα μέχρι τη μεσαία γραμμή και θα κλέψει την μπαλά ο Αργυρίου. Νάτος, ο Πιτσιρικάς θα παίξει πίσω με τον Τσαραμανίδη, το λάθος του Τσαραμανίδη όμως, θα κλέψουν τις Σάμσονσπορ. Το άνοιγμα αριστερά στον Μούγια. Ο Αργυρίου έχει πολύ καλές περγαμηνές, ο λόγος για να είναι πολύ ευέλικτο φόρ με χαμηλό κέντρο βάρους, ιδιαίτερα ταχύ, από ό,τι φαίνεται και ιδιαίτερα χαρισματικό σκόρερ από τα στατιστικά του τουλάχιστον. Αν τα δούμε όλα αυτά, μικρό παιδί είναι. Σαχαμπό, τώρα να φάω πάνω στον Χριστακόπουλο. Κατοχή για την ΑΕΚ, πηγαίνει υποτικά ο αντιπαλός του να του δώσει το χέρι, ο Καγιά και ο άλλος αντιπαλός του, ο Μούγια. Στο 89, με αυτά και με αυτά, ακόμα ένα λεπτό σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Στην προηγούμενη φάση έκανε και ένα δυναμικό τακλίν από πίσω, στα όρια του φάουλ ο Μάγερ, δείχνοντας πάντως το ταπεραμέντο του. Μάνταλος θα χάσει χωρίς φάουλ, σύμφωνα με το ρέφερι. Η Σάνθρωπος έξω από την περιοχή της ΑΕΚ θα βγει σέντρα από δεξιά. Μια προβολή, η μπάλα παραμένει ζωντανή, θα σκάσει στο έδαφος και μετά πολλά ο Μπρινιόλι θα την μπλοκάρει σε ακόμα μια φάση κινδύνου εδώ για τα καρέ της ΑΕΚ από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τον σκόρερ της Σάμσονσπορ στο δεύτερο τέρμα. Η μπάλα έκανε δύο τριαγγελάκια στο έδαφος και την αγκάλιασε ο Μπρινιόλι. Γεωργίεφ κάθετα. Ο Αργυρίου, ο οποίος ουσιαστικά παίζει μόνος στην κορυφή ψηλά. Έχει τον Κάιρνεν να κινείται λίγο πιο πίσω του, ο Μάγερ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά,

0: και στα χάφ είναι κυρίως ο Χαμπό. Ουσιαστικά ο Μάντελος με τον Κάιρινεν αλλάζουν ρόλους. Πότε ο Κάιρινεν λίγο πιο πίσω, κυρίως πιο πίσω ο Κάιρινεν και πότε ο Μάντελος λίγο πιο μπροστά. Κυρίως είναι στα Χαμπό Κάιρινεν, έχοντας τον Μάντελο μπροστά να πλαισιώνει τον Αργυρίο. Αλλά αλλάζουν θέσεις οι δυο τους, Μάντελος και Κάιρινεν. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι ο Μάγερ δεξιά, ο Αργυρίου στην κορυφή και αριστερά ο Κοϊτά, μια σπουδαία επέμβαση εδώ από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Μούγια πήρε όλη την προσπάθεια από αριστερά, συνέκλεινε, έφερε την μπάλα στο δεξί. Πολλά τα φάλτσα, το σούτ από το όρι της μεγάλης περιοχής. Η άμυνα της ΑΕΚ τον είχε αφήσει αμολυμένο εκεί πέρα. Ο Μπρινιόλι εκτινάχθηκε με το δεξί χέρι. Έστειλε την μπάλα κόρνερ. Είναι αρκετά τα κενά που έχει παρουσιάσει σήμερα η ΑΕΚ. Ανασταλτικά. Στο 90. Εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κοϊτά απομακρύνει το κεφάλι σε ένα χώρο που είναι Μακούμπο, θα κατεβάσει. Τελευταίες στιγμές έχουμε μπει στον έξτρα χρόνο, δεν τον έχουμε δει ακόμη. Μακούμπο για τον Ντιαμπατέ, πιέζει ο Αργυρίο. Αρκετά πίστικο στο μαρκάρισμα του, ο 17χρονος. Γεμίζει ο Κοτσούκ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, ήταν πολύ μακριά από την μπάλα παγιά. Έχει κάνει και φάουλ κιόλας στη διοίκηση με τον Βίντα, ο οποίος θα παίξει πλασταριστά για τον Γεωργίε. Βίντα, Κάιρινεν, Βίντα, Γεωργίεφ, αριστερά στον Τσαραμανίδη. Θυμίζω αναγκαστική αλλαγή ο Τσαραμανίδης σε ένα παιχνίδι που αντί του Πενεράη, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει χάσει και τον Ζήνη, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στον οπισθείο Μοιραίο. Ζήνη και Πενεράη είναι η απώλεια της ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Ο Ζήνη αυτό το σφίξιμο, ο Πενεράης το χτύπημα κάτω χαμηλά που δέχτηκε στη διεκδίκηση του αντιπαλό του, δεν βρήκε τον αντιπαλό του, για να το πω καλύτερα, ο αντιπαλός δεν τον βρήκε αλλά βρήκε ο ίδιος ο Πενεράης στο έδαφος. Εδώ πιέζει ψηλά και θα ανακτήσει με τον Κάιρινεν. Ο Κοϊτά δεν κατάφερε να παίξει το 1-2, να επιστρέψει τον Κάιρινεν, παρόλο που ήταν σχετικά εύκολη μεταβίβαση. Γεωργίεφ αριστερά, Τσαραμανίδης. Ούτε τώρα θα βγει το 1-2 και πάλι με ευθύνη του Κοϊτά. Είχε κάνει το overlap ο Τσαραμανίδης περιμένοντας τον Κοϊτά να του επιστρέψει την μπάλα. Το προσπάθησε ο Κοϊτά αλλά δεν καταφέρει. Τώρα επιστρέφει η άμυνα της ΑΕΚ με τον Τσαραμανίδη. Ο Γεωργίεφ, ένα τάκλιν, η Σάμπτσπορ από δεξιά, θα πατήσει περιοχή. Ο Βίντα τάκλιν, στη φάση είναι ο Τσαραμανίδης, η προβολή. Το γυριστό από τον Κάγια. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι σε μια φάση διαρκές εδώ για τους Τούρκους. Βγήκε η σέντρα με τα πολλά από δεξιά. Ένα γυριστό πρώτου Χριστακόπουλου από τον Κάγια. Η μπάλα πήγε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπρινιόλι. Εδώ το λάθος στο build-up από τον Βίντα. Αλλά ο Μάγερ έχει χαμηλώσει και καταφέρει να το διορθώσει. Μπρινιόλι, το γέμισμα αριστερά, ψάχνοντας τον ποιόν. Μάνταλος, προσπάθησε με ένα τάκλιν.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
0: Επιμένει η Samsung Sport. Ενώ έχουμε μπει στο 4ο λεπτό. Ενδεχομένως τελευταία ευκαιρία σε σετ παιχνίδι. Το γύρισμα από δεξιά θα μπλοκάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα δώσει γρήγορα συνέχεια. Ψάχνοντας τον Αργυρίου, δεν φτάνει σε εκείνον η μπάλα, διότι έχει κοντρά αντίπαλο στον Ονούρ. Μακούμπου. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Θα κατεβάσει ο Μούγια, συγκλίνει, ωραία το κουνάκι με τον Κάγια, Μούγια, στον άξονα, λίγο πιο πίσω, Ντιαμπατέ, τσίφτ. Από δεξιά τώρα, λάθος πάσα, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, ενώ συμπληρώσαμε 4 λεπτά καθυστερήσεων, νομίζω κάπου εδώ θα το λήξει και πράγματι. Τελευταίο σφύριγμα, ΑΕΚ Σάμπτσπορ 1-2 με ανατροπή, πρώτη ήττα στα φιλικά, πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα. Όση σημασία έχει, ξαναλέμε, τα αποτελέσματα σε περίοδο φιλικών, πιο πολύ σημασία έχουν τα στοιχεία που κρατάει ο κάθε προπονητής και έχει αρκετά στοιχεία να κρατήσει σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, κυρίως αρνητικά. Βάσει και του δεύτερου ημιχρονού, σε ένα δεύτερο μέρος που η ΑΕΚ ήταν σχεδόν ακίνδυνη, μεσοεπιθετικά, κρατάει τον τεμπούτο του Μάγκερ σαφώς, αλλά δημιούργησε μόνο αντικαταστάσεις, αμφότερες με τον Κοϊτά. Δέχτηκε φάσεις, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν πιο απειλητική, παρ' όλα αυτά δέχτηκε και φάσεις. Έγιναν κρατήσει και κάποια θετικά πραγματάκια. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο 14 με τον Ελίασον, στο 44 ο Ταυσάν εσωφάρισε, στο 80 ο Τζαρτζού έφερε την ολική ανατροπή. ΑΕΚ Σάμπλσπορ, πέμπτο φιλικό. Την Κυριακή τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιτεν και εν συνεχεία η επιστροφή της ΑΕΚ στην Ελλάδα. Τίποτα περισσότερο. Αυτά, ΑΕΚ Σάμπλσπορ 1-2.
7: Ευχαριστούμε, Μανώλη.
8: Λοιπόν, πρώτη ήττα.
7: Νομίζω το σημαντικότερο είναι να δείτε τι θα γίνει με τον Ζήν και τον Μπεν Ράις.
8: Ναι. Αυτό είναι το... Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Τσαχίρη για το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας της Ένωσης. Γεια σου, Γιώργο.
7: Αρχικά, Γιώργο, όλα καλά εκεί.
9: Χαίρετε. Ναι, είναι καλά. Εδώ που είμαστε εμείς, έτσι.
7: Ναι, αυτό το λέω.
8: Αυτό.
9: Ναι, πιονότητα, ναι, όχι, δεν είναι μια χαρά.
7: Ναι.
8: Γιατί γενικότερα δεν το λες καλά.
7: Μόλις διάβασα ότι εκενώθηκαν οικισμοί στο Ρεθμί, αυτό.
9: Ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Είναι πάνω από 7 τα μπουφόρ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, ναι, για τις περιουσίες τους, γιατί είναι λίγο δραματική η κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο παραλαμβάνεται, δηλαδή εδώ στην Κρήτη, εκεί προς τους Μέλαμπες και αυτά, είναι κάτι που συνηθίζεται και επιτέλους θα σταματήσει. Τέλος πάντων. Και δεν έχει τυχαίο που φτάσαμε να έρθουν αυτοί οι άνεμοι για να γίνει αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όπως σε όλη την Ελλάδα όταν έρχονται
8: αυτοί. Και συζητάμε αυτό να πούμε για συγκεκριμένα σε οικογένειες. Των δύο πυροσβεστών.
9: Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η κατάσταση αυτό, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
8: Και σε αυτόν που επίσης εντοπίστηκε νεκρός που επιχειρούσε σε φωτιά στην Λακωνία.
9: Ω, κι άλλους.
7: Ναι.
9: Να πω, κουράγιο στις οικογένειες, πάρα πολύ μεγάλο δράμα. Για την ΑΕΚ δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Ένα φιλικό πολύ σημαντικό δοκιμών για τον coach. Έπαιξε αρκετά με τα δεύτερα, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Και είχε δύο πρόσωπα η ΑΕΚ και ένα πρόσωπο το πρώτο 45 λεπτού. Στη διάρκεια του οποίου ίσως έκανε και ένα κλικ καλύτερη εικόνα από όλα τα υπόλοιπα φιλικά για μένα, η Ένωση επίπεδο τακτικής ανταπόκρισης. Είδαμε να πιέσει σωστά, να κάνει καλές εργασίες, να ασκεί σωστά το pressing στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, στη Σάμπσκορ. Είχε ανακτήσει μπάλα, σε βγάζει εντάσεις, σε σχέση με προηγούμενα φιλικά εννοώ. Εντάξει, αυτό παίζει ρόλο και ότι έχει πέσει η ρυθμή, έτσι, στις προπονήσεις. Αλλά οι συνεργασίες που έβγαλε στις τέσσερις φάσεις που έκανε ήταν ακόμα πιο ενθαρρυντικό. Γιατί το λέω, γιατί δεν είναι και βασική, δεν είναι αυτή που παίζει συνέχεια. Είδαμε πράγματα δηλαδή από τον Κατσίνοβιτ, από τον Ζήνη, από τους παίκτες στην μεσαία γραμμή. Πραγματάκια τα οποία είναι καλά για να βασίσεις, αλλά λέω για τα δεύτερα. Γιατί παραλαμβάνω δεν έπεσε το 90% των βασικών επιλογών, αν όχι όλων. Συγκριτικά δηλαδή, το προηγούμενο φιλικό δεν έπαιζε κανείς, έτσι.
7: Ναι.
9: Δεν ξεκίνησε και δεν έπαιξε σχεδόν κανείς. Εκτός του Κοϊτά και του Κάιριν που μπήκανε μετά, αλλά λέμε για το πρώτο 45 λεπτό.
7: Ναι.
9: Στο δεύτερο 45 λεπτό, μάλιστα να πω ότι εκεί ευτύχησε η ΑΕΚ να βρει ένα πάρα πολύ όμορφο κόλπο στο πρώτο 45 λεπτό από την θετική ατομική ενέργεια του Γκατσίνοβιτς και την κάθετη στο Ζήνη, το σπάσιμο στον Ελίας. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Έπειτα από αυτό όμως είχε και ένα-δύο φάσεις. Έδερφη και ένα γκολ. Ο Γεωργίου είχε μια σούπερ ενέργεια και μια κακή. Η αντίδραση στην προσπάθεια να διαβάσει την μπάλα επέτρεψε στους Τούρκους να βγάλουν ένα εύκολο τσατέ στην πλάτη του. Είχε και ένα καθοριστικό κόψιμο βέβαια, με ένα τάκλι το οποίο σταμάτησε την μπάλα προτού γύρισε τετατέτ και βρεθήκε δεύτερο γκολ. Είχε και την ευκαιρία στο τέλος με τον Κατσίνοβιτς εκεί πάλι δίπλα δίπλα από το δοκάρι μπάλα στην πίεση που άσκησε ο Ζήνη στον αντίπαλο πορτιέρο. Άρα δεν βρήκε και γκολ και τελείωσε εκεί στο δεύτερο. Νομίζω ότι η εικόνα ήταν πολύ αρνητική, να το πω έτσι, μέχρι να γίνουν και οι αλλαγές ειδικά. Δηλαδή είδαμε την Ένωση να στερείται αυτών των συνεργασιών που έλεγα πριν, να μην έχει φρεσκάδα πολύ, ίσως και επειδή δεν είχαν γίνει ακόμα αλλαγές, ειδικά μέχρι το σημείο που μπήκαν οι Κάρινεν, Μάγερ, Μάνταλος, φαίνεται ότι είχαν κουραστεί οι προηγούμενοι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο δεύτερο να βγει λιγότερη ένταση, να χάσει μπάλες η ΑΕΚ, να μην καταφέρει να κλέβει τέτοιες, να μην έχει τον έλεγχο, να είναι σε πιο παθητικό ρόλο, για να δώσω καταλάβει στους ακροατές μας. Οι αλλαγές που είπαμε πιο πριν βοήθησαν στο να κρατηθεί περισσότερο η μπάλα μετά, να μπορέσει η ΑΕΚ να ηρεμήσει το παιχνίδι του, να το ελέγξει λίγο στον ρυθμό. Αλλά η αμυντική αδράνεια εκεί του Πενεράη στο 2-1 έφερε τον γκολ του που, για τους Τούρκους που έκαναν την ανατροπή. Θα μπορούσε η ΑΕΚ με τον Κοϊτά να είχε προηγηθεί εκείνη πρώτη. Αλλά okay, δεν έκανε πολλά στο δεύτερο σώμα, για να είμαστε ειλικρινείς, και με μια ευκαιρία δεν μπορεί να θέσει και παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα επικοδομητικό φιλικό, συγγνώμη, για τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτά που ήθελε να συμπεράνει από τους παίχτες του στη δεύτερη σκάλα, να το πω, αυτούς που είναι λίγο πιο πίσω. Για μένα προκύπτει, παραμένει μάλλον η ανάγκη για ενίσχυση και εκτός εκεί ψαχνιά στο αριστερό άκρο της άμυνας από αυτά που είδα και σήμερα. Αλλά τα συμπεράσματα τα βγάζουν καλύτερα περίπου προπονητές, εμείς να λέμε την άποψή μας, έτσι. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είδαμε πράγματα για τον Πενεράη σήμερα.
8: Ναι.
9: Είναι πίσω από τον Πίλιο, αν κρίνουμε από το σημερινό εννοώ. Άσχετα το παιδί μακάρι να μην έχει πάθει και τίποτα, πάλι τραυματίστηκε. Παρένθεση εδώ να πω ότι και ο Ζήνε ένα σφίξιμο ένιωσε στον οπίσθιο. Θα δούμε, δεν νομίζω ότι είναι τράβηγμα, οπότε είναι, μπορεί να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί μια-δυο μέρες και να περάσει. Καταρχάς αυτό που ξέρω είναι για σφίξιμο στον οπίσθιο. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι να... Τα συμπεράσματα που έβγαλε ο coach. Και για το δεξιάκρο της άμυνας και αν χρειάζεται στο δεύτερο. Και αν ο Γεωργίου θα παίξει εκεί τελικά. Το έχουμε πει και μαζί, έτσι προχθές το λέγαμε. Αν ο Γεωργίου τοποθετείται μόνο για στόπερ, πρέπει να βρει δεξιμπάκια. Εκτός αν πιστεύει τόσο πολύ το Χρυσακόπουλο. Πάω πάσο και μακάρι να του βγει.
8: Ναι, μήπως μιας και ανέφερες τον Χρυσακόπουλο, μήπως είναι μεταξύ των υποψηφίων ή πιο μπροστά από τους άλλους για το Super Cup και για το κύπελο.
9: Κοίτα, αν είναι τραυματίας ο Αλεξίου και δεν μπει άμεσα, ναι, θα είναι σίγουρα ένας μαζί με τον Καλοσκάμι. Γιατί ο Καλοσκάμι ξεπερνάει το πρόβλημα, όλο και ανεβάζει το θέμα. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο, αν όχι αύριο, θα μπει στο 100% πάλι των προπονήσεων.
8: Και αν μη τι άλλο, να το δούμε στο τελευταίο.
9: Μπράβο, μπράβο. Άρα θα το δούμε και στο τελευταίο φιλικό. Δεδομένα θα το δούμε στο τελευταίο φιλικό, αν μπει αύριο, έτσι. Με τη Σύντρου δεν θυμίζω, 2 Αυγούστου ήταν και επιστρέφει επί τα ΙΑΕΚ. Τώρα, αν όμως ο Αλεξίου δεν προλάβει, ο Χρυσακόπουλος έχει το προβάδισμα, έτσι.
8: Ναι.
9: Είναι ο παίκτης που έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, φαίνεται ότι έχει πείσει πολύ τον coach, γιατί τον είχε πείσει από πριν για να τον πάρει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά εισηγήθηκε την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 29. Οπότε σίγουρα, αν πίσω πούμε ότι υπάρχει ένας τρίτος για να πληρεί τον κανονισμό που λέμε, την προϋπόθεση αυτή, ναι, τότε είναι ο Χρυσακόπουλος αυτός αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην εξίσωση.
7: Μάλιστα.
8: Ωραία.
7: Ωραία, φίλε.
9: Γιώργο, προσοχή την ΑΕΚ. Πολύ καλό τεστ για συμπεράσματα για τον coach.
8: Ωραία.
9: Και για όλους μας.
8: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά κι εσύ. Τούτε την ώρα κάνει ο Μάρκο Νίκολης δηλώσεις στην Κοσμοτέ TV. Δεν τις ακούμε, απλά βλέπουμε και θα σας ενημερώσουμε μετά για το τι είπε. Λοιπόν,
7: εντάχει, πες πρώτος.
8: Την Ομόνια, η οποία δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊρά. Το Παναγιώτου ήταν αυτός ο οποίος αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι.
7: Συνεχίζει τρίτο Europa.
8: Αποκλεισμός και υποβιβασμός, ας το πούμε έτσι, από το Champions στο Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Lincoln από το Γιβραλτάρ, που επίσης υποβιβάστηκε από το Champions League. 6 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, ρεβάνς 13 του μήνα στο Γασιπί. Νομίζω είναι ιδανικός αντίπαλος για την Ομόνια, αν μη τι άλλο να εξασφαλίσει μίνιμουμ τη League Phase του Conference.
7: Η Εθνική Ομάδα Εφήβων είναι στα προμητελικά του Ευρωμπάσκετ, νίκησε 78-77 τη Σερβία, πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά για τους Έλληνες διεθνείς. Αντίπαλος στα προημιτελικά, Ισπανία ή Βουλγαρία που παίζουν αργότερα.
8: Φαντάζομαι Ισπανία.
7: Ναι, λογικά ναι. Έχουμε καλή γενιά, να ξέρεις. Στους έφηβους και στους παιδες. Ο Χατζηλάμπρου, ειδικά που έχει πάρει ο Άρης, είναι εξαιρετικός. Και ο Θωμάκος. Έχει πολλά παιδιά που θα μας απασχολήσουν. Και ο Πούλος του Προμηθέα.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν. Και ο Τσιτσιπάς είχα στο πρώτο σετ. Από 4-2. Ναι, από 4-2. Έχασε 6-4 από τον Ντεμινόρ. Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο.
8: Μάλιστα. Και πήρε μόλις τώρα το πρώτο game.

0: σε άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο Champions League, εκτός από το τελικό της Ομόνιας, έχουμε Κάουνο Κλάξβικ 1-0, με τους Λιθουανούς να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Λεχ Πόζναν Άρχους 0-1. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στον Κώστα Κετσετζόγλου για το δικό του σχόλιο αναφορικά με το φιλικό της, με τη φιλική ήττα της ΑΕΚ από τη Samsung Sport. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σας παιδιά. Συγγνώμη, άρεσα λίγο γιατί άκουγα τον Νικολίτς.
0: Για πες, είπε κάτι ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, είπε για το παιχνίδι ότι...
0: έδωσε είδηση.
2: Είδηση επανέλαβε ότι θα έρθει άλλος ένας χαφ. Αυτό okay. που λέμε, okay. που είχε πει και την Κυριακή, ναι. που το λέμε και εμείς. Και να ξαναπώ με την ευκαιρία ότι πιστεύω και εγώ μέχρι Κυριακή, Δευτέρα, θα έχει κλείσει άλλον έναν κεντρικό χαφ. Mm-hmm. Πιο, πώς να πω, πιο με πιο μεγάλη ένταση, να παίζει μεγαλύτερη ένταση, ξέρω εγώ, από τον Μάγερ. Να έχει πιο πολύ το χαρακτηριστικό της ένταση στο παιχνίδι του δηλαδή, αλλά επειδή ίσως έχουν μπερδευτεί κάποιοι, δεν θα πάρει ένα κλασικό αμυντικό χαφ, θα πάρει αμυντικό χαφ για το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, έτσι, όπως γίνεται αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, θα είναι ένας παίκτης που μπορεί, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, του Μεντιλίμπαρ να τον δεκάρει. Δεν θα πάρει ένα παίκτη σαν τον Σιμάνσκι ή σαν τον Γιόνσον. Να το ξαναπώ αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια παρανόηση αυτό. Θα πάρει έναν ακόμη κεντρικό χαφ που θα έχει πιο ένταση στο παιχνίδι του από τους υπάρχοντες. Και θα παίζει και... Πώς να το πω, παιδί μου, πιο ψηλά στο γήπεδο. Ενώ στο αμυντικό κομμάτι. Να ξεκινάει πίεση από αρκετά ψηλά. Είπα και το πρωί, τώρα το λέω επειδή είπε αυτό ο προπονητής, είπα και το πρωί στο Βάιο ότι δεν θα είναι μια μεταγραφή οικονομικά στο επίπεδο του
1: Μάγερ.
2: Του Μάγερ, ούτε πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι θα είναι ένας από τους παίκτες που φέρνει ο Ριμπάλτα για να συμπληρώσει εκεί το πιθανότερο, επειδή θα δοθεί ιδανικό στο Σαχαμπό, θα έρθει ένας πολύ πιο έτοιμος παίκτης από το Σαχαμπό, να το πω έτσι.
1: Okay. Ωραία.
2: Και με μεγαλύτερες εντάσεις στο παιχνίδι του Σαχαμπό, που τον είδαμε και σήμερα για να ξεκινήσω και για το μάτς. Και πράγματι φαίνεται ένας παίκτης που αν κάνει μια γεμάτη χρονιά, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Απλά είναι λίγο δύσκολο τώρα στην ΑΕΚ με τους παίκτες που έχει, mm-hmm. Να μπορέσει να πάρει τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να εξελιχθεί. Οπότε θεωρώ πιθανό ένα δανεισμό του Σαχαμπό, mm-hmm. θεωρώ πολύ πιθανό ένα δανεισμό του. Και νομίζω ότι θα είναι καλό για όλους. Και για τον ίδιο και για την ομάδα. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, το Ζήνη, πώς επέστρεψε το Λεβαδιακό, ναι. ένας έτοιμος παίκτης. Και στην άκρη φιλοδοξούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με τον Σαχαμπό, αρκεί να βρεθεί η σωστή ομάδα για να τον πάρει, όπου να έχει εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το κύριο που θα επιδιώξει η ΑΕΚ. Τώρα, για το παιχνίδι, για μένα πολύ θετικό ότι η ΑΕΚ με συνολική αλλαγή της σε σχέση με την δεκάδα την προηγούμενη που ήταν, ας πούμε, η δεκάδα που στον προηγούμενο αγώνα, αυτή η δεκάδα, αν έπαιζε η ΑΕΚ, ας πούμε, play-off σήμερα, θα παίζει με αυτούς. Αυτούς που παίξαν το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε σήμερα είδαμε, ας πούμε, τη δεύτερη δεκάδα, δεν μου άρεσε να το λέω όμως αυτό, πλην του 300 βέβαια, που θα είναι ο βασικός, είδαμε τη σκιώδη, ας πούμε, ομάδα που παίζει στα διπλά με αυτούς που έχουν πάρει προβάδισμα για βασική. Και εμένα μου άρεσε ότι η ΑΕΚ είχε τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, ακριβώς, με χαμηλότερη ποιότητα σίγουρα, γιατί κάποιοι παίχτες από αυτούς που έδωξαν σήμερα δεν είναι στην ποιότητα αυτού που παίζουν, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Είχε την τακτική της μέσα στο γήπεδο, το είχα χαρακτηρίσει το πρωί ένα παιχνίδι ευκαιριών. Θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες πήραν την ευκαιρία. Δεν θα πω τώρα για έμπειρους παίχτες όπως ο Κατσίνοβιτς ή ο Ελίασον, ξέρω εγώ, που λίγο τον είδαμε σήμερα κουνήθηκε. Για παράδειγμα ο Χρυστακόπουλος ο νεαρός έβγαλε ένα παιχνίδι ολόκληρο, κατά τη γνώμη μου αξιοπρεπέστατα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από την πρώτη μέρα ο προπονητής δείχνει ότι κάτι βλέπεις αυτόν, και σήμερα θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το δικαίωσε, χωρίς να λέω ότι είναι έτοιμο να παίξει, ας πούμε βασικός, αλλά Εγώ το θεωρώ δεδομένο θα το δούμε στο κύπελλο και μην το δούμε και στο Super Cup, παιδιά. Γιατί και βλέπουμε και ο Αλεξίου είχε κάποια θέματα, τώρα έχει αργήσει να μπει σε στις προπονήσεις. Χρειάζονται, όπως ξέρετε, και στο Super Cup δύο παίχτες που, που να έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Οπότε δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα παιδί που δείχνει ότι κάτι έχει. Η ΑΕΚ του έκανε και νέο συμβόλαιο. Θα προχωρήσει. Συγγνώμη, σας καθυστερώ. Έχουμε χρόνο ή να τρέξω?
3: Τρέξε λίγο.
2: Γιατί, τρέχω.
3: Τρέξε
2: λοιπόν,
3: λίγο.
2: Τρέχω λίγο. Απ' την άλλη, να πω ότι με προβλημάτισε ο Πεδράης και για τον τραυματισμό του και μακάρι το παιδί να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά γενικά η ΑΕΚ φέτος περιμένει πολλά από το αριστερό της μπακ στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή, είδαμε τον Μπέλιο στο προηγούμενο μάτι και εκεί 6-7 φορές. Ψηλά, βέβαια οι σύντρες δεν είναι και οι καλύτερες, η αλήθεια είναι, αλλά ο Πενέρης δεν θυμάμαι να βγει και μια φάση μπροστά έτσι να βγάλει κάτι, και αμυντικά δεν είναι πολύ καλός. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, ένα χρόνο ας πούμε, αλλά οκ, σεβόμαστε και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στην ΑΕΚ, ιδίως όταν είναι και πετυχημένοι, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, λέω και πάλι, μακάρι να μην γίνει αναγκαστικά, δηλαδή το παιδί να είναι καλά, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει λίγο να το σκεφτεί με το θέμα του αριστερού μπακ. Με αυτό που είδα σήμερα. Ο Γεωργίεφ με καλές και κακές στιγμές, αλλά έπαιζε και αριστερό στόπερ, μια θέση που δεν την παίζει, δεν είναι η θέση του. Και νομίζω πολύ καλό νέο για την ΑΕΚ ότι έπαιξε 60 λεπτό ο Στρακώσα, οπότε στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου θα είναι έτοιμος, γιατί είναι μεγάλο πράγμα για την ΑΕΚ ο Στρακώσα. Αυτά, παιδιά.
3: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Συγγνώμη.
3: Όχι, ρε Κώστα.
2: Και καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, επίσης. Ευχαριστώ.
2: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Κιτζόγλου για το φιλικό της ΑΕΚ. Σφαίρα σε διάλειμμα. Σφαίρα σε διάλειμμα και επιστρέφω το ρεπορτάζ.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τρέχουμε να προλάβουμε τα ρεπορτάζ. Υπάρχει ισπανικό δημοσίευμα που ούτε διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται από τον Άρη ότι πάει να πάρει τον Ράφα Μιρ, τον επιθετικό της Βαλένθια. Ήταν και στη Βαλένθια.
1: Σεβίλη.
0: Σεβίλη τώρα, ναι. Σεβίλη.
1: Έπαιξε στην Έλτσε.
0: Υπάρχει όμως ένα κόλλημα από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ του Αλέξη Αβόπουλου. Mm. Ότι επειδή είναι καταδικασμένος για βιασμό με 8,5 χρόνια.
1: Έχει ασκήσει έφεση βέβαια.
0: Ναι, σωστά. Αν δεν κερδίσει την έφεση, πρέπει να δίνει το παρόν μία-δύο φορές το μήνα στην Ισπανική πρεσβεία κάποια χώρα που δουλεύει.
1: Του επιτρέπει να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο Ισπανικό προξενείο. Αλλά το παρουσιάζουν ως σχεδόν τελειωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει συμφωνήσει. Και ότι έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές.
0: Πολύ γνωστή
1: παίχτης. Τώρα, σε τέτοια περίπτωση, να δούμε ποιος θα φύγει. Γιατί
0: Μόρον σίγουρα.
1: Είναι πολλοί κόσμος πλέον μαζεύει. Ήταν ούτως ή άλλως, για να, εφόσον έρθει και ο Μιρ, ναι. Για να δούμε ποιος θα φύγει. Ναι, η λογική λέει Μόρον.
0: Λοιπόν, πάμε. Πέρα στα ρεπορτάζ.
1: Τρέχοντας.
0: Όσο πιο σύντομοι συνάδελφοι και εμείς παράλληλα.
1: Ναι.
0: Για να τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Τσανάκας. Ολυμπιακός, που είχε και τα περισσότερα θέματα. Είχε ανακοίνωση, είχε άφηξη και είχε και άλλες μάλλον αφήξεις. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά, με χαρούλα. Εντάξει, είναι μέρες αυτές που είναι. Έχει τρέξει πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα τελευταίο που βλέπω. Με τον Ζωάο Καρβάλιο της Μπράγκα, τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, μόλις τώρα το είδα και εγώ.
2: Ναι, τον βάζει στο χαρτί του Ολυμπιακού. Νομίζω πάντως πως είναι για τρίο αύριο παίχτης.
1: Okay.
2: Αν τα ξέρω καλά, αν έχω στην πληροφόρηση, είναι για την Ρίο Αύρε. Δεν ξέρω αν γίνει μέσω του Ολυμπιακού, αλλά είναι για την Ρίο Αύρε ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, γιατί για τον Ολυμπιακό δεν θα είχε λογική.
2: Όχι, όχι βέβαια. Εκτός και αν έβρε για τη β' ομάδα, τι να σου πω, από εκεί και πέρα, δηλαδή μου φαίνεται δύσκολο και πάλι. Λοιπόν, τώρα, από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα, στον Ορτέγκα, ήρθε, πέρασε η ιατρική εξετάσεις από χθες, υπέγραψε σήμερα, ανακοινώθηκε για δύο χρόνια, έκανε και τις δηλώσεις του, έπιασε και δουλειά, πήγε κατευθείαν ρέντι, έκανε και την ατομική του προπόνηση έτσι με τον κ. Αγριογιάννη, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Θα κάνει και τις επόμενες ημέρες. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο θα είναι στη λίστα. Για να μην πω βέβαιο. Βέβαιο θα πω. Ότι θα είναι στην λίστα Ορτέγκα. Κλείνει ο Ολυμπιακός στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Βρήκε και τον παίχτη που θα καλύψει το κενό του Τζολάκη. Και συνεχίζει τις υπόλοιπες κινήσεις του. Έχει φτάσει στη χώρα μας και ο Γουστάβος όπως περιμέναμε. Νομίζω ότι η δηλώση του παιδιά είναι ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει σαν ποδοσφαιριστής, για να καταλάβουμε λίγο τι εννοώ. Είπε, νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίχτης, παίζω για την ομάδα και δεν σκέφτω μόνο τον εαυτό μου, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Αυτή είναι η καλύτερη μου αξία στο γήπεδο. Είναι αυτό ακριβώς που είναι σαν ποδοσφαιριστής. Νομίζω δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα αυτά τα λόγια ο Γκουστάβο Σάγια να περιγράψει τον εαυτό του και θα το δείτε και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ παίκτης ομάδας και αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Γιατί άλλοι ποδοσφαιριστές σε τέτοια ηλικία δεν έχουν την ωριμότητα να είναι παίκτης ομάδας. Αλλά ο ίδιος πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τις ιατρικές εξετάσεις τις έχει περάσει από χθες ο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Η ανακοίνωση επομένει και να πιάσει και αυτός δουλειά παρέα με τους συμπαίκτες του, να δούμε αν θα δηλωθεί αύριο στην ευρωπαϊκή λίστα ή αν θα δηλωθεί την αμέσως προηγούμενη.
1: Να είναι μία από τις αλλαγές.
2: Μία από τις αλλαγές. Το λέω αυτό γιατί μήπως θέλει ο προπονητής να δει λίγο στην κατάσταση που βρίσκεται και πώς εγκληματίζεται. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που επειδή έρχεται για να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είναι και αυτό στην λίστα. Απλά αυτό θα αποφασίζει ο προπονητής. Έτσι τώρα εμείς κάνουμε θεωρίες γιατί ακόμα δεν έχει κάνει καν προπόνηση το παιδί με την ομάδα. Πάμε στα Λαχαντίν.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται. Το πρωί, το μεσημεράκι, αποκαλύψαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Και είχε πάρει το και τον ποδοσφαιριστή για να διαπραγματευτεί με τη Ρώμα. Προέγυψε το όνομά του νωρίς το πρωί από τους Ιταλούς. Πλέον βεβαιώνεται και από την Ιταλία ότι οι δύο ομάδες είναι σε καθεστώς συμφωνίας, στα πρόθυρα συμφωνίας, για να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως φαίνεται, γιατί ήταν κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί, αν θα είναι δηλαδή δανεικός με οψιόν ή αγορά, όλα δείχνουν ότι είναι αγορά, 7 εκατομμύρια ευρώ, 7 συν 1 με μπόνους. Ήθελε η Ρώμα, θέλει γενικότερα να πάρει ένα ποσό στη ρήτρα που είχε βάλει στο δανεισμό του στην Αϊτσχόβεν την περασμένη σεζόν του 8 εκατομμύρια ήταν η αγορά, η οψιόν, με συγχωρείτε. Αυτά τα χρήματα έψαχνε και πάνω κάτω δείχνει ότι τα βρίσκει. Διεθνής έτσι με την ομάδα του Μαρόκου, έπαιξε στο Μουντιάλ, πήρε πρωτάθλημα με την Αϊτσχόβεν πέρυσι, δεν υπολογίζονταν τον Κασπερίνη στη Ρώμα και ο Ολυμπιακός βρίσκει ένα προφίλ που θα αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό upgrade έναντι του Ορτέγκα, που είναι ο παίχτης που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι προς αποχώρηση. Να πω κάτι εδώ για να διορθώσω, γιατί είχα κάνει ένα λάθος τις προηγούμενες ημέρες για την μεταγραφική περίοδο στην Αργεντινή. Είχα διαβάσει κάποιες πληροφορίες που ήταν από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ότι ολοκληρώνεται την Παρασκευή, μεταγραφική περίοδος, δεν ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή. Έχει αρκετό διάστημα ακόμα ανοιχτό και τον Αύγουστο η River Plate. Αλλά είναι μια περίπτωση που θα επιδιώξω και συνάδελφο, για να μην κάνω και εγώ κάποιο σοβαρό λάθος, γιατί έκανα τις προηγούμενες ημέρες. Κλείνει πιο αργά η μεταγραφική περίοδος, έχει χρόνο η River, αλλά δεν νομίζω πως είναι μια περίπτωση που για τη River συγκεκριμένα θα πάει μέχρι αργά. Είναι κάτι που θα ήθελα να τελειώσουν άμεσα στη River αν μπορούν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχει γίνει νέα πρόταση από την River, περιμένουμε και την απάντηση προφανώς από τον Ολυμπιακό, με τη νέα πρόταση να είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Περιμένουμε να πάει στο Ολυμπιακό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πάντως οριστική εξέλιξη. Να πούμε ότι έκλεισε, φεύγει. Είναι ο ποδοσφαιριστής πρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Το επιθυμεί και ο ίδιος να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό του River. Για άλλη ομάδα δεν νομίζω θα επέστρεφε. Ενώ ότι επιστρέφει για μια πολύ μεγάλη ομάδα, καταλαβαίνω πώς το λέω. Και περιμένουμε να δούμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης.
1: Ωραία. Γιώργο, άλλα δύο ερωτήματα και για να σε αποδεσμεύσουμε. Αν υπάρχει οριστικό ναυάγιο στην υπόθεση του Τιτραουή και αν όντως ισχύει αυτό τα περί επαναπροσέγγισης από το Στάνιτς.
2: Θα σας πω και για τα δύο. Για το ξεκινήσω από το δεύτερο, το Στάνιτς. Σέρβοι και Βούλγαροι επιμένουν ότι όχι απλά υπάρχει ένα επαναπροσέγγιση, ότι ο Στάνιτς παίζει αύριο το τελευταίο του παιχνίδι με τον Λογκόρη και στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να σου το δώσω αυτό.
1: Okay.
2: Ότι ισχύει σε 100%. Ότι έχει γίνει μια αλλαγή στάση και μια επαναπροσέγγιση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, ναι, και με νέο εκπρόσωπο και με διαφορετικούς όρους. Ναι, αλλά το τόσο προχωρημένο. Οι Σέρβοι, για να καταλάβετε, γιατί οι Βούλγαροι έβγαλαν αυτό ότι υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία και έρχεται. Οι Σέρβοι γράφουν μέσα και λεπτομέρειες και την Μπατ Κατόπολα παίρνει και τόσα χρήματα που είχε υποστεί με τα πώληση. Θα πρέπει να το δούμε. Αν συμβεί αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να αποχωρήσει μέσα στο θετικά του Ολυμπιακού. Κάποιος που μπορεί να μην το περιμέναμε κιόλας στην αρχή της σεζόν. Σε άγιο του καλοκαίρι του, αυτό εννοώ. Και για τον. Μην διστάσω για τον Τιτραουή.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός παιδιά έκανε αυτό που μπορούσε. Περίμενε. Αλλά φαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής είτε στη Σουόνση θα πάει. Championship η Σουόνση. Ήθελε να κυνηγήσει στην Αγγλία πολύ. Έχει μπει και η Λάνς πλέον στο κόλπο για την αγορά του. Οι Αλγερινοί καταλαβαίνουν ότι στη Γαλλία την προτιμούν επίσης. Δεν ήταν θέμα των χρημάτων ή οτιδήποτε τέτοιο. Ο ποδοσφαιριστής παίρνει κάπου στα 200-250 χιλιάρικα και ο Ολυμπιακός του δίνει 6-7 φορές πάνω αυτά τα λεφτά, για να καταλάβετε. Από τα λεφτά που έπαιρνε, δηλαδή εκατομμύριο και πάνω. Τεράστιο ποσό, νομίζω. Αλλά ο ίδιος δεν του άρεσε τόσο πολύ η προοπτική του ελληνικού πρωταθλήματος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ωραία.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός Υγεία θέλει να πάρει χαφ από πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ θα πω από τα top 5. Οπότε ας περιμένουμε και πολύ σύντομα με την περίπτωση που θα προκύψει.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο,

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. 33 μετά τις 9, συνεχίζουμε τρέχοντας. Νίκος Αθανασίου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ολοκλήρωσε χωρίς απρόβλεπτα την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σας, φίλε μου. Όντως να τρέξω τώρα ή όχι?
1: Καλά, δεν
0: πάω. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα μας τα πεις χωρίς ανάσα, αλλά...
2: Όχι, εντάξει, εντάξει. Θα είμαι πιο σύντομος από ό,τι άλλες φορές που απολαμβάνω την παρέα σας, θα έλεγε κανείς.
1: Λοιπόν. Παρασκευή, αλλά όσο θες, να απλωθείς.
2: Εννοείται, εντάξει. Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό κόντρα στην ΠΑΚ, 9.30, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι καλούνται να υπερασπιστούν το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού, να κάνουν μια δεύτερη νίκη και να συναντηθούν, να δαμώσουν με την τέσσερα 1998, μπορέως 1948, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
0: Και όχι στις γνωστές ημέρες, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Επειδή υπάρχει ένα θέμα και δεν μπορούν να διεξαχθούν την ίδια ημέρα παιχνίδια στην ίδια πόλη, έτσι το έχουμε ζήσει αυτό και στην Αθήνα, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και αυτό αφορά την άλλη έκδοση της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια, για να μην λέμε ότι αυτά γίνονται μόνο στο φοβερό και τρομερό ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Γίνονται και στην Ολλανδία, τι έχω πάρει, στη Βουλγαρία, έτσι, όταν το 2015 βάρεσε κανόνι η μητρική ομάδα κατά κάποιον τρόπο και βρήκαν έτσι μια λύση περίεργη, ωραία, βαλκανική, να δημιουργηθούν δύο ομάδες, η μία να παραμείνει σε τόπο επίπεδο και άλλη να ξεκινήσει πάλι από τα τάρταρα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Οπότε, εάν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα φιλοξενήσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 5 Αυγούστου 9.30. Ωραία. Και επαναληπτικός θα είναι στη Βουλγαρία 11 Αυγούστου, χωρίς να έχει προγραμματιστεί ακόμα η ώρα της πρώτης έντρας του παιχνιδιού. Το μεσημέρι είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, ο οποίος έκανε ένα κάλεσμα στον κόσμο, ζήτησε όσο το δυνατόν πιο πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού να βρεθούν στις κερκίδες του ΆΚΑ. Έπλεξε για ακόμα μια φορά τον γκόμιο της ΠΑΞΗ, λέγοντας ότι ξέρουμε, τους έχουμε αναλύσει, τους είδαμε και στο παιχνίδι με την Φερετσβάρος, τους είδαμε και στο μεταξύ μας παιχνίδι και είναι μια ομάδα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είπε ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα, οπότε για να συνδυάσω και λίγο τα θέματα. Για την ενδεκάδα θα έλεγα ότι πηγαίνουμε σε ένα σχήμα με τον Πένια κάτω τα δοκάρια, αριστερός Μπακοκυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας. Ο Ντεφράιο ένα στόπερ, η άλλη θέση παίζει ανάμεσα στον Ντουμπάκη και στον Βαντρόγκελεν. Θα έχει δοκιμάσει και τα
0: δύο. Ακόμη,
2: Ναι. Θα δούμε αύριο τι θα κάνει. Ο Καμαρά με τον Τσέριν θα είναι οι δύο κεντρικοί χαφ έχοντας μπροστά τους τον Γιάκουσιτς. Στο ένα φτερό αριστερά θα είναι ο Αντίνο. Δεξιά παίζει τη θέση ανάμεσα σε Ζαρούδη και Πελίστρη. Και σέντερ φορ θα είναι ο Ανδρέας Πετέι.
0: Μάλιστα.
2: Εκτός αποστολής, η οποία δεν έχει κάποιο έτσι απρόπτο, είναι ο Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος σε περίπου 10 με 15 ημέρες για να μπει σε κάποια αποστολή, έτσι, σε ένα από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και είναι το χρονικό διάστημα.
0: Κάγκουα παίζει σήμερα και έρχεται Παρασκευή.
2: Κάγκουα παίζει σήμερα, έτσι, στο παιχνίδι της Χάπολ Μπεσερβά με τη Βίκινγκουρ. Ωραίο να κάτσουμε να το δούμε.
0: 0-0 στο ημίχρονο.
2: Ωραία, να κάτσουμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. οπότε με αυτό το αποτέλεσμα αποκλείει την Μπεσερβά. Οκ, τον Παναθηναϊκό δεν τον απασχολεί. Θα κάνει Μπεσερβά. Συμφωνία είναι συμφωνία. Παίζει, έρχεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά και να ενσωματωθεί, να τεθεί στη διάθεση του Νίστρου, ο οποίος μπορεί να τον υπολογίζει για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω, έτσι ακόμα μία φορά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League.
0: Μάλιστα, ωραία. Κάτι τελευταίο, εισιτήρια.
2: Εισιτήρια
0: σε σχέση με χθες, κανένα 25.
2: Περιμένει εκεί, κάτι παραπάνω από 20-25. Εάν πουληθούν πάνω από 30.000 θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Αυτή τη στιγμή για ό,τι εισιτήριο μιλάμε έχει να κάνει με το κάτω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Μάλιστα, ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν έχετε παράπονα.
0: Όχι, κανένα απολύτως. Κανένα απολύτως.
2: Καλά, φίλοι μου.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Πινελιές.
0: Λοιπόν.
1: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής μεσογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWIN Sport FM 94,6. Προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@papakitraininghub.edu.gr. Δηλώσει συμμετοχή 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210 010 6700.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα μπασκετικά, γίνεται απίστευτο μάτς στο Πόζναν, φίλε. Εμείς χθες φύγαμε στο 0-2. Η Τούν δεν τα κατάφερε. Λίγησε από την Δυνάμο Ζάγκρεμπ στην παράταση και παίζοντας και με παίκτη λιγότερο, και δεν κατάφερε να στείλει, να το πω έτσι, να πάρει την πρόκριση και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Όμως το Πόζναν, η Άρχους, η οποία είχε ιτηθεί με 4-1 από τους Πολωνούς την προηγούμενη εβδομάδα στη Δανία, προηγείται 3-0. Πλέον το συνολικό σκορ είναι 4-4, κάτι που σημαίνει ότι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Είναι ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Αν καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει το εισιτήριο η ΑΖΕΦ απέναντι στους Πολωνούς, τότε αυτόματα η ΑΕΚ, γιατί είναι ένα από τα ζευγάρια που την ενδιέφεραν, θα βρεθεί στους ισχυρούς των play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Είμαστε στο 79. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας.
3: Γεια σας, γεια κάντε.
0: Καλά. Καλά, καλά. Εσύ.
3: Επιτέλους πρόγραμμα,
0: Επιτέλους.
3: Πιο αργά, νομίζω, από κάθε άλλη φορά βγήκε. Γνωστοποιήθηκε, μάλλον.
1: Ναι, ισχύει.
3: Το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Να ξεκινήσουμε από αυτό, ή θέλετε να πάμε στα γραφικά?
0: Ό,τι θες.
1: Κάνω μια κουβέντα και για τον Ολυμπιακό.
0: Το εντάχει ισχύει και για σένα.
3: Σωστά, σωστά.
1: Για όλους μας.
3: Λοιπόν, 7 στα 8 Παναθηναϊκός πρώτα μάτς θα είναι στο γήπεδο του.
0: 7 στα 8.
3: Ναι, 4 πρώτα στο Telecom Center. Εντάξει, αυτό ήταν καθαρά, έχει να κάνει από το κομμάτι της Νόβα, το κομμάτι το τηλεοπτικό. Γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω, Νίκο, τα 7 πρώτα θα δώσει εκτός. Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε η Νόβα έχει ένα αίτημα προς την Ευρωλίγκα. Αντίστοιχα, η άλλη ομάδα Παναθηναϊκός να μείνει να δώσει τα πρώτα του παιχνίδια, τα περισσότερα πρώτα του παιχνίδια στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Κάτι φυσικά που το αποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός με μεγάλη του χαρά, για να μπορέσει έτσι να προετοιμαστεί και αυτό το διάστημα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά είναι και μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και αρκετούς νέους παίκτες. Με Παρί 24 Σεπτεμβρίου, πρώτο μάτς. Βιλερμπάν 30 το δεύτερο. 2 Οκτωβρίου με Μακάμπι εντός και 8 Οκτωβρίου τα πρώτα 4 εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού θα. Στο Telecom Center, είναι με την Φενέρ το τετάρτο, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό που λέμε πάντα κάθε χρονιά για την εποχή είναι ότι όλοι παίζουν με όλους, μικρή σημασία έχουν τα προγράμματα, σημασία έχει να είσαι φορμαρισμένος και σε καλή κατάσταση από τον Μάρτιο και μετά, όταν αρχίζουν και κρίνονται πράγματα.
0: Επειδή εγώ δεν πρόλαβα να δω το κλείσιμο του Παναθηναϊκού.
3: Έχει δύο εντός έδρας με Ρεάλ και Βίρτους Μπολόνια και Ρεάλ. 8 εντάξει. Απριλίου και 15 Απριλίου.
0: Ωραία. Okay. Έτσι.
3: Εντάξει, έχει αντίστοιχα και ένα μεγάλο διάστημα Παναθηναϊκός που έχει μόνο ταξίδια. Έχει από 30 Οκτωβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου.
0: Από
3: 30 Οκτωβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου έχει να δώσει 6 μάτς μακριά από το γήπεδο του. Και μόνο ένα εντός.
0: Αλλή σε εμάς.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν 10 διπλές αγωνιστικές. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συντοτικό για τους παίκτες, για τις ομάδες. Βάρει το πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτό. Τώρα να πάμε στα μεταγραφικά, έτσι.
0: Φρανσίσκο, ακούμε. Φρανσίσκο, ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του Φρανσίσκο δεν εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο παίκτης έχει υπογράψει με την Βιλερμπάν, η οποία έχει πληρώσει και το ποσό που έπρεπε στην Ζάλγκερς για να τον αποκτήσει. Έχει ένα συμβόλαιο πάρα πολύ μεγάλο στην Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει εκεί είναι κάτι που δεν αφορά τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν εξαρτάται μάλλον τον Παναθηναϊκό. Εάν ο Φρανσίσκο δεν πάρει τις εγγυήσεις που θέλει από την Βιλερμπάν, που από ό,τι φαίνεται βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, νομίζω και από το Eurohoops,
1: ναι,
3: ένα δημοσίευμα ότι Βιλερμπάν επιβεβαιώνει ότι θέλει να κρατήσει τον Φρανσίσκο.
1: Είπε ο Πάρκερ ότι δεν αποδεσμεύεται και θα βρει τη λύση.
3: Ναι.
1: Τι θα γίνει?
3: Έχουν μεγάλο θέμα και με τον προϋπολογισμό γενικότερα και το οικονομικό κομμάτι, έτσι οι Γάλλοι, γιατί ανέβασαν πολύ ψηλά τον πύχη. Ναι, αν λοιπόν ο Φρανσίσκο δεν αποδεσμευτεί από την Βιλερμπάν, αν δεν αποχωρήσει από την Βιλερμπάν, θα ξέρω να κάνει κάτι. Έτσι. Οπότε εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό. Εάν ο παίκτης αποφασίσει, και Βιλερμπάν προφανώς να τον αφήσει, να τον παραχωρήσει, να τον αφήσει ελεύθερο ή οτιδήποτε τέτοιο, ναι, ο Παναθηναϊκός θα μπει πολύ δυνατά στην αποκτήσή του. Είναι μια περίπτωση που την κοιτάει η ομάδα του Τριφυλιού.
1: Πάντως κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
3: Φρανσίσκο,
1: Ναι.
3: Ήταν και στο γάμο του Στράζελ με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού. Ναι, με Λεσόρ, για που σου έλεγε κτλ. Τι άλλο, ο Γκος είναι μια περίπτωση που και αυτή έχει προταθεί, έχει πέσει στο τραπέζι. Ο Williams Γκος της Άλγκυρης. Υπήρχαν και γι' αυτό δημοσιεύματα.
0: Είδα μια ατάκα του.
3: Του ιδιοκτήτη της Άλγκυρης ότι αντέχουμε στις προτάσεις. Προφανώς, ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα έχει ρωτήσει, θα έχει ψαχτεί για τον Γκος. Αλλά φαντάζομαι και της Άλγκυρης δεν θέλει να παραχωρήσει από τους πιο έμπειρους και πιο ποιοτικούς της παίκτες. Και ειδικά η Άλγκυρης, η οποία τώρα φτιάχνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ για την επόμενη σεζόν, έτσι.
1: Ναι. Και δεν υπάρχουν και. Και πολύ καρτικές.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς το ίδιο το πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να βρει παίκτη. Έτσι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση στο κομμάτι της απόκτησης του point guard που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ένα παίκτη ο οποίος θέλει να κάνει διαφορά. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι καθοριστικές αυτές οι μέρες. Περιμένουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και το μαχαίρι στο λιμάνι από την άλλη. Έτσι, ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία του. Να δούμε τι θα γίνει με το παίκτη που θα αποκτήσει. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάω και εγώ γρήγορα. Για τέταρτη φορά τα τελευταία 9 χρόνια πρεμιέρα με Μπασκονία. Ναι. Εντάξει, 3-3 έχει ο Ολυμπιακός. Ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το ζητάτε?
1: Όχι, εντάξει. Δεν νομίζω. Δύσκολο ταξίδι. Βασικά πολύ δύσκολο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό μέσα σε ζώνη, γιατί είναι 3 εκτός έδρας, τα οποία τα έχει ζητήσει βέβαια. Μάλιστα, αν δεν είχε βρεθεί και αυτή η λίστα με τη Σάντερ Αρένα, μπορεί να είναι και περισσότερα, να το πω έτσι.
0: Α, ναι.
1: Να είχαμε κάτι αντίστοιχο
0: να με, έγινε,
1: ναι, με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή να είναι 7 στα 8 εκτός έδρας. Το λέω γιατί είναι δύσκολο, γιατί αν δεν κάποιος είναι το ταξίδι 24, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει κατευθείαν, ας πούμε, και πρέπει να φύγει την ίδια μέρα να πάει στη Ρόδο.
0: Αν είναι το
1: Super
0: Cup. Μετά την πρεμιέρα είναι το Super Cup.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν με το charter πάει κατευθείαν στη Ρόδο. Υπάρχει και αυτή η λύση. Okay.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, ναι.
1: Ναι.
0: Και καπάκι μετά θα φύγει από Ρόδο για να πάει Κάουνας.
1: Μετά πάει Κάουνας και Μπολόνια, γιατί έχει διπλή αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα τρία εκτός, έτσι.
0: Εκτός είναι αυτό το ταξίδι στη Ρόδο, το λες.
1: Ναι. Και θα έχει και ένα Μπουντάμπι, έτσι, για το Super Cup. Μια εβδομάδα πριν.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ.
0: Τουρνέ.
1: Λοιπόν.
0: Ξαναλέω, αλλιώς εμάς.
1: Είναι αυτά τα έξι εκτός τα τελευταία, τα 8 πρώτα. Είναι εκτός έδρας. Στις 10 διπλές αγωνιστικές, τα 11 παιχνίδια είναι εντός και τα 9 εκτός. Οι 3 διπλές αγωνιστικές είναι εντός, οι 2 εκτός και τα 2 παιχνίδια και άλλες 5 είναι μοιρασμένες. Το ευνοϊκό είναι ότι στο τέλος, τα 4 από τα 6 παιχνίδια, εκεί που λογικά θα κρίνονται όλα με την κατάταξη, είναι στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ, μερωσματικό βέβαια, έτσι.
0: Αν θα ναι.
1: Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τελειώσει τα έργα. Εγώ έχω δώσει την πληροφόρησή μου ότι μάλλον πάνε λίγο πιο μετά από την εκτίμηση του Ιανουαρίου. Έτσι.
0: Okay.
1: Αυτό βέβαια με πληροφόρηση δεν είναι κάτι επίσημο. Οπότε εκεί είμαστε με το πρόγραμμα. Όντως παίζουν όλοι με όλους, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το θετικό ότι είναι έτοιμη ομάδα. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα για να μονταριστεί, να το πω έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Okay. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακά. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με το θέμα του Power Forward. Έχω πει ότι θα αργήσουν αρκετά. Συνδέοντας και το ρεπορτάζ τώρα με το τι γίνεται στην Ευρώπη με τους Point Guard, το ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε το Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα το Μακιντάρι και το Μοντέρο, ήταν πραγματικά μια κίνηση ματ σε αυτό το καλοκαίρι. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτά.
0: Μάλιστα. Στα άλλα θέματα δεν έχουμε κάτι.
1: Όχι, έχει καμία εξέλιξη. Καμία. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στον Άρη, έτσι εδώ μάθουμε σε λίγο. Και επίσημα, με λεπτομέρειες.
0: Έρχεται και ο Θανάσης.
1: Για να δούμε, θα μας απαντήσει ο κύριος Τζουγκαλής. Γεια σας.
0: Γεια σου, Χρήστο.
4: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη.
1: Τι κάνει,
4: γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
0: Πώς?
4: Γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
1: Μα έπρεπε να έχει έρθει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Είναι άλλη συζήτηση.
4: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ξέρω, εγώ σήμερα το είδα, δεν ξέρω πότε το ανέβασε, σήμερα εχθές έδειχνε ότι κάνει σκληρή προπόνηση.
1: Ναι, είναι μια χαρά.
4: Λοιπόν, άρα ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και ο Θανάσης θα είναι η τελευταία προσθήκη στο φετινό ρόστερ του Άρη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ο παίχτης για δικούς του λόγους ζήτησε να μην ανακοινωθεί επίσημα εν γέρος, να του δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μπορεί πιθανό λόγο μήπως ήθελε να τελειώσει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν με την προηγούμενη του ομάδα. Την άλλη εβδομάδα, 5 του μηνός, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα και αυτός είναι γνωστός Είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και αυτό ζήτησε να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο αργά. Αυτός όμως είναι γνωστό το πρόβλημά του. Υπάρχουν δύο μάνατζερ που τον διεκδικούν και μάλιστα, και να μην το ξέραμε, το μάθαμε, γιατί ανακοινώθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα του ενό μήνα ότι συνεργάζεται με δύο γραφεία. Έγινε μέσα του X, του Powering Twitter. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να τον ανακοινώσει, οπότε θα πρέπει να λύσει και αυτό το πρόβλημα με τους ατζέντιδες. Και περιμένουμε και την συμφωνία με τον Θανάση για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Βέβαια σε αυτό στην προσθήκη ο Άρης φτάνει τον αριθμό των 17 παιχτών και ορισμένοι παίχτες φοβούνται τον ανταγωνισμό ή δεν θέλουν να μπουν σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό.
1: Ένας εξ αυτών ήταν ο Νουά, έτσι.
4: Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Νουά.
1: Απόλυα για μένα, να ξέρεις, Χρήστο.
4: Ορίστε.
1: Απόλυα για μένα.
4: Ναι, είναι απόλυα. Mm. Γιατί είναι έμπειρος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το χρειάζεται ο Άρης. Και ιδιαίτερα στη θέση, γιατί και ο Ρόμπισον Ερλ αλλά και ο Λάιντεν δεν είναι τόσο έμπειροι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι, μεν έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά και οι δύο περνάνε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό. Θα δούμε όμως. Το θέμα είναι ότι μέχρι το 90 θα υπάρχει αυτό το σύριαλ με τον ΟΑ, ο οποίος είχε μέχρι τις 15 Ιουλίου προθεσμία να βρει ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί είχε EuroLeague out στον πρώτο χρόνο από το νέο τριετές που υπέγραψε. Δεν βρήκε ομάδα της Ευρωλίγκας. Πήγε μετά, βλέποντας και τις συμφωνίες του Άρη, ζήτησε να φύγει. Ο Άρης τον ενημέρωσε ότι δεν... Ο Άρης τον ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να

0: όμως θα είναι 50-50. Εκτός άμα βρεθεί και άλλη ομάδα και μπει στο παιχνίδι διεκδίκησης του παίχτη και πληρώσει, ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Άρη. Πάντως ο Άρης ξεκαθάρισε και στη Μάλαγα και στον παίχτη ότι δεν προτίθεται να τον αφήσει ελεύθερο. Ένας δεύτερος παίχτης που φαίνεται λίγο να έχει γκρινιάξει όσον αφορά την υπερφόρτωση της 4-2 εκεί όπου αγωνίζεται είναι ο Μίτρου Λόγκ. Βέβαια αυτό είναι περισσότερο σαν φήμη κυκλοφορεί παρά σαν κάτι να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ο Μίτρου Λόγκ όμως είναι Έλληνας, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Σίγουρο είναι ότι δεν θα τον αφήσει ο Άρης ελεύθερο και αν τελικά ο παίχτης επιμείνει θα βρεθεί χρυσή τομή να δοθεί κάπου δανεικός τουλάχιστον για ένα χρόνο, αλλά πάντα με την προϋπόθεση του Άρη να επεκταθεί για αυτό το χρόνο που θα είναι δανεικός η συνεργασία μαζί του. Αυτό το θέμα του Μίτρου Λόγκ βέβαια είναι και λίγο ευαίσθητο γιατί έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους δύο τους εκπροσωπεί ο Ραζνάτοβιτς. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τελειώσει σχετικά εύκολα μιλώντας ο Βασίλης Σπανούλης στον ατζέντη του για τον πελάτη που εκπροσωπεί. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά τα ερωτηματικά για το θέμα του ρόστερ. Ο Άρης ολοκλήρωσε ή θα ολοκληρώσει τις κινήσεις οι εναπομείνασες είναι ήδη γνωστές. Του Μουκόκα επίσημη ανακοίνωση και του Θανάση που και ο ίδιος ο Άρης λέει ότι θα είναι παίκτης των Κιτρίνων την επόμενη χρονιά. Τώρα περιμένουμε όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας. Πάντως σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του EuroCup. Ο Άρης έκανε έτοιμα και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινήσει τη σεζόν με 8 εκτός έδρας παιχνίδι προκειμένου να έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα για τις εργασίες στο παλέ οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν να γίνουν φέτος το καλοκαίρι πολλές εργασίες, με κυριότερη εξ αυτών η αύξηση της χωρητικότητας κατά 1000 περίπου θέσεις, δηλαδή από τις 5.200 που φοράει τώρα επίσημα το παλέ, να γίνει μια αύξηση γύρω στα 1000 άτομα, να πάμε στο 6.200 και αυτό με την προσθήκη κερκίδας στο σημείο που είναι ανοιχτό και υπήρχε μέχρι πρότινος βοηθητικό γήπεδο. Αυτή είναι η πιο σοβαρή από τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο παλέ. Βέβαια θα γίνουν αρκετές εργασίες ανακαίνησης όπως η αλλαγή του παρκέ, αλλαγή των καλαθιών και βέβαια να πάρουν και κάποιους άλλους χώρους μέσα στο γήπεδο προκειμένου να καλύπτουν περισσότερες υποχρεώσεις όσον αφορά ή μάλλον τις ανάγκες, περισσότερες ανάγκες από μια επαγγελματική ομάδα. Έχουν πάντως κάποιους χώρους και έχουν γίνει αρκετές εργασίες όπως ένα φυσιοδραπευτήριο, υπερσύγχρονο φυσιοδραπευτήριο, γυμναστήριο και αύξηση των χώρων των αποδυτηρίων του Άρη. Αυτά όσον αφορά και τις εργασίες στο παλέ, ο Άρης ξεκινάει τη φετινή σεζόν στο EuroCup και είναι και η πρώτη του επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, αγωνιζόμενος στη Λεμάνη 29 του μηνός κόντρα στην Ιταλική ομάδα.
1: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Να είσαι καλά επίσης.
2: Και μία μέρα μετά ο ΠΑΟΚ που δέχεται τη Μανρέσα. Πάμε. Πάμε να τελειώσουμε με
1: ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τουρμπατζόγλου. Της τελευταίας στιγμής που βλέπω είναι κάποιες πληροφορίες από την Γεωγνώση για το νέο γήπεδο. Χαίρετε.
2: Γεια σου φίλε.
3: Γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Ο Καμπάνας ακούμε λες και είσαι στο διπλανό στούντιο, στο μοντάζ.
3: Είδες οι νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αποστολή που βγήκε πριν από πολύ λίγο, όχι ότι έχει φοβερές ειδήσεις, φυσικά είναι έξω τάχα άλλη. Μπήκε ο νεαρός Μπέρδος που είναι εξτρέμ. Έχει βγει ο Γκουισασβίλη που φυσικά ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Γκέσδεμπε με οψιόν αγοράς. Είναι στην αποστολή ο Μοναστηρλής ως τρίτος γκολκίπερ. Σε αυτή την αποστολή είναι και ο Λίρατζης εξ αρχής, γιατί στην προηγούμενη προσθέθηκε στην πορεία. Είναι ο νεαρός Μπαταούλας, βεβαίως είναι ο Μπάμπα. Μέσα και ο Γκόμες και όλοι οι υπόλοιποι οι γνωστοί χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα

0: για τον ΠΑΟΚ που τελείωσε την προπόνηση στην Τούμπα. Έχουν τελειώσει και οι φιλοξενούμενοι και είμαστε έτοιμοι για τον σπουδαίο αγώνα αύριο. Τέτοια ώρα θα είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Για τον ΠΑΟΚ στην προπόνηση της Τούμπας και ο Νίκος Σαββίδης που είναι εδώ και μίλησε και τόνωσε όλους τους ποδοσφαιριστές. Με τον Λύση και τον Μύθου σχετικά λακωνική ας πούμε στις τοποθετήσεις τους ο προπονητής της ομάδας που είπε ότι ανυπομονεί να ζήσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα για την οποία βεβαίως γνωρίζει, αλλά έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή και η αντίπαλη ομάδα. Τους είδαμε στο πρώτο μάτς, αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα, είπε ο Λύση. Διαχειριστήκαμε καλά την μπάλα στο πρώτο παιχνίδι, κυκλοφορήσαμε γρήγοροι. Πρέπει να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού όταν δεν έχουμε την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε έδαφος, κουραστήκαμε και αυτός είναι ένας στόχος να διαφοροποιηθεί αύριο. Δεν νιώθω άγχος, έχω χαρά για όλο αυτό το οποίο ζω. Για τις μεταγραφές και την ετοιμότητά τους ο Αρίτζο Λουστόντο είναι σαφώς καλύτερα, σε καλύτερο στάδιο και επίπεδο Σαντα Μαρία με τον Χατζηδιάκο. Φυσικά λείπει ο Ταχάλη. Και μια ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, το ότι είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής, τον γνωρίζουμε, βλέπουμε και στην προπόνηση τι μπορεί να κάνει, αλλά και οι αντίπαλοι έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Πονομαρέγκο και άλλοι Ουκρανοί διεθνείς. Ο Μύθου ανυπομονησία για την σεζόν ολόκληρη αλλά και για την πρόκριση που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Δεν ήθελε να μιλήσει για τις εντολές που παίρνει από το Λύση, είπε ότι αυτά μένουν στα αποδυτήρια και πιστεύω ότι θα εμφανιστώ πιο όριμος, είπε ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει αύριο, ίσως είναι η θέση που υπάρχει, είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, από εκτιμήσεις και όχι από δοκιμές και με σιγουριά, ο Ελουστόντο με τον Μπάμπα, δύο πολύ έμπειροι ποδοσφαιριστές, είναι αρκετά πιθανό να πάρουν θέση στην εντεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Και να έχει ο ΠΑΟΚ αρκετές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, να έχει και Μπάμπα και Τάισον, να έχει και Κένι και Ζίφκοβιτς, να έχει και Ζαφίρη με Κωνσταντέλια, να έχει και Μιχαηλίδη με Λουστόντο. Φαίνονται αυτά τα δίδυμα σε όλες τις θέσεις, πλευρές και τις γραμμές αρκετά καλά, με τον Παυλέγκα φυσικά πίσω και τον φόρ που θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ για έναν τελικό, κακά τα ψήματα, έναν τελικό που έχει ο δικέφαλος. Ο προπονητής των Ουκρανών, ο Κόστιουκ, είπε ότι για τον Κωνσταντέλια, καθώς ρωτήθηκε, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Έχω δει ότι είναι από τους πιο ποιοτικούς, αλλά όλος ο ΠΑΟΚ είναι οργανωμένος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά εκμεταλλεύτηκαν κάθε δικό μας λάθος. Είπε ότι ο Καμπάγεφ έχει ταξιδέψει με την ομάδα, λείπουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Έχουμε σκέψεις και εννοεί ότι ο παίχτης ο Σίτς που απέκτησαν μπορεί να παίξει ως δεξιός μπακ και ο Κετζιόρα να γυρίσει στα στόπερ. Και από εκεί πέρα για το ότι πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Αυτά τα οργανωτικά, σίγουρα και αύριο θα έχουμε αρκετά πράγματα από τον ΠΑΟΚ, μηνύματα μπρος τον κόσμο του για την βραδιά.
1: Ωραία.
0: Τώρα με τα γραφικά, έχει αποκαλυφθεί το όνομα του ΜΠΑΚ, στον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά. Είναι ο Μίκελ Μπρενσί, ο Γάλλος, 22 ετών, με παρουσία τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για αυτόν τον Γάλλο και τον χειμώνα. Τώρα έμεινε ελεύθερος και υπήρχε όλη αυτή η επαφή και φαίνεται να έχει προλάβει και άλλες ομάδες. Ένας παίχτης που και φέτος με το Αμβούργο πολλές φορές έπαιξε ως fullback, ας πούμε ότι είναι πιο ευθυκογενής, με πιο ευθυκές αρετές, λεπτοκαμωμένος με καλή τεχνική. Είναι επιλογή για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να κλείσει και άμεσα, ακόμα και σήμερα, να έχουμε οριστική συμφωνία για να ενισχύσει τη δεξιά της άμυνας και να πιέσει τον Κένι, που βεβαίως είναι ο βασικός. Κατά τα άλλα, μια ζημιά για τον ΠΑΟΚ στη θέση του φορ, μια και ο πρώτος του στόχος του τελευταίο δεκαήμερο, ο παίχτης που πιο γρήγορος, με καλύτερη τεχνική, με ατομική ενέργεια, τραυματίστηκε. Δεν θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κίνηση. Συνεχίζει την αναζήτηση για να καταλήξει σε άλλον φορ. Εδώ χάνεται λίγος χρόνος, ξεκάθαρα. Μια αισιοδοξία για το ότι η μεταγραφή στο 8 ενός καλού ποδοσφαιριστή σε πολύ έτσι προηγμένο πρωτάθλημα μπορεί να γίνει αυτές τις ημέρες. Είναι το πιο προχωρημένο πέρα από τον Μίλκε Μπρενσί, τον Γάλλο. Και όχι κάτι καινούριο για τον Γιαννούλη, για την υπόθεση του Γιαννούλη, okay, που παραμένει ανοιχτή.
1: Ωραία. Αυτό την ανακοίνωση της γεωγνώσης.
0: Εδώ είναι μια εταιρεία που έχει αναλάβει συγκεκριμένες μελέτες στο γήπεδο, ένα κομμάτι γεωτεχνικών μελετών, και προαναγγέλει που επάνω θα δουλέψει. Πράγματι έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα προαναγγέλει. Βεβαίως έχει και όρους για τις γεωτρήσεις, τις δειγματοληψίες, δοκιμές και όλα αυτά για τη θεμελίωση του γηπέδου, του υπόγειου πολυόροφου πάρκινγκ, την σύραγγα στην οδό Κλεάνθους, που είναι έργα τα οποία απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Είναι δείγμα του πόσα πράγματα γίνονται, δεν μαθαίνονται, αλλά ναι, περιμένουμε μια πιο αναλυτική ενημέρωση την άλλη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν αυτές οι εταιρείες.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ στο Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Κάναμε ένα μικρό βεράκι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταπιούμε και σπαθιά.
2: Ναι.
1: Στείλαμε στην παράταση το ΛΕΧ Πόσνανα Άρχους. 0-3-4-4 το συνολικό σκορ. Η ΑΕΚ θέλει πρόκριση της Άργους. Ένα τελειωμένο μάτς που ήταν χθες, 4-1. Λοιπόν, ναι, οι επόμενοι ας φροντίσουν να κάνουν τα.
2: Ναι, χθες αφήσαμε 0-2.
1: Τα πρέποντα. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
2: Ναι, δεν λέμε ονόματα. Δεν θίγουμε οικογένειες.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το ημίωρο της παράτασης. Είμαστε στο 93. ΛΕΧ Πόσναν Άρχους 0-3. Νίκος Ζέρβας, Στάσος Νικολόπουλος ήταν στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Τα λέμε αύριο με μια fast track διαδικασία, γιατί έχουμε τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Κάθε την παλιά φέρνει τον Τσάβι να επικύθεται και να βγάζει μια παλιά απέναντι από τον Φαντερ Σαρ. Γκολ από τον Πέδρο. Ο Πέδρο ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος πριν από δύο χρόνια ήταν πιστός σε κάθε μεγάλο ραντεβού της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια. Στο 27 βάζει ένα γκολ το οποίο φέρνει την Μπαρτσελόνα μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στη Manchester United. Μέση το σουτ, 2-1, Λιονέλ Μέση. Δεν μπορούσε να λείπει ο Μέση από αυτή τη γιορτή. Ο άνθρωπος των 51 γκολ σε 52 παιχνίδια στη φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα. Ο άνθρωπος που σε όλη τη σεζόν κάνει αυτά τα οποία σε κάποιους μοιάζουν εξωπραγματικά να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν μπορεί η United να διώξει την μπάλα. Και ο Βίλια, το σου 3-1. Εδώ ο τελικός τελειώνει. Game over, έχω την εντύπωση, για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τους παίκτες του. Και είναι το τέλος. Η Μπαρτσελόνα στον χώρο όπου για πρώτη φορά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1992. Στο Wembley. Είναι και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αβιντάλ θα είναι ο άνθρωπος θα σηκώσει το κύπελο ψηλά στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος που βγήκε νικητής από τη μάχη της ζωής μόλις πριν από δύο μήνες. Είναι αυτός που σηκώνει το κύπελο, καθώς όλοι οι συμπαίκτες του, αυτοί οι σπουδαίοι συμπαίκτες του, παραμερίζουν για να του δώσουν την ευκαιρία να είναι αυτός που επιβεβαιώνει πως η Μπαρτσελόνα είναι για τέταρτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και απόψε παρεούλα. Read all the instructions with bright blue eyes. Εγώ τους είπα να κάτσουν μέχρι τις 12, αφού δεν με θέλετε, με θεωρείτε καντέμι. Έφυγαν όμως. Το γκολ μπήκε ενώ δεν ήταν κανείς στον αέρα. Είχαμε εκείνη την ώρα, πώς το λένε, διαφημίσεις. Το γκολ της Λεχ Πόζναν, 1-3, έχει μειώσει απέναντι στην Άρχους. Θα το παλέψουμε, είναι στην παράταση το μάτς. Ξέρετε εσείς, κράξτε με εδώ πέρα για μολυβοθήκες και τέτοια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Ρήλο στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση και σημαντική είδηση. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: Γεια σας,
0: τι χαίρετε. Τι έχουμε.
1: Έλεγαν πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός είναι στη φάση που παρακολουθεί την περίπτωση του Φρανσίσκο. Δεν εξαρτώταν απόλυτα από εκείνον. Το λέγαμε πριν να τα βρούμε την Βιλερμπάν. Τα βρήκε με την Βιλερμπάν. Και κάνει δικό μα, συγγνώμη, Παναγιώτη, ναι. Και κάνει δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
0: Τελειωμένο δηλαδή.
1: Ναι, για τα επόμενα 3 χρόνια θα έρθει και στην Αθήνα ο Γάλλος, Γκάρτ, να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να πάρει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τους πράσινους.
0: Έχεις εικόνα όταν λες πλουσιοπάροχο.
1: Νομίζω γύρω στα 10 εκατομμύρια πρέπει να είναι για 3 χρόνια συνολικά.
0: Τι λες τώρα, πάμε από 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι. Κάπου εκεί.
0: Και...
1: τα βρήκε με την Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός, γιατί επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Ναι. Ο Φρανσίσκο είχε συμβόλαιο με την Βιλερμπάν, είχε υπογράψει. Έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για να μπορέσει να βγάλει τον Φρανσίσκο από το συμβόλαιο του με την Βιλερμπάν. Έκανε διαπραγματεύσεις με την Βιλερμπάν, συμφώνησε η Βιλερμπάν να τον αποδεσμεύσει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν θα φορέσει τη φανέλα της.
0: Γκολιάρχου, συγγνώμη, 1-4. Εγώ είπα, θα το κάνω απόψε για να μην με βρίζουν. Okay. Για πες.
1: Δεν θα φορέσει τη φανέλα της Βιλερμπάν, ενώ τον απέκτησε η Βιλερμπάν και δίνοντάς του μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τον πήρε από τη Ζάλγκηρη. Υπήρχαν κάποια θεματάκια στους Γάλλους. Έτσι, που δεν μπορούσαν να βρουν τις εγγυήσεις και τα χρήματα για να ανταποκριθούν στο πολύ ψηλό budget που είχαν θέσει αρχικά.
0: Θυμάσαι, όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ναι. Λέγαμε τι πάνε να κάνουμε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Κάπου εκεί μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός. Να πούμε για τον Φρανσίσκο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια επαφή μαζί του και πριν κάποιους μήνες.
0: Okay.
1: Αλλά τότε δεν είχε προπονητή ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά, οπότε έπρεπε να μιλήσει πρώτα με τον.
1: Αυτό. Με τον προπονητή και αντίστοιχα και ο παίκτης να πιστεί ότι στο project που θα του παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι προπονητής και όλα αυτά, τέλος πάντων, τι ρόλο θα έχει κτλ.
0: Φαίνεται στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί αυτά θα τα δούμε και στην πράξη, ότι είναι το κατάλληλο κομμάτι στο puzzle που έψαχνε να φτιάξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε στην πράξη, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα
0: σίγουρα
1: ερωτήματα. Περιμένουμε τώρα να ολοκληρώθηκε και τυπικά. Okay. Αλλά ξέρεις, ο Παναθηναϊκός θα βρήκε με την Βιλερμπάν.
0: Οπότε είναι τελειωμένο.
1: Ναι.
0: Φρανσίσκο τριετίας λοιπόν στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς αυτό. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Είπαμε και πριν μια του Γουίλιαμ Γκος. Είχε πέσει στο τραπέζι το όνομά του. Αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το συμβόλαιο του με τη Βιλερμπάν τον Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση η οποία έτσι, δεν τον άφηνε αδιάφορο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά συγγενεί γραμμέ. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα μα.
0: Θα έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Δεν
0: έκλεισε με μεταγραφέ.
1: Όχι, λέω περισσότερε λεπτομέρειε.
0: Δεν μου λε.
1: Θα έρθει στην Αθήνα ούτω ή άλλω. Γι' αυτό λέω. Για να δούμε πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Αυτό εννοώ.
0: Okay. Περιμένουμε κάτι άλλο στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Νομίζω πω όχι. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσει ο Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω κλείνει το ρόστερ πλέον.
1: Κλείνει το ρόστερ, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ σημαντική είδηση ξεκινήσαμε. Ορίστε, μεταγραφή τη Δευτέρα, μεταγραφή και σήμερα. Μόνο χθες δεν έχω κάνει μεταγραφή. Ο Φρανσίσκο μπορεί να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Όπως μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης. Και στο ενδιάμεσο σας είπα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι Άρχους έβαλε 4ο γκολ και προηγείται 4-1 της Λεχ Πόζναν. Στο 103 είμαστε εκεί. Έχουμε πια ακριβώς το σκορ του πρώτου αγώνα. Θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει εκεί η ιστορία, αλλά η Άρχους έχει κάνει μια φοβερή προσπάθεια. Έχει στείλει το μάτς στην παράταση και η ΑΕΚ ελπίζει ακόμη για τους ισχυρούς των play-off του Champions League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 86 Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2. Κάπελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ 2-0. Το δεύτερο γκολ όμως από ό,τι βλέπω δεν θα μετρήσει τελικά, γιατί για offside. Ο Κάγκουα εντωμεταξύ παίζει κανονικά, παίζει και έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει το Παναθηναϊκό, για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, να φορέσει τα πράσινα. Το Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρ Μπαχτσέ είναι 1-1 στο 49. Στο 54 Ερυθρός Αστέρας Λάρν 3-0 και ημίχρονο Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1-0. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια σύνδεση με Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί είχαμε σήμερα πολλά πραγματάκια απόψε βασικά. Έχουν σκάσει διάφορα στον Άρη από νωρίς αυτό το δημοσίευμα στην Ισπανία για τον Ράφα Μιρ, αλλά και άλλα πραγματάκια. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Άλεξ Αβόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, βραδινά.
0: Ναι, έχει δραστηριότητα έντονη απόψε.
1: Ναι, ναι. Το πρώτα προέκυψε το δημοσίευμα για να τα πάρουμε με χρονική σειρά του Ράφα Μιρ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο συγκεκριμένος βέβαια αντιμετωπίζει και μια δικαστική περιπέτεια το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία. Με ένα δημοσίευμα στη Σεβίλη, γιατί εκεί ανήκει, αναφέρει ότι ο παίκτης ζήτησε άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει στον Άρη. Ο 29χρονος επιθετικός, ο Ισπανός, ο οποίος παίξει στην Εθνική Ισπανίας, ρίστον παρόδο με 240 μάτς, 162 μάτς και 40 γκολ στη Λα Λίγκα, με τάξη, σπουδαίο βιογραφικό. Είναι από τις λεγόμενες επιλογές από το Πάνο Ράφι, η οποία όμως ούτε διαψεύδεται, επιβεβαιώνεται προς το παρόν από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση προς το παρόν. Από όσο γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που πρόλαβα να κάνω, ο παίκτης εδώ και αρκετό καιρό έχει προταθεί και απασχολεί τον Άρη και συγκεκριμένα τη χειρίζεται την υπόθεση ο Ρουμπέν Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο Ισπανός. Είναι προχωρημένο αρκετά. Ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος αν δεν έχει μείνει ήδη από την ομάδα του και λαμβάνοντας μάλιστα μια τεράστια αποζημίωση από εκεί, και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και με τον Άρη από όσο μαθαίνω, για να έρθει όντως στη Θεσσαλονίκη όπως γράφουν οι Ισπανοί και να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση του Άρη. Και βέβαια που επιλογές υπάρχουν, είναι η αλήθεια Νίκο, και αυτό είναι το παράδοξο, διότι ο Άρης εκεί έχει Κουαμέ, έχει τον Καντεβέρε, τον Μωρόν, τον Αλφαρέλα. Εάν επιβεβαιωθεί όλο αυτό και έρθει τελικά ο Ράφα Μιρ, γιατί επισήμως παραμένω δεν υπάρχει ενημέρωση από τον Άρη, αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα αλλά και το δικό μου ρεπορτάζ που λέει ότι όντως είναι αρκετά προχωρημένο, του Ράφα Μιρ, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να φύγει.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και εδώ ο αδύναμος κρίκος είναι ο Μωρόν, προφανώς, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να αποχωρήσει και αυτός, όπως γνωρίζω.
0: Άλεξ, πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ο Μωρόν? Γιατί και πέρυσι
1: ένα ακόμη χρόνο.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Με δεδομένο ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, θέλει να φύγει, δεν βρέθηκε κάτι που να ικανοποιεί τον Άρη, τελειώνει το συμβόλαιό του, είναι και ευκαιρία να το πω έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε να βγάλει και.
1: Είναι και μονόδρομος εάν επιβεβαιωθεί, ναι. Διότι και ο Ράφα Μιρ, παρότι θα έρθει ως ελεύθερος από την Ισπανία, από την ομάδα του, δεν είναι φθηνή επιλογή, εντάξει. Ο Άρης θα πρέπει και χώρο να ανοίξει στο ρόστερ του αλλά και στο μπάτζετ του. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν όλοι οι επιθετικοί του. Και λέω τον Μωρόν, ο οποίος είναι πιο κλασικός επιθετικός περιοχής, διότι εντάξει, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είναι και λίγο πιο περιφερειακό. Ο Κουαμέ μπορεί να παίξει και στις πλευρές, να κινηθεί και περιφερειακά. Το ψιλομακιγιάρης αυτό, αλλά θεωρώ ότι εάν επιβεβαιωθεί η έλευση του Ράφα Μιρ, τότε θα μιλάμε πιθανότατα για κάποια αποχώρηση από την γραμμή κρούσης του Άρη. Αυτά όσον αφορά το Ράφα Μιρ, περιμένοντας πια και την επίσημη, αν υπάρξει βέβαια, ενημέρωση ή κάποια διαρροή από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τώρα για τα υπόλοιπα, Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά και σε κεντρικό αμυντικό, επιτέλους, okay. Θα συμπληρώσω. Mm-hmm. Λουμπομίρ Σάτκα, είναι καλή περίπτωση, είναι ο Σλοβάκος ο διεθνής, με παρουσία και στα δύο τελευταία Euro, με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Είναι στα 30, γεννημένος στο 95, έχει ύψος 1,88 και την τελευταία τριετία έπαιξε στη Samsung Sport στην Τουρκία, κάνοντας μάλιστα και αρκετές συμμετοχές εκεί.
0: Κάτι μου έλεγε το όνομά του μόλις το πες, πρέπει να έχει παίξει πάλι και αυτός χθες, λέω, πέρυσι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως. Αυτός.
0: Okay.
1: Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την Αγγλία, σε πολύ μικρή ηλικία, 16 ετών, τον εντόπισαν η σκάουτερ της Newcastle, πήγε εκεί, δεν κατάφερε να παίξει βέβαια στην πρώτη ομάδα, έκανε μόνο ένα παιχνίδι σε αγώνα του FA Cup, επέστρεψε στη Σλοβακία, πήγε στην Dunajská Streda, έπαιξε 82 μάτς εκεί και κλείθηκε και στην Εθνική Ανδρών, πήρε μεταγραφή στη Λεχ Πόζναν το 2019 και εκεί γεμάτες χρονιές με 113 συμμετοχές, 5 γκολ, παιχνίδια και στο Europa League και στο Conference League. Και μετακόμισε το 2023 στην Τουρκία, έθεσε Samsung Sport. Στα τρία τελευταία χρόνια έχει 99 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι 41 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας. Τελευταίο του μάτς μάλιστα ήταν με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας αρχές Ιουνίου. Εντάξει, δεν έχει παιχνίδια, είναι ελεύθερος από το περασμένο Μάιο, όταν έφυγε από την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι, αλλά είναι μια καλή περίπτωση και σε πολύ καλή ηλικία. Νομίζω ότι η μία από τις δύο επιλογές για το κέντρο της άμυνας, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, οι ειδικές του προφορές αναφέρουν ότι είναι κοντά στο να πει το ναι σε τριετέ συμβόλαιο που το έχει προταθεί από τον Άρη.
0: Okay.
1: Θα μιλάμε για μια καλή κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Μου θυμίζει πολύ Μπράμπετς.
0: Και στο Σουλούπι.
1: Ναι, στο μου θυμίζει πολύ Μπράμπετς.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ο Μπράμπετς Σλοβάκος αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και σε καλή ηλικία, επαναλαμβάνω, είναι και με γεμάτες χρονιές, όλες τις τελευταίες χρονιές είναι γεμάτες, είναι ενεργεία διεθνής. Επαναλαμβάνω, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι, του αρέσει η πρόταση, είναι ικανοποιημένος και από τα λεφτά που του έχει προτείνει ο Άρης και πιστεύω ότι πεινέζεται μακρόν να κλείσει τώρα το άστραβο στη τελευταία στιγμή.
0: Άλεξ...
1: Ο Κροάτης γέρθηκε, ήταν συμφωνημένος και έφυγε.
0: Ναι, σωστά. Στόπερ και αριστερό μπακ δεν ήταν οι ανάγκες, οι άμεσες.
1: Ναι, τόπερ και αριστερό μπακ. Ναι.
0: Okay. Με αριστερό μπακ
1: όσον έρθει ο Σλοβάκος, κλείνει με τον ένα το Σλοβάκο. Αυτός είναι δεξιοπόδαρος, θα ψάξει ένα αριστερό πόδαρο. Και ψάχνει φυσικά και αριστερό μπακ. Ναι. Okay. Αυτές είναι οι δύο άμεσες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Είναι οι αναγκαίες κινήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες, προφανώς, το επόμενο διάστημα. Και να πιστεύω θα πάρει και ένα αριστερό εξτρέμο Άρης κάποια στιγμή και ενδεχομένως θα πάρει και ένα δεκάρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, εδώ είμαστε. Άλεξ, αν προκύψει κάτι, να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Άλεξ Αβόπουλος με το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο πράγματι σήμερα είχε πολύ πράγμα. Με τον Ράφα Μίρ, με αυτό το δημοσίευμα από Ισπανία που λέει ότι έχει κλείσει ο Ράφα Μίρ στον Άρη και μας λέει και ο Άλεξ Αβόπουλος ότι πάει καλά η περίπτωσή του. Και φυσικά με το άλλο θέμα που μας αποκάλυψε ο Αλέξης Αβόπουλος, του Λουμπομίρ Σάτκα. Ουσιαστικά το δίδυμο των βασικών στόπερ της περσινής Samsung Sport έρχεται στην Ελλάδα, έτσι. Ο Φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, ο Σάτκα στον Άρη.

0: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε και το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsunspor. Πέμπτο φιλικό της Ένωσης. Ήταν 2-1 με ανατροπή. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία έχει το αποτέλεσμα, το σκορ. Άλλα πράγματα κοιτάζουν οι προπονητές και άλλα πράγματα κοιτάζουμε και εμείς σε αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και όσα είδε από κοντά ο Νίκος Τζαλίδης, ο οποίος καλύπτει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης για λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, συνονόματε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου,
0: τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Τι κάνουμε, καλά, για χαρά σε όλους.
0: Καλά. Λοιπόν, καλά. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε λίγο έκπληξη το ότι έριξε κατευθείαν τον Μάγερ στο μάτι σήμερα ο Νίκολιτς, αλλά μετά στις δηλώσεις του το εξήγησε και έχει λογική αυτό που είπε. Ότι ήθελε δηλαδή να τον δουν μισή ώρα να τρέξει, να πατήσει γήπεδο, ώστε να είναι έτοιμος στα play-off. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι. Να ξεμουδιάσει.
0: Ναι,
1: είναι έτοιμος, μωρέ. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει έρθει έτοιμος, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με τη Wolfsburg, έχει παίξει φιλικά, είναι σε κανονικούς ρυθμούς, όπως είναι και οι παίχτες της ΑΕΚ. Απλώς ενσωματώθηκε από μία ομάδα σε μία άλλη. Τώρα το ζητούμενο είναι, από τη στιγμή που η ετοιμότητά του επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, τον είδαμε να αγωνίζεται περίπου 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Πες ένα μισάωρο, ας πούμε, έδειξε ότι αφενός είναι έτοιμος και αφετέρου είδαμε κάποιες έτσι από τις αρετές που έχει μέσα στο γήπεδο, τον είδαμε να παίζει δεξιά ουσιαστικά, απλά ερχόταν πολύ προς τα μέσα, γιατί είναι και η φύση του να συγκλίνει προς τα μέσα και να γίνεται δημιουργικός. Νομίζω ότι η ΑΕΚ με την προσθήκη του Μάγερ αναβαθμίζεται πάρα πολύ στο μέσο επιθετικό τομέα. Και το μόνο που μένει πλέον είναι ο Νίκολας να τον αφομοιώσει στο γκρουπ και να του δώσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έχει δεδομένα ο Κροάτης στην ΑΕΚ τη νέα σεζόν.
0: Κατά τα άλλα, τι άλλο είδες? Επειδή από κοντά είναι και διαφορετικό σίγουρα σε σχέση με την τηλεόραση.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, καταρχήν ο Νίκολης, θα πούμε ότι άλλαξε όλη την δεκάδο, δεν συγκριτικά με τον Τσβόλε. Και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Στρακώσα, ο οποίος Στρακώσα είχε ένα θεματάκι στο πρώτο διάστημα προετοιμασία, το ξεπέρασε, το είχαμε πει ότι έχει επανήλθει πλέον σε 100% ρυθμούς και τον είδαμε να αγωνίζεται σήμερα και ήταν απολύτως καλά. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αλλάζοντας ο Νίκολης όλη την εντεκάδα του και χρησιμοποιώντας παίχτες που είναι πιο συμπληρωματική, να το πω έτσι, δεν είδαμε να αλλοιώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό η ταυτότητα της ΑΕΚ, οι βασικές αρχές που έχει, αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε ότι κάνουν την ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Προφανώς υπήρχαν θεματάκια, δεν το συζητάμε έτσι, όπως το θέμα που προέκυψε και ήρθε η ισοφάριση ή αυτή η κάθοδος που είχε στην απόδοσή της η ΑΕΚ και έφερε τα δύο γκολ των Τούρκων, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η ΑΕΚ στάθηκε καλά σε αυτό το φιλικό. Αν δεν υπήρχαν και αυτές οι αδράνειες εκεί που φέρανε τα δύο γκολ της Samsunspor, σίγουρα θα ήταν καλύτερα πράγματα. Στα μάτια τα δικά μου ξεχώρισε ο Γκατσίνοβιτς, έδειξε ότι ήταν πολύ μέσα στο πνεύμα του αγώνα παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Ξεχώρισε και είναι έκπληξη ο Ελίασον, γιατί ο Ελίασον μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, έχει δείξει ένα υποτονικό πρόσωπο, να το πω έτσι ελαφρά. Τα πήγε καλά σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές, και θα πω και τον Γεωργίεφ εγώ, ο οποίος μπορεί στο μάτι να φαίνεται άσχημο το λάθος που κάνει στο γκολ της Σοφάρης, γιατί χάνει τον παίχτη του, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, σε γενικές γραμμές έδειξε ότι στάθηκε καλά και έχει στοιχεία.
0: Ναι, και νομίζω μπορεί να αξιοποιηθεί, να είναι σίγουρα στο rotation, δηλαδή να δώσει λύσεις στον Νίκολιτς. Εγώ αυτό που είδα και νομίζω σχολίασαν και ο Γιώργος Σακίρης και ο Κώστας και Τζετζόγλου, και είναι πάλι μια κουβέντα που κάνουμε μπορεί και δύο χρόνια, είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα upgrade στα δικά μου τα μάτια στο αριστερό back. Δεν ξέρω, αυτό είδα εγώ από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν ξέρω, ο Πεντράης, καλό παιδί, τίμιο, φιλότιμο, αλλά δεν ξέρω εσύ από το γήπεδο πώς το είδες.
1: Δεν έχει ανταποκριθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να μην κρυβόμαστε τώρα. Και πέρυσι δηλαδή, πέρυσι πες ότι ήταν μια μεταβατική χρονιά, αλλά και μέχρι τώρα εδώ στην προετοιμασία δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω.
0: Και είναι σίγουρα πίσω από τον Πίλιο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Πίλιος αυτή τη στιγμή είναι το βασικό αριστερό μπακ. Δεν νομίζω ότι δίθεται θέμα σε αυτό.
1: Ισχύει, γιατί του παρέχει του Νίκολης μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στο αμυντικό κομμάτι. Το πρόβλημα για τον Ben Rice είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει στο γήπεδο τα δυνατά του στοιχεία. Δηλαδή η ΑΕΚ τον πήρε από τη Σκωτία ως τον καλύτερο επιθετικογενή αριστερό μπακ με πάρα πολλές ασίστ και μια ικανότητα στο να τροφοδοτεί τους επιθετικούς με ακρίβεια, ναι. Και εδώ δεν το έχουμε δει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τον Ben Rice. Τώρα να δούμε. Βέβαια το παιδί να είναι καλά πρώτα απ' όλα, γιατί είχε και το...
0: Ναι, προφανώς, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Ναι, το θέμα του τραυματισμού.
1: Ναι, εντάξει, το προσθέτω για να το έχουμε ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Μα όλο το πακέτο, όλο το πακέτο δημιουργεί ένα προβληματισμό, αυτό εννοώ. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Όλο το πακέτο.
1: Μάλιστα. Έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο, αυτό μπορούμε να πούμε για την ώρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό, βέβαια. Προφανώς περισσότερα για την κατάστασή του θα έχουμε τις επόμενες ώρες, θα έχουμε και επισημένη ενημέρωση από την ΑΕΚ. Και να πω ότι και ο Ζήνη που αντικαταστάθηκε ουσιαστικά έχει αντικατασταθεί για προληπτικούς λόγους. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του Big Win Sport FM 94,6 στην Ολλανδία. Παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ΑΕΚ. Προλαβαίνουμε δελτίο. Για πάμε.

0: 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο αυτή την ώρα εκενώνεται η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο περισβαστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες μετά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση, 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελεύθερα, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στίχη μαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχη μαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Somebody found the composure, didn't they? They just took another breath when they needed to just control it, cushion it, and give us a bit of quality in that six-yard box. It's a great goal, it really is. Schürrle down the left, Gerser's untracked, he's no one with him, but it's a great first touch off his chest. And the second one, what a sweet, sweet volley that is. What a moment for him to see that just fizz into the far corner of the goal. Magnificent.
4: Germany's time again, World Cup winners for a fourth time. Only Brazil can beat that. But here in Brazil, Joachim Löw's Germany become the first European nation to win the World Cup in South America. The first German team to win anything on the main international stage for 18 years. Argentina's dream was to win the World Cup in Brazil. It's proved just that, a dream. The reality is that Germany are champions of the football world for the first time since 1990, since Klinsmann and Matthias and the rest beat Argentina and Maradona in Rome. The 24-year wait has been the longest that Germany has had for a World Cup triumph since the early days of the tournament, but it's over.

είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Τι έχει γίνει, όση ώρα δεν είχαμε εκπομπή. Είχαμε δηλώσεις Νίκολιτς, νέες δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ. Είναι οι δηλώσεις που κάνει μετά τα φιλικά σε όλους τους συναδέλφους, πέρα από αυτές στο συνδρομητικό.

Λοιπόν, έχει πει ο προπονητής της ΑΕΚ το γνωστό, περιμένω άμεσα τον ΧΑΦ και μία μεταγραφή στην Αθήνα. Α, και έχει πει υπολογίζω τον Ελίασον, κανείς δεν τον έβγαλε εκτός. Επειδή ρωτήθηκε σχετικά, το σχολίασε και ο Νίκος Τζαλίδης, ότι ήταν καλός σήμερα, είχε και τον γκολ. Έχει πει συγκεκριμένα ο προπονητής ΣΑΕΚ, ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί, δεν τον έβγαλε κανείς εκτός, τον υπολογίζω πάντα. Έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του, έκανε τα περισσότερα καλά στο ματς, πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα, είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι.

Λοιπόν, το μάτς που έχει ανάψει ξανά το ενδιαφέρον για το αν η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στην κλήρωση της Δευτέρας στα play-off του Champions League έχει πάει στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους. 1-4 παρακαλώ. Καρμπών με το σκορ του πρώτου αγώνα. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφια τελικό 2-2. Οπότε πέρασαν οι Βούλγαροι στην επόμενη φάση που είχαν νικήσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Η Χάποελ Μπέρσεβα με τον κύριο Κάγκουα, ο οποίος θα είναι από εδώ και πέρα παίκτης του Παναθηναϊκού, να έχει ασίστ για το δεύτερο γκολ στο 80, νίκησε 2-0 την Βίκινγκουρ και την απέκλεισε τελικά. Είχαμε την έκπληξη στο πρώτο μάτς με τους Ισλανδούς να έχουν νικήσει 2-1 τους Ισραηλινούς, οι οποίοι απόψε με αυτό το 2-0 πήραν εκείνη το εισιτήριο. Το Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρ Μπαχτσέ είναι πάντα στο 1-1 στο 75. Η Φενέρ είχε νικήσει μόνο 1-0 στο πρώτο μάτς, οπότε ανοιχτό είναι να έχουμε εδώ καμιά super duper έκπληξη. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει στήσει πάρτι με τους καψερούς Βόρειο Ιρλανδούς, 5-0 είναι το σκορ, είχε νικήσει και 4-0 στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Βελιγραδίου. Και το Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια είναι στο 1-1, αλλά οι Σλοβάκοι είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς στη Γεωργία. Είμαστε εκεί στο 70 λεπτό.

Λοιπόν, είχε και τρία παιχνιδάκια στο conference. Είχε δύο βασικά και έχει και ένα που είναι σε εξέλιξη. Η Rapid Viennes με τη Santa Coloma είναι στο 3-1. Είχαν νικήσει οι Αυστριακοί 3-1 και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, οκ, εύκολα θα πάνε παρακάτω. Η Κοπενχάγη νωρίτερα επικράτησε 2-1 της Ζήτομιρ της Ουκρανικής και με το 3-3 του πρώτου παιχνιδιού πήρε εκείνη το εισιτήριο. Και το Τουγκαγκίνι Μαδάρα από το Κόσοβο με Λουγκάνο έληξε 1-5 εύκολα. Οι Ελβετοί πήραν τελικά την πρόκριση. Στο πρώτο μάτς στην Ελβετία είχαν νικήσει μόνο 1-0, αλλά στο δεύτερο σοβαρεύτηκαν και πήραν το εισιτήριο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα πέναλτι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερο χαμένο για τη Λεχ Πόζναν. Δεύτερο χαμένο πέναλτι. Έχουν από ένα, είχαν από ένα χαμένο πέναλτι. Οι Πολωνοί χάνουν όμως και δεύτερο. Για να δούμε. Είναι 1-1 το σκορ στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους, η οποία έχει την ευκαιρία τώρα να πάρει το προβάδισμα με τους Πολωνούς να έχουν χάσει δύο πέναλτι. Παιδιά, τώρα αναγκαστικά θα με ακούτε να κάνω περιγραφή τη διαδικασία των πέναλτι και ας με λέτε κάτι σκοπόδαρο. Έχω δει τα μηνύματά σας πριν σε Ζέρβα και Νικολόπουλε. Μην νομίζετε ότι δεν τα έχω δει. Καθίστε εδώ πέρα, μην έρθει ο άλλος και τα μπει όλα κτλ. 1-2, γκολ οι Δανείοι. Γκολ, 2-1. 2-1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε. Για να δούμε. Η Άρχους πάει να κάνει μια τεράστια ανατροπή, παύλα πρόκριση, και να στείλει από το πουθενά την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-off του Champions League την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Γκόλ η Λεχπόζναν 2-2 με δύο χαμένα πέναλτι για τους Πολωνούς. Ένα οι Δανείοι που πάνε τώρα να εκτελέσουν το τέταρτο πέναλτι. 2-2 στην ισοπαλία στην Ρώσικη Ρουλέτα.

Πόλη Άρχους. 3-2, ξαναπαίρνει το προβάδισμα και τώρα η Λεχπόζναν έχει τελευταίο πέναλτι. Αν το χάσει, περνούν οι Δανείοι. Εάν το βάλει, η Άρχους θα πρέπει να ευστοχήσει μετά για να πάρει εκείνη την πρόκριση. Για να δούμε.

Μην νομίζετε ότι δεν ξέρω ότι ζω επικίνδυνα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το τι πινελίκι έχω να φάω μετά δεν λέγεται. Αλλά αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε. Είναι μια βρώμικη δουλειά που κάποιος πρέπει να την κάνει.

Γκόλ Λεχπός να ανισοφαρίζει εκ νέου 3-3. Και τώρα είναι απλά τα πράγματα. Η Άρχους πρέπει να ευστοχήσει εκείνη στο τελευταίο πέναλτι για να πάρει την πρόκριση μες στην Πολωνία και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς.

Είναι καλός τώρα Νικοράλης. Τώρα δεν είμαι κατσικοπόδαρος. Τώρα εδώ θα τα πληρώσετε όλα. Γκόλι Άρχους 4-3. Πρόκριση στην επόμενη φάση. Και η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στο Champions League. Τι έχετε να πείτε τώρα που με κράζατε χθες όλη μέρα? Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα. Αυτά δεν γίνονται, έτσι. Βασικά γίνονται, αλλά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 την Άρχους στη Δανία και πάει σήμερα η Άρχους. Μου έχετε στείλει εδώ κάποιοι μηνύματα. Δεν έχω εικόνα, παιδιά, ότι ο τερματοφύλακάς της έχει κάνει μια μυθική εμφάνιση. Πάει Άρχους σήμερα στην Πολωνία. Κερδίζει 3-0 στο 90 λεπτό. Στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Τρώει γκολ στην παράταση. Δεν πτωείται. Ξαναβάζει γκολ 4-1. Στέλνει τη ρεβάνς στα πέναλτι και εκεί με το 4-3 παίρνει μια επική πρόκριση. Επική πρόκριση πραγματικά στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στέλνοντας παράλληλα την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης τη Δευτέρα. Φέρτε προφιτερόλ, φέρτε προβατίνες, φέρτε μπακλαβάδες. Θα σας στείλουμε, λέει, 4 προβατίνες και 3 κουτιά μπακλαβά.

Εδώ μεταξύ στο Twitter κυκλοφορούν κάποια τρομερά βίντεο. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό είναι το μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου. Έτσι. Αυτά που έχουν γίνει σε αυτό το ζευγάρι δεν υπάρχουν. Κυκλοφορούν φοβερά βίντεο από Πολωνία με τους Δανούς που παρά την μεγάλη ήττα που κάνανε στο πρώτο μάτς, δεν είχαν πολλές ελπίδες. Έκαναν το ταξίδι, πήγαν στην Πολωνία. Στο πρώτο μάτς, δεν είχαν πολλές ελπίδες. Έκαναν το ταξίδι, πήγαν στην Πολωνία, έκαναν εξέδρα και έχουν ζήσει το

Να μεταφέρω και την είδηση για το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, δεν ήταν στη μέρα του. Έχασε 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντεμινόρ και μετά από 2 ώρες και 3 λεπτά, 6-4-3-6-6-3, και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη σκληρή επιφάνεια του κόρτ στο ATP 500, σε αυτό το τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Χθες το βράδυ, εντωμεταξύ, πάνω ρίλο, συζητούσαμε εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό στον Big Win Sport FM 28 Ιουλίου να συζητάμε για τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Οπότε βλέπω σήμερα, με βάση και τα μηνύματα που σκάνε τώρα, να ψάχνουν σε ζαχαροπλαστεία εδώ οι αγκτζίδες και να έρχονται του αύριο τίποτα κουτιά με κουραμπιέδες. Να πάθουμε σίγουρο πολιτισμικό σοκ. Παιδιά, καλοδεχούμενα τα κεράσματα. Αν στείλετε τίποτα, κεράσω εδώ και τους συναδέλφους. Γιατί θέλει ποσοστά και ο Νικολόπουλος. Δηλαδή, γιατί εκείνος έκανε το 3-0 της κανονικής διάρκειας και πήγε παράταση και πέναλι τελικά. Εγώ απλά ολοκλήρωσα τη δουλειά. Όλοι βάλαμε το χεράκι μας.
1: Επειδή όμως πριν έλεγες ότι θα φύγεις, πες ναι, ότι αύριο θα είσαι,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Αύριο και την Παρασκευή. Προλαβαίνετε μέχρι την Παρασκευή το βραδάκι, παιδιά. Μετά, αντίο.

Φίλε Μέμο, να σου πω ότι κι εγώ γουστάρω πάρα πολύ να ξανακάνω διακοπές μετά από πολλά χρόνια Σεπτέμβριο. Έχω να κάνω 7 χρόνια. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να είμαι πίσω, γιατί ξεκινάει η αγαπημένη μας Super League. Ευχαριστώ πάντως για την πρόταση. Ναι, αν μπορούσα, εύκολα Σεπτέμβριο, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Με το που ανοίξουν τα σχολεία, τσουπ, να φεύγα. Θα ήταν το καλύτερο.

Τώρα πλάκα, τέτοια ανατροπή σε προκριματικά Champions League δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Πρέπει να το ψάξουμε πολύ έτσι βαθιά το πράγμα. Εδώ ένας φίλος θυμήθηκε την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη. Ναι, οκ. Okay. Η οποία μάλιστα έγινε χωρίς να χρειαστούν πέναλτι από το 1-4. Αυτό το αλυσμόνητο παιχνίδι στη μεγάλη πορεία του στο conference για να πάει να πάρει τελικά το τρόπαιο. Αλλά τώρα σε προκριματικά Champions League και μάλιστα και ομάδες, ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλλη.

Εντάξει, μία είναι την Πολωνία, η άλλη από τη Δανία και από τις καλές ομάδες για να παίζουν και στο Champions League. Και Άρχους έκανε πέρυσι μια πολύ καλή πορεία στη Δανία. Πρέπει να το ψάξουμε. Έχουν πάθει την πλάκα τους, όπως καταλαβαίνετε. Οι Δανείοι, το είπα και πριν στο Twitter, γίνεται το έλα να δεις και στη σελίδα της Άρχους.

Το πρωτάθλημα πήρανε. Τι καλή πορεία. Το πρωτάθλημα πήρανε πέρυσι, γι' αυτό και παίζουν και στο Champions League. Και η Κοπενχάγη, την βλέπουμε, νομίζω η Κοπενχάγη είναι στο Conference. Από ό,τι πήρε το μάτι μου, πρέπει να την είπα κιόλας πριν. Ναι, ναι. Κοπενχάγη έπαιζε με την Ζήτομιρ από την Ουκρανία. Η Άρχους έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη. Επέστρεψε στην κορυφή του δανέζικου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από το 86, παρακαλώ. Δεν είναι από τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της Δανίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια κούτσου-κούτσου ανέβηκε και πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Έτσι, το έκτο της μόλις πρωτάθλημα και παίζει φέτος στα προκριματικά του Τσουλού. Και άμα λάχει, κάνει και τέτοιες βραδιές και κάνει και τέτοια δώρα στην ΑΕΚ.

Φίλε, για τον Ράφα Μύρ βγάλαμε Αλέξη Σαββόπουλο. Σε λιγάκι μπορείτε να ακούσετε ξανά το ρεπορτάζ αναλυτικά. Ισχύει. Δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο το παρουσιάζουν οι Ισπανοί, αλλά πάει σε, είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει τον Άρη. Περιμένουμε.

Ο Ρίλος λέει τι έπαθε και ήρθε βραδιάτικα. Τι να σας πω, και εγώ παιδιά τον βλέπω εδώ και παθαίνω πολιτισμικό σοκ παρόμοιο με τη συζήτηση για κουραμπιέδες και μελομακάρονα στις 28 Ιουλίου. Αλλά ναι, ενδέχεται να λείπουν οι τσαουσοβαϊμάκηδες και να χορεύουν τα ποντίκια, ίσως να έχει δεχθεί κάποιο είδους bullying. Οπότε βρήκε ευκαιρία και ήρθε βράδυ. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, ο οποίος θα αμυφθεί συνολικά με 10 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης των Περιστερίου και Ζάλγκυρης Κάουνας έρχεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της ΣΑΡΚΟ στα πέναλτι επί της ΛΕΧ Πόσναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Αγωνία για Ζήνη και Πεντράις που αποχώρησαν με ενοχλήσεις. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από αυτό το ματς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που επανέλαβε την ανάγκη απόκρισης ενός ακόμη μέσου. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σα κατά την άβεξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Πανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την Πάξη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση μας, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Τη φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπο Μπιρσάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά επίσης 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημο Βασιλής Χαραλαμπόπουλος, με την ΚΑΕΝ ανακοινώνει την απόκτησή του για 2-1 χρόνια, πολύ κοντά σε συμφωνία και με το Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στο Ροβερέτο της Ιταλίας προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Δεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνέχειας του Champions League έμεινε η Ομόνια. Η κυπριακή ομάδα ετήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ στο Αλμάτι και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa που θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Προκρίσεις για Φενέρμπαχτσέ 1-1 με την Κόρνικ Ζάπερζε και Ερυθρό Αστέρα 5-0 τη Λάρν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Παυλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης, φέρνει μπαλά μπροστά του. Παυλίδης ασετράρει, η μπάλα στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα, ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας, κεφαλιά του Παυλίδη και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό.
8: Γεράκης θα κάνει κίνηση, δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης βάζει μπάλα μπροστά του, παίζει τον Μπακασέτα. Ωραίο Μπακασέτα, περνάει ο Μπακασέτας. Σου του Μπακασέτα και γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον αρχικό της Γαλανόλευκης στην 76η συμμετοχή του. Σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα το Τάσο Μπακασέτα, δεν το είδε καν ο Παυλιουτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία. Και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τένις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας, κεφαλιά του Κουλβέλη και γκολ. 4-0, Ελλάδα Λευκορωσία με τη κεφαλιά του Δημήτρη Κουλβέλη. Ασίστ ακόμα μία για το Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουμπέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας, κερδίζουν την εθνή μας και γκολ από τον Τζόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τζόλης. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που ακούτε. Τι να σου βάλουμε, ρε φίλε, τώρα? Τι θες, τσάμικα, μπουζούκια, τι θες να σου βάλουμε? Πρώτη φορά ακούς Big Wins Sport FM. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Βάλε, ρε Πάνο, τι κάνα δημοτικό. Λοιπόν, έχουμε τελικά σε όλα τα μάτς του Champions League. Είπαμε, η Λεχ Πόζναν με την Άρχους στα πέναλτι πέρασαν οι Δανείοι 4-3, 4-1 μετά από τα 90 και την παράταση, βασικά 0-3 μετά τα 90, 1-4 μετά την παράταση, 3-4 στα πέναλτι. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2, Χάπελ Περσεβά Βίκινγκουρ 2-0, Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρμπαχτσε 1-1, πέρασαν τα χίλια ζόρια οι Τούρκοι. Ερυθρός Αστέρας Λάρν 5-0, πολύ εύκολα οι Σέρβοι. Σλόβαν Μπρατισλάβα Σιμπέρια 1-1 και οι Σλοβάκοι πέρασαν άνετα με το 2-0 από το πρώτο παιχνίδι. Η Ραπίντ έβαλε κι άλλο γκολ στην δύσμερη Σάντα Κολόμα. 6-1 είναι στο 83 το σκορ.

Λοιπόν, καλά τα είπαμε για την ΑΕΚ. Την ισχυρή ΑΕΚ στην κλήρωση των play-off του Champions League που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι όμως της ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν μπορεί να κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Γούστο θα έχει να παίξει τρίτη φορά με την Τσέλιε, που είναι το φαβορί φυσικά στο μάτς με τους Αρμένιους. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Με το Λάσκ Λίντσερ. Εκεί δεν πήγε ο Λιούμπισιτς. Νομίζω. Για φαντάσου. Με τη Βίκινγκ, που έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη στην Νορβηγία. Και φυσικά με τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ.

Να πω εντάχει ότι τελειώνει και το παιχνίδι που ενδιαφέρει την Εθνική Εφήβων, η οποία νωρίτερα επικράτησε τον Σέρβων, παρακαλώ, μια τεράστια επιτυχία, 78-77. Και τελειώνει όπως το περιμέναμε, Ισπανία-Βουλγαρία, 92-62 στο συν 30 Ισπανία. Με αυτούς θα παίξουμε αύριο στους 8.

Δεν το λέω για σένα, ρε αδερφέ, για το φίλο που νωρίτερα μας έστειλε εδώ, αλλάξε λίγο ρεπερτόριο, φτάνει με, με τις ροκές. Να πω... Τι στέλνετε, ρε άνθρωποι. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλα, δυστυχώς, δεν μπορώ. Στην Άρχους παίζει ο Γιάννης Γιόνσον. Σωστά, καλά το λες. Κάτσε να σου πω κιόλας γιατί καλά το λες εσύ, αλλά εγώ δεν είδα καν αν έπαιξε σήμερα το παιδί, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ, καλά, όλοι τις Άρχους έχουν πάρει πολύ καλή βαθμολογία. Ήταν εκ των διακριθέντων. Στα χαφ ήταν βασικός μέχρι που έγινε αλλαγή στο 70 λεπτό.

Και από την άλλη πλευρά και ένα άλλο δικό μας παιδί, ο Λιούις Πάλμα, παίζει στην Λεχ Πόζναν. Και αυτός ξεκίνησε βασικός, αλλά έγινε αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για την ομάδα του βέβαια.

Λοιπόν, βάρασε λίγο κόκκινος συναγερμός εδώ πέρα, γιατί κυκλοφορεί από ό,τι φαίνεται εδώ και αρκετή ώρα στα social media τα αγαπημένα, όπως συνήθως, μία είδηση η οποία διαψεύδεται όμως κατηγορηματικά. Πριν την πω, να τονίσω ότι διαψεύδεται, ότι πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Μίλαν, επίσημη δηλαδή θέση πήραν οι Ρωσονέροι, και αναφέρουν ότι η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο διανύει μια δύσκολη περίοδο και ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του με αγάπη. Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση αβάσιμων πληροφοριών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Μίλαν. Ο Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον θρυλικό Ιταλό, ο οποίος είναι, πόσο είναι, 66-67 χρονών. Κάτσε να δω λίγο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, 66 χρονών είναι. Τώρα το Μάιο.

Από ό,τι βλέπω εδώ και νομίζω τα ακούσατε κιόλας νωρίτερα και στο δελτίο των πολιτικών ειδήσεων, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη, για να ασχοληθούμε λίγο και με τα πολύ πιο σοβαρά. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη στα πύρινα μέτωπα. Είναι ανεξέλεγκτο πια το μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου καίγονται μαγικά μέρη, στα οποία είχα την τύχη τα προηγούμενα χρόνια να βρεθώ. Είναι κρίσιμη κατάσταση και στη Σιτία, είναι και στην Πελοπόννησο ανεξέλεγκτη η φωτιά. Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία που από το μεσημέρι μένεται, φυσικά το πιο άσχημο, το πιο τραγικό είναι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, δύο πυροσβέστες, παιδιά 25 και 27 ετών και ένας 58χρονος. Νέοι άνθρωποι όλοι. Ο 25χρονος και ο 58χρονος εντοπίστηκαν νεκροί στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ο 27χρονος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Μακριά από το μέτωπο, το ψάχνουν ακόμα. Στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Υπάρχουν κατστραμμένες περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, υπάρχουν και τραυματισμοί πολιτών. Γενικώς μια τραγική κατάσταση για άλλη μια φορά. Με τους πυροσβέστες να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη, και τώρα φυσικά δεν υπάρχουν και τα ενάέρια μέσα, γιατί ειδικά στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, είχαμε πάρα πολλούς δυνατούς ανέμους σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι διαπιστώσατε ακόμη και στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ δυνατό αέρα. Έχουν αποσυρθεί τα ενάέρια μέσα και η μάχη δίνεται τώρα μόνο με τις επίγειες δυνάμεις και μέσα σε αντίξιες συνθήκες. Αντίθετα, να πω το ευχάριστο ότι στην Πάρο κατάφεραν, αφού έχει κάψει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, να την περιορίσουν τη φωτιά.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα δεν θέλω να μιζεριάζω, αλλά είναι η κατάσταση τέτοια κάποιες φορές που δεν ξέρω αν είδατε χθες και σήμερα, όχι χθες, κυρίως σήμερα, κάποια βίντεο που βγήκαν στα social media με τη φωτιά που έκανε στάχτη την Πάρο. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη έκταση. Και από κάτω είχαν κανονικά πανηγύρι, γλέντι, γλεντοκόπη κανονικό. Κόσμος χόρευε αυτό και από πάνω έκαιγε η φωτιά. Είναι αυτό, είναι ο ορισμός του είμαστε για τα πανηγύρια, έτσι. Ο ορισμός. Το βιολί τους δηλαδή, σαν να μην τρέχει κάστανο. Εντάξει, ένα σωρό κόσμος πέρα από τους πυροσβέστες είχε πάει εκεί να βοηθήσει να σβήσουν τη φωτιά. Δεν μπορεί να το περιγράψει άνθρωπος αυτό το contrast. Με την κάμερα να δείχνει το βουνό να καίγεται και την άλλη πλευρά να χορεύουν, να μην αφήνουν το χορό, δηλαδή. Είναι λίγο κατάντια τώρα, τι να λέμε.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Βουλγαρία. 99-66 οι Ισπανοί θα παίξουν με την εθνική μας των εφήβων στο μπάσκετ αύριο στα προημιτελικά του Ευρωπάσκετ. Γιατί αν δεν παίξει η εθνική Ελλάδα με την Ισπανία σε ένα Ευρωπάσκετ, σε οποιαδήποτε ηλικία, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάει αυτό τελικό. Και το Τουρκία-Αυστρία είναι τελικό στην ίδια διοργάνωση, 90-64. Να σας πω εδώ κάποια φιλικά που έχω μαζέψει με ενδιαφέρον στοιχηματικό. Ναι, γιατί όχι. Το Rapid Vienna καταρχάς στο Conference Santa Coloma έλεξε 6-2. Και τα φιλικά τώρα: Hoffenheim, Holstein Kiel 3-1, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τάφε 4-1, Watford Fiorentina 0-1, Bristol City Newcastle 4-1. Μάλιστα. Doncaster Wolves 0-2. Τελικά είναι όλα αυτά. Και στο 84-85, δύο ματσάκια: Ipswich Osasuna 1-2 και Burnley Espanyol 2-1. Όλα αυτά είναι φιλικά. Και υπάρχει και το Como Cup. Φιλικό κι αυτό, σε ένα τουρνουά που έχει η Κόμο. Villarreal Κόμο είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό, με τον Δουβίκα να είναι βασικός για την ομάδα του Φάμπρεγκας. Μικρό break, να ακούσουμε ένα δελτίο, τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθμινο και Χήθιο. Ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθμινο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν επεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 8 συλλήψεις ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τα έχω συνηθίσει αυτά, όλοι μας τα έχουμε συνηθίσει. Μία κράζεται, αλλά θαυμάζεται κιόλας καμιά φορά, έτσι. Αποδειχθήκαμε γουρλίδες απόψε. Χαλάλη λέει και για τον Μουσακά. Εγώ δεν έχω φάει τίποτα μέχρι στιγμής. Όλοι έχετε τάξη εδώ πέρα. Είμαι θεονίστικος. Λοιπόν, το Villarreal Como εντωμεταξύ το είχαμε αφήσει στο 0-0, είναι 1-1 στο 33. Για όσους το έχετε προτιμήσει. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ ξανά να κάνουμε μια επανάληψη για τους πιθανούς αντιπάλους της ισχυρής ΑΕΚ στα play-off. Να κάνουμε μια επανάληψη. Είπαμε, η κλήρωση είναι τη Δευτέρα, το μεσημέρι. Η ΑΕΚ τσίπησε το δωράκι από την Άρχους και θα είναι στους ισχυρούς. Οπότε θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλι Αραράτ, τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, την Λίτσερ, την Αυστριακή Λάσκ, τη Βίκινγκ από την Νορβηγία και τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Έναν από όλους αυτούς. Γλιτώνει ουσιαστικά η ΑΕΚ τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά, τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης, τη Σέλτικ και τον νικητή του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι.

Έχεις χάσει ένα δημοσίευμα στην Ισπανία από έναν λογαριασμό ο οποίος βλέπω έχει, είναι γνωστό πόρταλ που τονίζει, έχει ξανακουστεί το όνομά του και φέτος στο καλοκαίρι και στη διάρκεια της σεζόν, ότι η Μπαρτσελόνα, η οποία ψάχνει να βρει επιθετικό μετά την αποχώρηση του Λεβαντόσκι και ενώ έχει πάντα στην κορυφή της λίστας τον Χουλιάν Άλβαρες, αλλά είπαμε και χθες οι Ισπανοί μεταξύ τους δεν κάνουν μεταγραφές, δύσκολο να ανάψει το πράσινο φως η Ατλέτικο Μαδρίτης για να δώσει τον Άλβαρες, έχει στη λίστα και τον Βαγγέλη Παυλίδη και έχει δείξει και πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Τονίζουν οι Ισπανοί το δημοσίευμα το συγκεκριμένο, τέλος πάντων, ότι η Μπενφίκα δεν είναι αρνητική, αρκεί να βγάλει η Μπαρτσελόνα από τα ταμεία ένα ποσό ανάμεσα σε 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ, μυθικό ποσό. Έτσι κι αλλιώς στην Πορτογαλία τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μέλλον του Παυλίδη στην Μπενφίκα δεν είναι και πολύ σίγουρο, με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο παίκτης ψάχνει το κάτι παραπάνω. Έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, αναγκάζοντας την Μπαρτσελόνα να έχει στραμμένη, ομάδες από την Μπαρτσελόνα να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω του. Είχε 30 γκολ σε 53 συμμετοχές πέρυσι ο Παυλίδης. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, αλλά εντάξει, τώρα πια έχει ανεβάσει πολύ τις συμμετοχές του. Δύο μόλις χρόνια μετά τη μεταγραφή του από την Αλκμαρ. Και ενώ έχει και ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, νομίζω ότι η Μπενφίκα, αν είναι να τον δώσει, θα τον δώσει και με 50, 40-50 εκατομμύρια, εύκολα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τρίτη μεταγραφή Έλληνα παίκτη με τέτοια μυθικά ποσά, έτσι, γιατί έχουμε τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, να πάει και ο Παυλίδης στην Μπαρτσελόνα. Με 40-50 εκατομμύρια θα μιλάμε για ένα ιστορικό καλοκαίρι.

Λέει ένας φίλος ότι Viking και Άρχους είναι με διαφορά οι καλύτερες και πιο επικίνδυνες, ειδικά οι Viking. Όλες οι υπόλοιπες μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τις έχει. Εγώ θεωρώ ότι όλες τις έχει. Το έλεγα και χθες ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ, μια ΑΕΚ όπως την έχουμε δει τον τελευταίο έναν χρόνο, με όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ, οι άνθρωποι που τρέχουν την ΑΕΚ αυτόν τον ένα χρόνο, ακόμα και ανίσχυρη να ήταν, με όλους, με όποια ομάδα και να τις τύχαινε, θα είχε τις πιθανότητες της για να πάει παρακάτω. Ακόμα και με τον Ερυθρό Αστέρα που με ρωτούσατε χθες, εντάξει, έβαλε πόσα, 9-10 γκολ σε μια ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία που δεν υπάρχουν στο χάρτη. Μην τρελαίνεστε. Καμία από τις ομάδες που είναι στους ισχυρούς δεν θεωρείται μεγαθύριο. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τους έχει όλους. Τώρα ακόμη περισσότερο, αν της κάτσει και μια καλή κλήρωση. Δεν διαφωνώ πολύ ότι οι Άρχους και οι Βίκινγκ είναι οι πιο επικίνδυνες ομάδες από αυτό το γκρουπάκι των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ, με δεδομένο ότι έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν και μεγάλη δίψα να πετύχουν κάτι, γιατί είναι και οι μεγάλες εκπλήξεις της περσινής χρονιάς στις χώρες τους.

Η Ρίο Άβε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει κρατήσει ένα... όχι, ψέματα. Όχι. Δεν είναι άλλο. Για τον Κωστίνια είναι αυτό. Κωστίνια πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 30%. Για τον Αντρέ Ρουίς, τώρα ρωτάει εδώ ο φίλος. Θα το ψάξω και θα σου πω σε λιγάκι. Δεν βλέπω εγώ κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω να έχει μπει κάποιο, ή τουλάχιστον να έχει γίνει γνωστό κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς.

Α, είχαμε και τρίτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Τσιτσιπά, βλέπω εδώ. Δεν είχα πάρει πρέφα. Έχει κάνει τη ρακέτα του, τη δίπλωσε από τα νεύρα του, κλασικά. Στο τένις, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του Τσιτσιπά αυτό. Όσοι παρακολουθείτε λίγο τένις το γνωρίζετε. Όταν έχουμε νεύρα, έχουμε νεύρα και τα εκδηλώνουμε, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε και πολύ καλά. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν πρέπει να είναι κανείς δίπλα σου. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και ο Τσιτσιπάς για άλλη μια φορά, εντάξει, οκ, πήρε τη, πώς το λένε, όπως κρατούσε τη ρακέτα, την έσπασε, τη χτύπησε στο κόρτ, εξφενδονίστηκε λίγα μέτρα πιο πέρα και μάζεψε όλα τα κομμάτια ο ίδιος ο Τσιτσιπάς, την πήρε στον πάγκο του, πήρε άλλη ρακέτα και συνέχισε. Δεν ξέρω αν έχετε δει το, έχει βγει αρκετό καιρό, δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Ναδάλ στο Netflix, το είδα πρόσφατα, το Μάιο βγήκε. Είναι εξαιρετικό, από τις καλύτερες δουλειές σε αθλητικό ντοκιμαντέρ που έχει βγάλει το Netflix τον τελευταίο καιρό, που γενικά βγάζει αθλητικά ντοκιμαντέρ συμπαθητικά. Έβγαλε και κάποια μαζεμένα το τελευταίο εξάμηνο. Για τον Ναδάλ νομίζω ότι είναι το καλύτερο, αξίζει πραγματικά να κάτσετε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο.

Ποια γνώμη σου για τον δαιμόνιο και ταχυδυναμικό Σπύρο Χριστακόπουλο? Θα ξεκινήσει Super Cup. Κοίτα, άμα σου πω τη γνώμη μου και είναι αρνητική, θα με βρήσεις, γιατί ήδη εσύ τον θεωρείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μου τον λες δαιμόνιο και ταχυδυναμικό, πολύ καλό. Κοίτα, μην υπερβάλλουμε γενικώς. Σήμερα ήταν αξιοπρεπέστατος, ήταν πολύ καλός. Είναι ένα παιδί που δείχνει ότι έχει προσόντα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τον δούμε στο Super Cup, θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει και στο κύπελο. Γιατί έχουμε και αυτόν τον κανονισμό. Καλό είναι, καλό θα κάνει και στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ εδώ πρέπει να. Και νομίζω ότι ήδη γίνεται μια δουλειά, από πέρυσι έχει ξεκινήσει. Θα πρέπει λίγο να δει και εκείνη πιο σοβαρά το θέμα των ακαδημιών, γιατί δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έβγαλε ένα δικό της παιδί από τα σπλάχνα της. Να το βγάλει, να το στηρίξει, να παίξει, να τον δούμε, να κάνει πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, έχει προοπτικές. Α, περιμένουμε να το δούμε. Θεωρώ δεδομένο πάντως ότι το Super Cup θα παίξει, λόγω και του κανονισμού.

Ο Χρυστακόπουλος, να θυμίσω ότι ανανέωσε για 3 χρόνια με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες και φαίνεται ότι πιστεύει πολύ ο... Πιστεύει, πολύ δεν ξέρω. Πιστεύει ο Νίκολιτς στον 19χρονο δεξιό μπακ. Υπολογίζεται από ό,τι όλα δείχνουν ως ενεργό μέλος του ρόστερ. Ξαναλέω και εν όψη τη σεζόν στο κύπελλο Ελλάδας και στο Super Cup που είναι σε λίγες μέρες, σε 2 εβδομάδες.

ξέρουμε τα φιλικά του Ατρομήτου, φίλε μου. Βεβαίως και τα ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω για να σου πω κάτι περισσότερο. Ναι, οκ, okay, παιδιά. Ο Γαλανόπουλος, Ρουκουνάκης και Κωσίδης λέει είναι οι τελευταίοι. Οκ. Okay. Σύμφωνοι. Εγώ λέω κάποιος που να βγει, ρε παιδί μου, να παίξει χρόνια, να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Γιατί αυτό μπορεί να σου φέρει και κέρδος σαν κλαμπ, έτσι. Νομίζω το παράδειγμα τα τελευταία χρόνια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι είναι χαρακτηριστικό. Ειδικά για τους δύο πρώτους. Έχουν βγάλει σπουδαίους παίκτες οι οποίοι πλέον κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και βάζεις και λεφτά στο ταμείο σου. Έτσι. Και στους δύο έχουν παίξει, δηλαδή τους έχουμε δει να έχουν ενεργό ρόλο, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό λίγο το κομμάτι έγινε λίγο πίσω και γίνεται μια δουλειά, αλλά θα αργήσει, καταλαβαίνετε όλοι, να φανεί αυτή η δουλειά. Ο Κούτσου φανεί αυτή η δουλειά. Ο Κούτσου πιάσει από Φροζινόν αν πάει το Ρήνο. Από χθες είναι αυτό. Η Φροζινόν.

Λοιπόν, ανέβηκε φρέσκος, καυτός, κατευθείαν μόλις έδωσε την είδηση εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μπουμπούνησε άρθρο στο sportpalofm.gr, μπορείτε να το βρείτε. Άρθρο του Γιώργου Πετρίδη για το μπαμ του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο. Ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι παίκτη του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να θεωρείται παίκτη του Παναθηναϊκού. Έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα υπογράψει για 3 χρόνια ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Μπαίνετε στο site του Big Wings Sport FM για το άρθρο του Γιώργου.

Έβαλε εδώ ο Πάνος System of a Down τώρα για κλείσιμο και θυμήθηκα ότι έχεις άλλο ένα, ξεκινούν με Faith No More περιοδία στην Αυστραλία, αναμένουμε για Ευρώπη, αναμένουμε και για εδώ, έρετε τι έχει να γίνει.

μεταξύ και, και η επιστροφή των Faith No More στη σκηνή είναι ιστορικό γεγονός. Πώς τα βρήκανε τώρα μεταξύ τους οι δυο τους. Έχουν 11-12 χρόνια να κάνουν συναυλίες. Ήταν να κάνουν συναυλίες στην περίοδο του κορονοϊού, αλλά ακυρώθηκαν. Είχε πολλά θέματα, προβλήματα ψυχικής υγείας ο Mike Patton τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα επιστρέφουν, θα κάνουν 4 συναυλίες μαζί με το System

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν και η Ευρώπη. Πρέπει να έχει ταξιδέψει φέτος, δεν θα πω τώρα υπερβολές, η μισή Ελλάδα, αλλά θα πω τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού στις γύρω περιοχές για να δει System of a Down. Δηλαδή, με χαρά είδε ότι αρκετοί το ζήσατε. Το ζήσαμε. Αν το ξαναζήσουμε τώρα, μην χρειάζεται να πάμε στην άκρη του κόσμου, θα το ζήσουμε εδώ.

Ναι, παιδιά, ο Γαλανόπουλος και ο Μητά είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί είναι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω μετά. Πολύ πίσω. Κάποιος μπορεί να βάλει στην κουβέντα το Τζανετόπουλο. Γενικώς η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι υπολείπεται. Έχει να ανταγωνιστεί βέβαια. Αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Η ΑΕΚ έχει να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι εδώ μαζί όλοι. Ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει μια τρομερή δουλειά, δεν έχει και πολύ ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι καλό υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα είναι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και έχουν ρίξει και πολύ μεγάλη βαρύτητα και γίνεται και τρομερή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη κουβέντα, την έχουμε ξανακάνει. Ήδη εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω στην ΑΕΚ ρίχνουν βάρος στην ακαδημία, στις ακαδημίες. Γιατί το έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται να μην βγάζεις πράγμα, να μην έχεις δικό σου προϊόν, δικά σου προϊόντα. Απλά θα αργήσει να φανεί αυτό, έτσι. Καταλαβαίνετε, θέλει λίγα χρόνια. Φεύγω για να γλιτώσω την απάντηση στην ερώτηση ποιον θα επέλεγα από τους 5 υποψήφιους για αντίπαλο της ΑΕΚ. Δεν έχω καμιά προτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Ρίλο και Γιώργο Πετρίδη που ήταν εδώ. Ο ένας στη ρύθμιση του ίδιου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράτσος στο μικρόφωνο από τις 10 παρεόλα. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Αύριο με τα παιχνίδια φυσικά. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σε Europa και Conference. Έρχεται ο Τάσος Νικολόπουλος με το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά η Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Να σας πω ότι έχουμε φυσικά τη Στίχημαν, η οποία χαρίζει μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό. Το Στίχημαν Nation έχει φροντίσει γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη Στίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι 17 Αυγούστου. Προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ μετακίνηση από και προς το Monte Carlo, θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγη ώρα η άφιξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της ΛΕΧ Πόζναν. Την πρώτη ήταν στα φιλικά, γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πενράις έχει πρόβλημα στον έσω πλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπού το έκανε ο Μάγερ, έμαθα πολλά από το μάτς, δήλωσε ο Μαρκο Νίκολιτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της ΠΑΚΣ, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της Ρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα του Φαντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Κάγκο, όπου είχε ασίστ την νίκη πρόκριση της Χάμπολ Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟ και τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τη Δυνάμο Κιέβου. Φανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά στη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Franz Brorson για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέσταρλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλο στο δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ. Το στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης. Σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο κάτοικος Ρώμης και λογαριασμό της Ρώμα, ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στουρμ Γκρατς και Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Fiorte with a mistake and Greece have punished Cote d'Ivoire. The substitute Andreas Samaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
2: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
0: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Olivas. Ooh, and pitched out there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
2: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
0: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
2: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
0: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
3: And it was a penalty.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Να ξέρεις, αυτό το είχα ήχο στο κινητό μου κάποτε. Λοιπόν. Καλησπέρα, 11 λεπτά και μετά τις 12. Με συγκίνησε ήχο προβάρα του Παναγιώτη Ρήλο. Δηλαδή μετά από. Εξάμηνο σίγουρα.
1: Βάλε, βάλε. Ναι.
0: Ίδιος έμεινες, να ξέρεις, θα σε φτιάξω. Δεν έχεις. Δεν ασπρίσαν τα μαλάκια, τίποτα. τα γένια έχουν ασπρίσει. Εντάξει, και τα δικά μου έχουν ασπρίσει. Α, μια χαρά σε βλέπω. Αδυνατισμένο, κύριος, ίδια και ούτε γραμμάριο δεν παίρνεις. Μην μου πεις τώρα τι έχεις κάνει.
1: Έχω κάνει κυλίτσα, ρε φίλε. Εντάξει, 47 πια.
0: Τι, έχεις κάνει κοιλιά εσύ.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, κοιλιά.
1: Για μένα, που ήμουν ξύλο.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Για τα. Αυτό πράγμα το είχα Τετάρτη Δημοτικού. Λοιπόν. Και μας κοροϊδεύει εδώ ο κύριος Δήλος ότι έχει κοιλιά. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει το Φτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. Και γι' αυτό θα. Πάρετε τηλέφωνο σε 95-79-283-4-5 προκειμένου για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσετε εδώ με μένα. Βεσίλα είναι σε άδεια. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, τον Big Wings Sport FM, όπου μπαίνετε στην εκεί που γράφει live, βλέπετε το κλικάρετε και ανοίγει ένα παραθυράκι. Έχουμε και πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα το βραδινό Παναθηναϊκός πήρε το Φρατζίσκο στο μπάσκετ, τον πήρε από τη Βιλερμπάν, η οποία είχε φτάσει στον πάτσο στο Θεό, αλλά τελικά δεν βρήκε τα λεφτά και σου λέει κάτσε τώρα μπλέξα. Φοβερός προγραμματισμός. Θα φτιάξω, ξέρεις, ένα site, θα τους πω παιδιά.
1: Πάρε κόσμο.
0: Δεν φέρω εγώ εδώ, αλλά δεν είναι ο χορηγός. Λάκησε. Κάτσε, καλή μεταγραφή. Θα τα συζητήσουμε με ποιος θέλει να βγει και για τον Φρατζίσκο. Έγινε η έκπληξη και η ΑΕΚ μπήκε στους ισχυρούς. Δηλαδή, και λέω η έκπληξη, όχι η λόγω. Το αποτέλεσμα στο Λέχ Ποζανάρχους. Γιατί είχε ιτηθεί στο πρώτο Ιάρχους 4-1 στη Δανία. Βέβαια, εκεί πρέπει να παίξει ρόλο ότι μετά το 1-0 έμεινε με 10 παίκτες από το 37 εκεί Ιάρχους. Και θα την πήρε από κάτω. Το έκανε 0-3, πήγε το μάτι στην παράταση. Μείωσαν οι Πολωνοί, έγινε 1-3. Μετά έγινε 1-4 και πέρασαν τελικά οι Δανείοι στα πέναλτι. Οπότε λοιπόν η πιθανή αντίπαλη τη ΑΕΚ έχουμε και λέμε είναι. Τώρα θα περιμένει και ζευγάρια η ΑΕΚ. Η σίγουρη είναι η Viking και η Λίντζερ. Η Viking από την Νορβηγία, περσινή πρωταθλήτρια και φέτος πρώτη είναι. Δίνει μάχη με την Bodø/Glimt. Το αρνητικό ξέρει στη Viking είναι ότι είναι πάντα που είναι ομάδες που έχουν ρυθμό γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Η Λίντσερ δεν προκαλεί κανένα φόβο. Ο νικητής από το Τσέλιε Αραράτ. Η ΑΕΚ με τη Τσέλιε είχε και πέρυσι. Δηλαδή, αν θα πόνταρα κάπου, θα πόνταρα στη Τσέλιε. Μπορεί να πέσει με την Άρχους, Άρχους Αμπάχ, νικητής ζευγαριού. Και Καϊράτ Λεύσκι. Το ευχάριστο, ας πούμε, αν θα είναι η Καϊράτ. Είναι ότι δεν θα πάει στις συνθήκες που πήγαμε στους 2-28. Έπως. Έπως τότε.
1: Εκεί ήσουν, ε.
0: Μείνει 28. Την ώρα του μέχρι μείνει 30. Κοίτα. Κάνανε delivery. Με μείνουν 30. Με ποδήλατα στα χιόνια.
1: Εντάξει, συνηθισμένη με ένα, αλλά ακραίο, ξέρω εγώ.
0: Τι ακραίο, φίλε. Το βράδυ, το πρωί ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, κάναμε κι εμείς μια βόλτα. Πήγαμε στο κέντρο της πόλης, περπατήσαμε, είχε κρύο, αλλά εντάξει, μισοθερμικά.
1: Okay, το αντιμετωπίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν ήταν δηλαδή να πεις ότι πω, πάμε να μπούμε κάπου μέσα. Τη μέρα του μάτς, εντάξει, το γήπεδο είναι κλειστό για ευνόητους λόγους, δηλαδή δεν θα γινόταν ποτέ παιχνίδι. Τη μέρα του μάτς τελειώνει το παιχνίδι και επειδή είχατε τα κινητά γιατί στα χέρια. Να σημειώσω και δηλώσεις, να πάρω και δηλώσεις στο τέλος του αγώνα. Η απόσταση για να πάω τώρα στο Πούλμαν που ήταν οι δημοσιογράφοι για να φύγουμε ήταν, τι να σου πω τώρα, 150 μέτρα και μπορεί να λέω. Και πολύ μπορεί να λέω. Είδα τώρα τι να βάλω γαντιά για 150 μέτρα. Οπότε περπατάω. Όταν μπήκα στο Πούλμαν, νόμιζα ότι θα σκιστεί το δέρμα.
1: Δεν νιώθεις.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την Αϊμέγεν για να φτάσει στα play-off του Champions League και εκεί θα περιμένει τον νικητή από Σπάρτα Πράγας Λιόν η Union Σασιλουάς Bodø/Glimt. Bodø/Glimt, ας πούμε, τι θέλω βέβαια με την Union. Είναι καλή ομάδα η Union. Τώρα στο Σπάρτα Πράγας Λιόν, φαβορή είναι η Λιόν. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Σήμερα έχουμε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι μία και σήμερα. Μία και καμία δηλαδή. Μία και άντε και όχι μία και σήμερα. Και αύριο εκπομπούλα και μετά δύο. Οπότε είμαι σε φάση να περάσουν ακόμα μία, να περάσει μία ώρα και 45 λεπτά.
1: Θα στο υπογράψω δηλαδή αύριο το αδειόχαρτο.
0: Α, εσύ είσαι ήδη, κοιτάξτε και εσύ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και γιατί δεν κάνει εκπομπή αύριο μαζί με τον Αθανασίου και πριν έρθω που θα έχει τα παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω. Τον κύριο Διευθυντή αυτά.
0: Κύριε Διευθυντάκο μου. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 για τον Ολυμπιακό ήρθε ο Γκουστάβο Σα. Ένα παίκτη. Ο οποίο προορίζεται φυσικά για βασικό, αυτά τα αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί, Ανάσα Λαχ Εντίν. Ανάσα Λαχ Εντίν, πάλι με την Σαλάχ στη μεταδόση, θα δούμε. 24χρονος Μαροκινός αριστερό από μπακ τη Ρώμα. Και μιλάνε για συμφωνίες 7 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι όσο θέλει να πάρει αριστερό μπακ, θα δούμε. Και φυσικά έκανε και προπονήσει κανονικά και ο Ορτέγκα. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν θα έρθει, παιδιά, γιατί θέλετε κάποια μηνύματα, όταν θα έρθει ο Φραντσίσκο, θα σας ενημερώσω. Γιατί από ό,τι είδα, υπάρχει κόσμο στο site. Το στον Μπερναμπέου το λέω το site. Το λέω άδειο τον Μπερναμπέου σήμερα. Λοιπόν. Πάμε. Ναι. Τέσσερα λεπτά, παιδιά, ο καθένας, όπως το κάνουμε αυτές τις δύο μέρες και πάμε ωραία και γρήγορα. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε, πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είσαι καλά, το όνομά σου.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρης, φίλε από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
2: Ρε φίλε μου, άκουσα, έκλεισε ο Φρανσίσκο, καλά άκουσα.
0: Ναι, για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτσε πως δεν βγει. Πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο σε Βιλερμπάν. Και θα είναι στα 10 εκατομμύρια, λέει, θα ξεπερνούν, λέει, οι απολαβές του, λέει, για την επόμενη τριετία. Έχουν ξεφύγει τα ποσά στο μπάσκετ.
2: Αυτό φίλε, έχει ξεφύγει δηλαδή. Εν τω μεταξύ αυτός ο παίκτης πριν 2 χρόνια ήταν στο περιφέρειο, δεν ξέρω πώς έπαιρνε.
0: Τι να παίρνει, να πάει 150 χιλιάρικα. Πριν, όχι, πριν 3. Πριν 3 θα πρέπει να
2: πάρει. Μπράβο, πότε ήταν ο Σπανούλης.
0: Ναι, ναι, πριν 3 χρόνια πριν.
2: Εν τω μεταξύ εγώ φίλε, πώς ήρθε αυτός ο παίκτης στο περιφέρειο, δηλαδή ξεχώριζε έτσι. Έκανε...
0: Επειδή μου από κάπου όλοι ξεκινάνε. Ο Τζέιμς τον Κολοσσό έπαιζε.
2: Όχι, συμφωνώ, αλλά πλάξε τι μου κάνει περίεργο ότι είναι τα χρόνια 2 χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια. Και το έπαιρνε 10-20
0: χιλιάρικα
2: πριν
0: τέτοια
2: ποσά που λέμε τώρα.
0: Καλά, δηλαδή είναι υπερβολικά τα ποσά που δίνει στον μπάσκετ.
2: Μπράβο, δηλαδή. Ο Τζέιμς, με συγχωρείς, ο Τζέιμς έκανε μια πενταετία εξαετία πριν πάρει αυτά τα. Στην Μπασκόνια, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια πήγε. Ο Φραντζούς κατευθείαν στις Αλγκύρες. Πήγε. Άμα δεν το θυμάμαι καλά.
2: Νομίζω πήγε. Κάπου αλλού πήγε πρώτα.
0: Και πήξε αλλού.
2: Στις Αλγκύρες πήγε κατευθείαν ή πήγε σε μια άλλη. Και μετά Ζαλγκύρης.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Γρηγόρη, άμα το ξέρει κάποιο εδώ τώρα που ακούει την εκπομπή. Όχι, στα μηνύματα μου το στείλει.
2: Αυτό μου για μένα, δεν ξέρω τη γνώμη σου, ναι. Θέλω να ταιριάξει με τον Αν. Δηλαδή όλες οι κινήσεις που έχει κάνει φέτος στον Μπράντοβιτς είναι μέσα σε εγωγικά λες και...
0: Κοίτα, επειδή έχω δει, είδα πολύ πέρυσι, επειδή συνήθως οι Ζαλγκύρης παίζει πιο νωρίς από τις άλλες ομάδες.
2: Ναι.
0: Ξέρεις στην Ευρωλίγκα την είχα δει πάρα πολύ για στοιχηματικούς λόγους, γιατί μου άρεσε, ξέρεις, εκεί.
2: Μπράβο,
0: τα, να βλέπω εκεί τα στοιχήματα των παικτών. Κοίτα. Ένα, το σίγουρο είναι ότι ο Φραντζίσκο είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Υπήρχαν και συστήματα στη Λουσανική ομάδα, όπου κατέβασε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία ο Φραντζίσκο και περίμενε, έτσι ώστε να βγει το σύστημα και να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει. Μπορεί να εκτελέσει και γρήγορα, μπορεί να εκτελέσει και μετά από τρίπλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος. Αλλά κυρίως τι θέλει την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή για να
2: είναι
0: δημιουργήσει.
2: Είναι και παίκτης της ομάδας όμως πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα στην Μπάγερ είχε πάει πρώτα. Το στείλανε
2: εδώ. Μπράβο. Μπάγερ.
0: Ναι.
2: Και τον καλά θυμόμουν.
0: Ναι, εγώ δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν.
2: Ναι, όχι, εγώ θυμάμαι κάπου είχε πάει μετά την... Απλά εγώ δεν ξέρω τώρα αν αυτή ο Σπανούλης, από ό,τι τον είδα, ήταν και παίκτης ομάδας. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι τρελοκομείο ή...
0: Καλά, δηλαδή. Ότι θα πάρει μια τραβηγμένη προσπάθεια στις Άλγες έπαιρνε, αλλά το έχει αυτό. Δεν είναι, είναι και στο ενσυκτικό του παίχτη. Δεν μπορεί να το πάρει ως αρνητικό. Κοίτα, το θέμα είναι μετά θέμα προπονητή, δηλαδή. Γιατί είναι αρκετοί που πρέπει να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Δηλαδή, θα την έχει ο Ντέιβις, θα την έχει ο Ναν. Πρέπει να βγουν κάπως να μοιραστεί εκεί η μπάλα. Πώς θα την πάρουν την μπάλα υψηλή.
2: Κοίτα, φίλε, είναι ένα στοίχημα, γιατί έχουμε εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε θέμα στο δηλαδή, να βρούμε ένα καλό άσο. Και με τον Μπράουν, που να παιχτάρε για μένα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο παίκτη. Δηλαδή δεν τέριαξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν τους έκανε καλή επιλογή. αυτή είναι αίσθηση έχω τουλάχιστον. Δηλαδή ποιον άλλο να παίρνει. Πιστεύω από τους διαθέσεις μου είναι ο καλύτερος.
0: Από... Ρε παιδί μου, ξέρεις να έλεγες από... από Ευρώπη.
2: Καμπάτσο. Καμπάτσο, ας πούμε, που ακούστηκε γι' αυτό. Για μένα φίλε πολύ όλοι μου αρέσει ο Φρανσίσκο. Δηλαδή είναι και απρόβλεπτος.
0: Ναι.
2: Γενικά μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Πιστεύεις ρε φίλε αυτός ο παίκτης μπορεί να σηκώσει τέτοια φανέλα. Γιατί κακά τα ψέματα και
0: ζαρκίδες. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτό φίλε.
2: Δεν μπορώ. Όχι, εσύ σου, κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να στο πω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πώς θα προσαρμοστεί, είναι πώς θα δέσει, ξέρεις, το σύνολο.
2: Ας πούμε, γι' αυτό το έχω και για το δικό σας το παιχτάρα που πήρατε τον, από τη Βαλένθια.
0: Τον Μοντέρο.
2: Ναι, και αυτό δηλαδή έχω ένα ερωτηματικό. Είναι παιχτάρα.
0: Κοίτα, εκεί δεν είναι, θα σου πω. Από μια συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι ενώ είχε δεχτεί και περισσότερες προτάσεις, ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό για τον τρόπο τον πλησίασε και για τον προπονητή.
2: Είναι δύσκολη φανέλα όμως ο Ολυμπιακός.
0: Δεν σου είπα εγώ ότι είναι εύκολη. Αλλά...
2: Θέλω να σου πω, είναι από νομίζω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν πιο δύσκολη στην Ευρώπη στον μπάσκετ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι.
2: Έχει πίεση, καταλαβαίνετε. Αυτό δεν ξέρω άμα.
0: Τώρα μιλάμε ότι τα ρόστερ και στις δύο ομάδες τα ποσά είναι τρομακτικά. Δεν είναι. Αλλά πολλές λύσεις. Θα δούμε. Έγινε Γρηγόρη γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
2: Εντάξει, φίλε μου, να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά.
2: Μια τελευταία. Ποιος θα έχει υποκομπές μετά από σένα. Δηλαδή τώρα αυτό το διάστημα που θα λείπετε.
0: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Αλλά δεν έχω την απάντηση. Παρασκευή έχω δει ότι θα έχει ο Πετρίδης.
2: Ωραία. Άμα ρε φίλε το μάθεις και αυτά, πέταξε το μέσα.
0: Λογικά γιατί μπορεί να γυρίζω μια ούλης προφανώς.
2: Ωραία. Γιατί μας κάνει και παρέα, φίλε.
0: Έγινε ρε Γρηγόρη.
2: Χάρηκα. Να είστε καλά, φίλε μου. Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε όσο τώρα και στα άλλα που αυτά είναι τα πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια. Και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Αλλά τώρα στείλε ένα φίλο μήνυμα και θα το διαβάσω ότι. Στις οικογένειες των πυροσβεστών τώρα που χάθηκαν τρεις νεκροί από τις φωτιές σε Ρέθυμνο Σιτία και τώρα υπάρχει στο Πλωμάρι. Και έστειλε φίλος, μπήκα να ακούσω λέει με τα γραφικά, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, αλλά εκπέμπω λέει SOS το Πλωμάρι, λες καίγεται από παντού και ο κόσμος σπηδάει στη θάλασσα. Κάθε καλοκαίρι.
1: Τα ίδια. Και άρι. Τα ίδια. Και φέτος ότι κάπως το είχαμε κουμαντάρει.
0: Καλά.
1: Αλλά.
0: Μα τώρα που όταν βλέπεις ότι έχει αέρα το καλοκαίρι, λες καληνύχτα. Και απλά παιδιά και όσοι καπνίζετε, πραγματικά να είστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή δεν είναι, μπορεί να γίνει ασυνέστητα μια κίνηση και να γίνει μακελιό. Κρίμα τώρα να χαθούν τώρα τις άνθρωποι. Μπαμ. Λοιπόν... Πάμε στον επόμενο. Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα ρε Πάνο.
3: Κύριε Πάνο μας τι γίνεται.
1: Βρε καλό στο Παναγιώτη.
0: Λέω καλά μιλήσω.
3: Πώς και νύχτα εσύ. Τι φεγγάρια είναι αυτά.
0: Κόλλησα νόμιζα ότι μιλήσω είναι αυτό του.
1: Ξεπουλάει και τα τελευταία ο δικό σου ή ήρθα να σου κάνω παρέα.
0: Ναι.
3: Εσύ δεν μας βλέπεις δηλαδή, δεν μας βλέπεις νύχτα, σου είμαστε έτσι, δηλαδή του παραπεταπού.
0: Από τη νύχτα ξεκίνησαν όλοι, άσε τώρα, άσε τώρα τα παραμύθια για τη νύχτα.
3: Ναι. Δεν μου λες, εσύ δεν πήρες άδεια.
0: Παρασκευή.
3: Όχι μωρέ, λέω στον Πάνο.
1: Εγώ πήρα μια μικρή ανάμεσα σε Ιούνιο και Ιούλιο.
3: Πόσο μικρή, 20 μέρες τη θεωρείς μικρή.
1: Τι 20 ρε Πάνο, τι 20. 10 μέρες ήτανε. Και επέστρεψα τέλος Αυγούστου τώρα. Εδώ θα είμαι.
3: Μάλιστα.
1: Από Δευτέρα γυρνάω στο πρωινό που φεύγει ο Βαγγέλης.
3: Α, θα κάνεις το πρωινό, ναι.
1: Μια βδομαδούλα.
3: Ναι. Καλά. Πώς έγινε αυτό ρε Ηρακλή με τον Φραντζίσκο, δηλαδή τι σχεδιασμός ήταν αυτό της Μπιλερμπάν.
0: Τι να σου πω, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν το ξέρω. Το Πετρίδη ρώτησε από τον πέτυχα έξω. Δεν είναι ιδέα. Τι έχει ακριβώς, γιατί έλεγε η Μπιλερμπάν θα φτάσει στον μπάζε στα 60 εκατομμύρια 59 και τώρα θα το ρίξει στα 25.
3: Η συμβόλαιο έχει πάρει εκεί.
0: Δεν ξέρω.
3: Κοντά στα 3,5.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια σου.
3: Τέτοιχε όμως ο Παναθηναϊκός, Διάνα εκεί πέρα. Στη θέση αυτήν.
0: Καλώς παίχτησε, φίλε. Καλώς παίχτησε. Το ξέρουμε κιόλας.
3: Ναι, το ξέρουμε, αλλά
0: δεν υπήρχαν και άλλες, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή, μετά θα πρέπει να περιμένεις NBA.
3: Έτσι, λύσεις από την Ευρώπη με τα συμβόλαια κλειστά δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή, θα πήγαινες NBA μετά πάνω.
3: Τώρα περιμένει άλλον παίκτη, λες, ο Παναθηναϊκός εκεί στο ρόστερ αυτό, ο Ηρακλή.
0: Δεν νομίζω, γιατί. Όχι, δεν μου το πει ο Πετρίδης. Γιατί κάπου το διάβασα πριν έρθω εδώ
3: και τέτοια. Όπως το βλέπεις εσύ, όχι.
0: Ότι λένε ότι έκλεισε το ρόστερ.
3: Ρε, εσύ τι βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, τι κάπου...
3: Τώρα μου αποφεύγεις.
0: Μα δεν σε αποφεύγω, ρε, αδερφέ. Δεν ξέρω τι αποφεύγω. Έχει τρεις σέντερ, έχει. Τεσσάρια έχει.
3: Δεν θέλει ένα σέντερ εκεί.
0: Τέταρτο.
3: Γιατί θεωρείται κάθε αυτού σέντερο η Αμπουσέλε.
0: Ε, ναι, τι είναι. Θα παίξει και στο 4, αλλά πεντάρι. Για πεντάρι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
3: Τι ύψος έχει αυτός.
0: 2-6, πώς έχει ο Γιάννης.
3: Ναι, ναι, εγώ για 4 τον ήξερα στη Ρεάλ, 4 έπαιζε.
0: 4 έπαιζε.
3: Γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων... Φέτος θα γίνει μάχη, αλλά τόσα λεφτά, ρε παιδιά, στο μπάσκετ. Δηλαδή έχουν ανέβει πολύ τα χρήματα στο μπάσκετ. Δηλαδή έναν παίκτη σαν τον Βραντζίσκο που πέρσι πρόπερσι έπαιζε στο Περιστέρι, τώρα δαπανούνται 10 εκατομμύρια. Εντάξει, 10 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά, πολλά τα λεφτά.
0: Για 3 χρόνια.
3: Ναι, ας είναι 3,3, δεν πόσο είναι. Πολλά τα λεφτά, ρε Σιρακλή. Δηλαδή αν θέλεις έναν παίκτη λίγο καλύτερο δεν είναι 5 εκατομμύρια. Τι να πω, δεν είναι... Τα εισπράττουν βέβαια ο Παναθηναϊκός, τώρα έχει έσοδα. Από το γήπεδο, από όλα αυτά, από τους χορηγούς έχει. Έχει, δεν μπορώ να πω. Αλλά και πάλι όμως πρέπει να βάλεις, δηλαδή, από την τσέπη. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Όχι, είναι από... Γιατί υπάρχει και το financial fair play ουσιαστικά εκεί. Δηλαδή το...
3: Πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, πρέπει να έχεις τα έσοδα. Θα τα έχεις τα έσοδα από εισιτήρια, από χορηγίες, ναι, από τις εκδηλώσεις. Αλλά το ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει.
3: Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Και οι απέκτες, ας πούμε, που πριν αυτό δεν είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν άξιζα. Τώρα πληρώνεις πλέον πολύ υπεραξία, πώς να σου πω. Για να τους εντάξεις, γιατί ορισμένοι είναι και δεν υπάρχουν playmaker εδώ στην Ευρώπη. Ούτε δηλαδή, πιο πολλοί υπάρχουν τριαροτεστάρια και μου πει, ούτε ψηλούς υπάρχουν. Υπάρχουν ψηλοί.
0: Εντάξει, βρίσκεις μωρέ, υπάρχουν πολλοί από την Αμερική και φαίνεις, που κόβονται.
3: Ωραία, εδώ στην Ευρώπη λέω τώρα.
0: Εντάξει, είναι και ο Τάις, είναι πολύ πιθανό και ο Τάις να φύγει από τη Βιλερμπάν.
3: Καλύτερα όμως, καλύτερος είναι ο Γιαμπουσέλε από τον Τάις, πιστεύω εγώ.
0: Πιο ψηλός ο Τάις.
3: Πιο όμως ο Γκώδης ο...
0: Ναι, ανάλογα τι θέλει να παίξει, ανάλογα τι θες να παίξεις.
3: Έχει και σου τα παίξω ο Γιαμπουσέλε, από τι έβλεπα στη Ρεάλ.
0: Όχι, σωτάρι, ναι. Και ο Τάις το έχει, όχι τόσο εγώ. Πολύ, αλλά το έχει.
3: Ναι. Τέλος.
0: Έγινε,
3: έλα. Έλα, καλές διακοπές, γιατί δεν θα πάρω. Αύριο δεν είναι.
0: Εντάξει, πάνω.
3: Έλα. Να περάσει καλά.
0: Εντάξει, μου στείλει
3: φωτογραφία.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Μου στείλει ο Δημήτρης εκεί από τη Μυτιλίνη που έστειλε. Στην
1: φωτογραφία.
0: Δεν διανοείστε.
1: Γεια.
0: Yeah. Δεν διανοείστε, τι είναι αυτό. Εδώ κοίτα.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή έχει φτάσει κάτω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπεις πάνω την κορυφή του βουνού να καίγεται.
1: Και τα λοιπά. Όχι, Θεέ μου. Κουράγιο στους ανθρώπους.
0: Κουράγιο, δύναμη.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, ρίξε το πρώτο. Έλα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοωράκι. Να ευχαριστώ το Λευτέρη που μου λέει αν πας στη Μονεβασιά. Όχι, στη Μονεβασιά θα πάω. Να πάω, λες, ένα χωριό στον Άγιο Ιωάννη. Ο Φρανκή σκορογράφει να σύντομα τον Νάν μπορεί να με ταιριάζει, μπορεί να φτιάξει δίδυμα Νάν με Γκραντ και Φραντζέσκο με Μπατιό. Ναι, λογικά θα πάει σε δίδυμα. Εντάξει, είναι και ο Σλούκα στην εξίσωση. Ήρα μου λέει στο μπάσκετ εκτός από την καταστάση του Πίτερ, τι άλλο παίζει, με ρωτάει ο Φώτης. Όχι, δεν παίζει τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός μια μεταγραφή είναι να κάνει. Ο Θάνας από την Ίγια μου λέει: όλοι οι Λεωπόρτο Ολυμπιακού έλεγαν από χθες για ένα μεγάλο όνομα στα χάφ από πρωτάθλημα. Λέει, από το πρωτάθλημα, όχι από το top 5. Από το πρωτάθλημα ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ακόμα να μάθουμε. Ναι, ακόμη να μάθουμε, φίλοι μου. Θάνο, καταλαβαίνω την αγωνία όπως την έχουν και όλοι οι φίλοι για τις ομάδες τους, αλλά δεν βγαίνουν οι ομάδες να λένε πάμε να πάρουμε το ρίλο. Θα βγει μόνο όταν θα είναι πολύ κοντά από ομάδα. Δηλαδή στον Ολυμπιακό τις περισσότερες ώρες τα ονόματα βγαίνουν όταν είναι να έρθουν. Δηλαδή ότι αύριο έρχεται στη στάδε, έχει το μεσημέρι η Ορτέγκα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και στο φίλο από το Σίδνεϊ, τον Παναγιώτη. Ο παδός του Παναρκαδικού. Παραδοσιακός. Όχι αστέρα στην
1: Βουλή. Είναι σταθερός.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλή μου.
0: Γεια σου. Γεια χαρά.
2: Είμαι ο Πάνος από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Καλησπέρα και στους ονόματα δίπλα.
1: Γεια σου, γεια σου, Πάνο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Πάνος επάνω. Λοιπόν.
2: Ναι. Ο Πάνος στον Πάνο. Πάνω, ναι. Πάνω, που λέω. Λοιπόν, τώρα άλλα ήθελα να πω. Άλλα θα πω, δυστυχώς, γιατί αυτά που γίνονται. Ήμουν σήμερα σε μια κουβέντα, θα σου πω. Σε ένα μαγαζί είχα πάει να πάρω κάτι πράγματα, ξέρεις, γιατί βάφουμε το σπίτι. Και ήταν ένας παππούς που έπαιρνε κάποια πράγματα. Ελά.
0: Και εγώ το έχω αυτό μπροστά μου.
2: Κατάλαβα. Ωραίος. Λοιπόν, και τέλος πάντων ήταν εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε πράγματα για να βάλει φωτιά, για να κάψει κάτι μέσα σε χωράφια. Και το λέω τώρα τέτοια εποχή. Μου λέει, ξέρω. Με κάτι τέτοιο φτιάχνουμε φωτιές, παιδιά. Όταν όλος πηγαίνει με αέριδες που εδώ σήμερα φύσαγε αρκετά, πάει να κάνει τέτοιο πράγμα, να κάψει ξερόχορτα με αέρα εποχή που είναι επικίνδυνο και το τσάβ να πάρει φωτιά. Και λέει, εγώ ξέρω, άλλοι που δεν ξέρουν δεν πρέπει να τα ανάβουνε. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων και έγινε τώρα όλη η Μυτιλίνη.
0: Αυτό το ξέρω εγώ. Είναι...
2: Παιδιά, εντάξει.
0: Είναι δυνατό.
2: Παιδιά, πήγα πέρυσι, είναι φανταστικά. Εκείνη η περιοχή, πραγματικά γίνεται το νησί, είναι φανταστικό.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Είναι υπέροχο, δεν το συζητάμε, έτσι. Και τώρα όλο θα γίνει στάχτη, δηλαδή είναι να σε πιάνει ψυχή σου για τους ανθρώπους που πήγανε να κάνουν το μεροκάματο του δρόμου και χάσαν τη ζωή τους. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Τώρα τι να πούμε. Δεν μπορούμε, τα λόγια εδώ δεν περιγράφονται. Να πω και δύο πράγματα έτσι λίγο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ για να κλείσω. Πώς τη βλέπεις μεταγραφή του Φρανσίσκο, καλός παίχτης, αλλά και εγώ το φοβάμαι αυτό που φοβούνται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αν θα πιάσει. Μη μας τύχει όπως με το Σόρτς.
0: Ναι, φίλε, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις για τον οποιοδήποτε παίχτη. Αλλά δεν είναι ότι δεν ξέρει την Ελλάδα, έχει παίξει και στην Ελλάδα. Στο Περιστέρι, ναι, μεν.
2: Το Περιστέρι, βέβαια. Όχι, δεν έχει να κάνει. Μα ρε, εσύ δεν το ξέρει. Εσύ όμως, Ηρακλή, λες, ξέρει την Ελλάδα. Ναι, αλλά τον θες για Ευρώπη. Δεν έχει σχέση.
0: Τα έχει παίξει και στην Ευρώπη και ήταν και πολύ καλός πέρυσι.
2: Το ξέρω ότι ήταν καλός, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος της φανέλας. Είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν
2: ξέρω. Αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος για τον Ολυμπιακό και ο Μοντέρο. Πιστεύεις θα δέσει.
0: Γιατί μην δέσει.
2: Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε δει και άλλες χρονιές παιχταράδες να κάνουν μεγάλες χρονιές σε μικρές, πιο μικρές ομάδες και όταν πηγαίνουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα να μην κάνουν τόσο καλή πορεία.
0: Όλα στο γήπεδο, αδερφέ. Δηλαδή τώρα έτσι κάνουμε κάνει. Τώρα συζητήσεις τώρα και για παίχτες οι οποίοι έχουν αποδείξει πράγματα. Δηλαδή σε τόπο επίπεδο. Ο Μοντέρο έφτασε
2: φαίνεται. Όχι, δεν λέω ότι δεν πέρασε ο Μοντέρο Final Four. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Ο Μοντέρο είναι παιχταράς. Εμένα θα μου πει δεν πέρασε Final Four. Πάνω μου πέρασε Final Four. Απλά θέλω να πω ότι κάποιοι παίχτες όπως ο Σόρτς που πρόπερσι έκανε παπάδες και πέρυσι, εντάξει βέβαια, φταίει και ο Αταμάν. Έχει την ευθύνη ο Αταμάν. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι έκανε πέρυσι τη χρονιά που έκανε πρόπερσι. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα. Δεν θέλω να προσβάλλω το Μοντέρο ούτε το.
0: Δεν φέρε, κατάλαβα τι λες. Κοίτα, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ήθελε χρόνο και ήθελε πολύ την μπάλα στα χέρια του, πολύ περισσότερο. Ναι. Δηλαδή από τον Φραντσίσκο. Γιατί είπα, γιατί δεν έβλεπα Σάλκυρες, υπήρχαν και φορές που υπήρχαν τα συστήματα που κατέβαζε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία να κόψει, να βγει από τα screen και να πάρει δεύτερος μετά την μπάλα. Ο Σόρτς την Παρή την ήθελε συνέχεια.
2: Ναι, ισχύει. Και πέρυσι δεν μπορούσε, ήταν και ο Ναν, δεν μπορούσε να την έχουν η μπάλα στα χέρια και δύο τους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα να έχουν και γι' αυτό πιστεύεις ότι δεν έπιασε έτσι. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι ο Μοντέρο είναι παίχτης ο οποίος, να πούμε και για τον Μοντέρο λίγο, παίζει πάρα πολύ ομαδικά, δεν είναι ατομιστής, να έχει την μπάλα στα χέρια του και να μην τη δίνω. Είναι ένας παίχτης που παίζει πάρα πολύ ομαδικά και πιστεύω εντάξει, θα πιάσει. Θεωρώ. Να δούμε. Μακάρι να πιάσουν και οι δύο. Μακάρι δηλαδή να παίξουμε φέτος δυνατά και από όλες τις πλευρές. Όσο για τον Γιαμπουσέλη, στη Ρέλε παίζε πενταροτεσάρι. Όπως στο Σικάγο Μπούλ και το φίλο τον Παναγιώτη, τον προηγούμενο το συνονόματο, έπαιζε πεντάρι. Στο Σικάγο παίζε συνέχεια πεντάρι.
0: Σικάγο.
2: Και τελευταίο, μπάλα τι βλέπεις αύριο για Πανάθα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή έχει κερδίσει τη βίνα του πρώτου μάτζ. Βέβαια δεν έχω εικόνα από δηλαδή για την Πάξη, δεν έχω δει τίποτα. Δηλαδή.
2: Τέσσερα τη Φερετσβάρο έριξε προχθές.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω, δεν έχω. Φαβορεί το Παναθηνικό, τι να σου πω. Έχει κερδίσει 2-1 εκτός έδρας.
2: Καλά, τώρα άμα πάμε και αποκλειστούμε τώρα από την Πάξη, τι να πω.
0: Αισιόδοξη. Έγινε πάνω. Πρέπει να προχωρήσουμε. Φάγαμε τα 5 λεπτάκια.
2: Έλα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
1: Έλα, Ιρά.
0: Έλα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι λέει. Εντάξει, δεν μπορούσα να μην πάρω τώρα σήμερα. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή είναι αγγλή. Εγώ βέβαια άλλον ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Ποιον ήθελες.
1: Καπάτσο και ποιον ήθελα.
0: Μα.
1: Δεν με χαλάει. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να ερευνήσουμε για Παναθηναϊκή, να φύγουν για μπάνια, τελειώσαμε πια, τέλος. Τώρα κάποιοι περιμένουν και κερασάκι στο κερασάκι, δεν γίνεται παιδιά. Και αυτό που λέει ο Πάνος, είμαστε υπερκομπλέ τώρα. Υπερκομπλέ, να φανταστείς ότι ο Μήτογλου θα είναι εκτός δεκάδα. Αν τα βάλεις κάτω και φτιάξεις τη δωδεκάδα, είναι εκτός δωδεκάδας ο Μήτογλου, παιδιά. Είναι, θες να την πω και δωδεκάδα, είναι εύκολη.
0: Και δεν τη λες.
1: Σλούκας,
0: ναι.
1: Μπαντιό, Ναν, Φραντσίσκο Γκράντ στα Γκάρτ, Ρόγκα, Πάγκο στο... Πάγκο, πώς το λένε αυτόν τον Γερμανό, Πάγκο, στο 3.
0: Μπόγκα.
1: Μπόγκα, ρε, τι λέω. Μπόγκα στο 3. Χέις Ντέιβιτς Χουάντσο στο 4. Για Μπουσέλε εκεί στη μέση, 4-5. Και φάλε Λεσόρ πεντάρια.
0: Καλή, και ο Ντέιβις θα πέσει και στο 3.
1: Yeah.
0: Ο Ντέιβις θα πέσει και στο 3.
1: Πολλοί παίζουν πολλοί. Παμπή και ο Μίτογλου αν έβαινε στο 5 άμα θες σούτ. Κάτι λέω στο 4.
0: Καλά, κάτσε να βρει φόλ ο Μίτογλου.
1: Ναι, αυτό λέω, αν χρειαστεί σούτ, μπορείς να βάλεις μέσα Μίτογλου για Μπουσέλε στο 5. Κατάλαβες, αν θες σούτ.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν πάνε περισσότερο από 12 παίχτες.
1: Αν θες σούτ, έχεις Χέις Ντέιβις 4. Για Μπουσέλε 5, Χέις Ντέιβις 3, για Μπουσέλε 4 και Μήτογλου 5. Και σκοράζουν και οι τρεις τρίποντα.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι, γιατί ο Μήτογλου είναι 13ος όπως τον είπες.
1: Ναι, θα αφήσεις φάλε έξω εκεί, αν θες σουτ λέμε. Να βγάλεις, κατάλαβες τι, να βγάλεις έξω Μιλουτίνο, φωθούς. Θες όμως, κατάλαβες, καλά, ο Ζώτα ξέρει αυτά καλύτερα. Δεν τα λέμε εμείς. Απλώς θέλω να πω ρε παιδάκι μου ότι ξέρεις ένα τραγούδι που λέει θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Το έχω ακούσει.
1: Μαζονάκι σαν...
0: Ναι, απλά δεν τα... εγώ δεν τα ακούω τόσο τα ελληνικά.
1: Αυτό έκανε ο Ζώς, γύρισε την παλιά του γειτονιά και έκανε αυτό το DNA του Παναθηναϊκού. Ο Ζώς, παιδιά, δεν έπαιρνε ποτέ πάνω από δύο Αμερικάνους.
0: Αυτό έχει αλλάξει χρόνια τώρα.
1: Τώρα το ξανάλαξε όμως. Γιατί έχει την ευκαιρία με το χρήμα να το κάνει.
0: Γιατί στην Παρτιζάν δεν το έκανε.
1: Πήρε 5. Στην Παρτιζάν έχει χρήμα και του φέρνει και παίχτε.
0: Μα στην Παρτιζάν σου λέει δεν το έκανε με Αμερικανούς πολλούς.
1: Αυτό σου λέω, στην Παρτιζάν δεν είχε την ευκαιρία, δεν είχε τον μπάτζο και τον
0: κάνανε δεν ήταν, κοίτα, οι ομάδες στη Σερβία, η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας, δεν ήταν ότι είχαν μικρό μπάτζετ.
1: Του φέρνανε ρε, η Μανατερέ, γι' αυτό έφυγε.
0: Τι πάνε και η Μανατερέ, του φέρνανε τώρα. Δεν σου λέω ότι δεν έφτανε τα μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια. Δεν σου λέω τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ λέω τώρα, γύρισε στο Παναθηναϊκό και επανέφερε 5 στις 5 μεταγραφές και οι 5 μη Αμερικάνοι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και οι 5?
1: Και οι 5 μη Αμερικάνοι. Κανέναν Αμερικάνο δεν πήρε. Πήρε 5 μη Αμερικάνους.
0: Ο Φρατσίσκο
1: και
0: δεν
1: είναι. Μάλιστα με έφεση, ε.
0: Ο Φρατσίσκο Αμερικάνος είναι. Τι είναι.
1: Γάλλος, ρε.
0: Α, Γάλλος, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ρίγα, και εδώ λέμε του χρόνου, άμα θα πάνε στο παγκόσμιο η Ελλάδα, ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί, η Ελλάδα θα είναι τη Γαλλία. Τέσσερις Γάλλους έχουμε. Παρεμπιπτόντως τη μάχη τους απαράδεκτους, έβλεπες.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι πιο πολλά. Όποτε μπορούσε.
1: Και πάει ο άλλος και σου λέει, έφερα το Γάλλο. Να μην το στο άτσο, λοιπόν.
0: Έγινε. Για λεφτά σε αυτό.
1: Πέντε
0: λεπτά, αδερφέ.
1: Και 40. Ούτε 4 μίλησα.
0: 4 και 48 για την ακριβία.
1: Για τον πάνω που λέει για πεντάρι. Τελειά για που σέλε. Πεντάρι δεν πέσε στο NBA. Αν είναι μια τοστή Ευρωλίγκα δεν μπορεί να παίξει πεντάρι. Δεν πέσε στο NBA πεντάρι 2 χρόνια. Για που σέλε είναι τέρας δύναμης. Και ποσταρίσματος και αυτά. Και έχει όταν επιδίπησε αυτά για τους διπλοθεσίτες. Εγώ πιστεύω αυτό το ρόστερ μαζί με Ζωτ, έτσι στην αρτήση, είναι το κορυφαίο ever στην Ευρωλίγκα. Ever.
0: Καλά, και πέρυσι έλεγε για κορυφαίο ρόστερ.
1: Ναι, αλλά με Αταμάν.
0: Ναι, αλλά σου λέω, και πέρυσι έλεγε.
1: Αυτή είναι η διαφορά που έλεγε ο άλλος στο Σότ. Ναι. Το Σότ. Άλλο Αταμάν, άλλο Ζωτ.
0: Ο Σότ ήθελε πολύ
1: γρήγορα. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιήσει τον καθένα.
0: Ο Σότ είχε μάθει. Μήτα ξαναλέω, ο Σότ είχε μάθει στην Παρή.
1: Καήκαμε δύο χρόνια.
0: Να αποφασίζει 9 στις 10 επιθέσεις.
1: Είναι η εποχή Ζωτ, τέλος.
0: Έγινε. Πάμε.
1: Καθένα στη θέση του. Έγινε.
0: Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Βεβαίως.
3: Καλημέρα. Ο Δημήτρης Μαρδοδρόμου, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Πες τον προηγούμενο φίλο, επειδή τον ακούμε πολύ συχνά. Και πέρυσι μας έλεγε υπερπλήρες ρόστερ. Και όταν πήραν το Χέις Ντέιβις. Και στο τελικό είχε 0 στα 12 σουτ και το βρίζανε όλοι. Να του τα θυμίσω απλά. Επίσης όταν αναφέρεται στον Ολυμπιακό, μέχρι του χρόνου το Μάιο θα λέει ο πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Εντάξει, μέχρι του χρόνου το Μάιο.
0: Πάμε ρε Δημήτρη, τώρα θα να συζητήσουμε σοβαρά.
3: Λοιπόν, ξεκινάω από τον μπάσκετ για να σε συνδέσω με το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
3: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με χορηγία ονοματοδοσία γηπέδου έχει χορηγία από τον Άκτορα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ο Ολυμπιακός
0: 1,5.
3: Πήρε από τη Superbet 7,5 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια.
0: Άρα,
3: δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ αληθεύει.
0: Το Ολυμπιακό κάπου εκεί είναι. Του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν είναι. Πρέπει να είναι περισσότερο από
3: 1,5. Ο Ολυμπιακός έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ χορηγία στη Φανέλα με ονοματοδοσία γηπέδου και ομάδας. Ο Άκτορας είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω αν δίνει
3: 1,5. Ο Ολυμπιακός πήρε 7,5 εκατομμύρια από τη Superbet.
0: Δημήτρη. Δεν ξέρω αν δίνει 1,5. Δεν το ξέρω. Μπορεί να δίνει πολύ περισσότερα ο Άκτορας.
3: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρω αυτό το
3: βέβαια. Τι που δεν είπαν 7,5 εκατομμύρια για 7 χρόνια.
0: Είναι 6 συν 1 νομίζω τα χρόνια. Αλλά 6 συν 1. Ναι, αλλά είναι ένα ποσό που μπορεί ανάλογα με τις επιτυχίες που μπορεί να έχει η ομάδα να φτάσει σε αυτά τα ποσά που λες.
3: Okay.
0: Γιατί υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχουν ναι, και πριν. Ξέρεις, υπάρχουν και πριν κατάκτηση Ευρωλίγκας, κατάκτηση πρωταθλήματος, κατάκτηση κυπέλλου.
3: Ναι, οκ. Εντάξει. Απλά στα 7 χρόνια μπορεί και να κουμπίσει τα 50 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι.
0: Να και παραπάνω μπορεί.
3: Ναι και παραπάνω, οκ. Okay. Στο ποδόσφαιρο αλλάζουμε χορηγό στη Φανέλα.
0: Όχι, έχει και φέτος.
3: Όχι.
0: Ναι, την ίδια.
3: Ωραία.
0: Του χρόνου νομίζω λίγο.
3: Πάμε. Λοιπόν, πέρυσι έσοδο του Ολυμπιακού, λέω για τον πρόεδρό μας, αυτά που λέγατε το Σάββατο, προσπαθούσα να σε πάρω, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Δεν ήμουν το Σάββατο εγώ.
3: Παρασκευή.
0: Ούτε Παρασκευή ήμουν. Εγώ είμαι 2 μέρες εδώ.
3: Τότε χτες, προχτές δεν θυμάμαι.
0: Όχι.
3: Που είχες βάλει κάτι ροκιές και έλεγες δεν διακόπτω τη ροκιά. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Έσοδα από περσινές πωλήσεις. Κοστούλα 42.
0: 35 συν 5.
3: Πόσο?
0: 35 συν 5.
3: 40. Και 42 από το Champions League 82.
0: Ναι, πού θες να καταλήξουμε, θέλω να μου πεις.
3: Ότι μαζί με διαρκείας χορηγούς, τηλεόρασης και διαφημίσεις πήραμε 100 εκατομμύρια.
0: Ωραία, ναι, και.
3: Μπράβο. Επενδύσεις κάναμε φέτος.
0: Ήδη έχουν δοθεί χρήματα και θα δοθούν
3: και άλλοι. Ήδη έχουν δοθεί. Επίσης φέτος τι έχουμε πάρει.
0: Ρε Δημήτρη μου, φέτος έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει ήδη 9 μεταγραφές, θα έλεγα χθες. 9.
3: Ναι, τα είπες, ναι. Έχουμε, εγώ τι έχουμε πουλήσει, θέλω να μου πεις.
0: Και σήμερα πήγαμε με 10, γιατί θα ανακοινωθεί και ο ΣΑ.
3: Ναι, ναι. Μέσω της Νότιχαμ βέβαια, όχι η αγορά του Ολυμπιακού.
0: Όχι όλοι, δεν είναι όλοι. Ο Μαφέο ήταν αγορά από τη Μαγιόρκα, 3 εκατομμύρια. Ο Σμαήλοβιτς ήταν αγορά του Ολυμπιακού, 6. Που θα πάει.
3: Okay.
0: 9. Ακόμα και ο Κάρμο, αυτό που ξέρω εγώ, αλλά δεν σου λέω ότι είναι. Ότι δεν είμαι και μπροστά στα συμβολέα, είναι ότι είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς μεγάλη. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει Νότιχαμ και να υπάρχει κυρίω ΑΒΕ. Δηλαδή να υπάρχει όμιλος Μαρινάκη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίρνει τον ένα παίχτη και να τον πηγαίνει συνέχεια. Πρώτον, έχει ένα όριο στις μετακινήσεις, που θα πάρει από μια ομάδα συγκεκριμένο αριθμό δανεικών. Και δεύτερον, είναι διαφορετικά τα ταμεία των ομάδων. Δηλαδή, δεν μπορεί ας πούμε, να πει επειδή έχει πολύ περισσότερα λόγω Premier League έσοδα η Νότιχαμ ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός 4 παίχτες των 40 εκατομμυρίων.
3: Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Έχουμε πουλήσει τον Κωστίνια με 12.
0: 11,5, ναι.
3: 11,5, τον Αντρέ Λουίζ 20 και τον Τζολάκη 20.
0: Ο Τζολάκης δεν έχει γίνει.
3: Άρα έχουμε πάρει 52 μέχρι τώρα.
0: Για τον Αντρέ Λουίζ είναι η πρόταση είναι στα 20 και με τα πόνους που πάει στα 24, αλλά σήμερα προπονήθηκε κανονικά στο Ρεντί. Δεν λέω ότι χαλάει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Ο Τζολάκης επίσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά δεν είναι στα 20 εκατομμύρια για το συμβολό του λίγη σε ένα χρόνο και είναι ένα ποσό που θα, είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια, αλλά όχι ότι πλησιάζει τα 20. Έτσι ξέρω. Θα δούμε όταν θα ανακοινωθεί από τη ΧΑΛ. Και αυτό μου κάνει να σας πω και την μέρα του αλήθεια, μου κάνει και εντύπωση ότι έχει 5 μέρες που είναι στα ιατρικές εκεί οι συζητήσεις και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από πλευράς Άγγλων. Εκτός αν πρέπει να περιμένουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει ακόμα Ολυμπιακός
3: από τη Λάτσιο που είναι και Έλληνας και νεαρό παιδί με 9-10 εκατομμύρια δεν μπορούσαμε να το πάρουμε.
0: Πρώτα, το Μανθά θα έπρεπε να τον είχαμε πάρει πέρυσι.
3: Ναι.
0: Αδερφέ, κοίτα να δεις. Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης σε μένα είναι ξεκάθαρος και το λέω χρόνια. Μένα δεν με νοιάζει. Δηλαδή για να ικανοποιηθούμε, για να πει ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 10 και 12 και 14 και πήρε το Μανδά, σου φέρω παράδειγμα. Μένα θα με νοιάζει να έπαιρνε στο Μανδά πέρυσι που δεν έπαιζε, που ήταν αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει και μπορείς να τον πάρεις με πολύ μικρότερο ποσό. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσω δηλαδή εγώ, αν θα έρθει ένας παίχτης από τον οποίο ο Ολυμπιακός έσπασε τα ταμεία όπως θα γράφανε παλιά σε εφημερίδες και πήρε ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι να βρεις καλούς παίχτες, να υπάρχει ένα σωστό προγραμματισμό. Οι παίχτες που θα έρχονται να είναι ρε παιδί μου να θέλουν ξέρεις, να παίξουν, να αναδειχθούν, να έρθουν ρε παιδί μου ξέρεις, και να γουστάρουν που έρχονται. Λοιπόν, σου φέρω παράδειγμα, επειδή ήμουν στην προετοιμασία όλες αυτές τις μέρες, ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι γουστάρει που έχει έρθει και θέλει να παίξει. Το βλέπεις ρε παιδί μου από τον τρόπο που τον οποίο προπονείται, από τον τρόπο που μας έκανε τις δηλώσεις. Από τον τρόπο που νευριάζει όταν κλέπεις ρε παιδί μου, από τον τρόπο που τον οποίο προπονείται, από τον τρόπο που μας έκανε τις δηλώσεις. Από τον τρόπο που νευριάζει όταν κάνει λάθος

0: τελικός. Το ότι δεν έπαιξε. Ότι ήταν υδραυλικός, αλλά θα είχε πάρει κιλά. Το δεν έπαιξε. Αλλά η πάσα του Σαμπέχτη ήταν να πάρει την μπάλα και να την κάνει κομπολόι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό
1: καλά,
0: ήταν.
1: Καλά, και ο Ποντένς ήταν να την πάρει και να την κάνει κομπολόι.
0: Αλλά έκανε.
1: Εδώ και 4 χρόνια έχει εξαφανιστεί. Και κάθε χρόνο παρακαλάμε τον Ποντένς σε 31 Αυγούστου.
0: Καλά, όχι. Πέρυσι ο Ποντένς σε πήρε τηλέφωνο. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ποντένς, 30 Αυγούστου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε κοιλιακούς προσαγωγούς. Έτσι φάνηκε μέσα στη χρονιά.
0: Έγινε Δημήτρη. Έγινε Δημήτρη. Όχι, δεν έπαιξε πέρυσι ο Ποντένς. Ψάχνει να βρει το καλό του παιχνίδι.
1: Όχι, είχε σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
0: Είχε θέματα. Δεν θα σου πω για σου. Ότι υπήρχαν ενοχλήσεις, υπήρχαν που δεν το επέτρεψαν. Και πέρυσι, ο Ποντένς μετά το conference, στις επόμενες, όταν που ξανάρθει στον Ολυμπιακό, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έγινε Δημήτρη, γιατί ξεφύγαμε.
1: Καλό βράδυ,
0: να είσαι καλά, γορίνα
1: μου. Καλό βράδυ.
0: Πάμε. Να βάλουμε έναν ακόμα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή?
0: Καλά, λέω.
2: Μπράβο. Εύχομαι οι ομάδες να προκριθούν όλες.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου, φίλε μου.
2: Φάνης.
0: Γεια σου, Φάνη.
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά.
2: Και πήρα, ξέρεις γιατί πήρα.
0: Έλα.
2: Ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής εγώ. Το 70.
0: Δεκαετία 70, ε.
2: Βέβαια. Και έπαιζα στην αναγέννηση Άρτας τότε.
0: Ναι.
2: Όλα μου δώσαν το πόδι στο χέρι και σταμάτησα.
0: Ήταν λίγο καλά και χώμα κάτω τότε.
2: Βέβαια.
0: Χώμα, έκανε στάκελ και έφευγε το μισό δέρμα.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ σε πέρα τώρα για να ακούσω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
0: Θε τραγούδι.
2: Μου καλή αν είστε. Άμα θα βάλεις το τραγούδι.
0: Να στο βάλω. Ποιο είναι?
2: Φίλε μου καλή αν είστε.
0: Φίλε μου καλή αν είστε. Για κοίτα, καλά, του πάνω μου δεν το παίζει εσύ, το ξέρω, αλλά δεν είναι.
2: Και σε εκκρίνω για να μιλήσεις και με άλλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ.
0: Γεια σου, Φάνη. Δεν το έχουμε. Δεν το βάλουμε.
3: Έχει πει πόσα ο Καζαντζίδης, ρε φίλε.
0: Καλά, άμα το βρει. Πάμε. Άμα το βρεις. Τι έβαλε. Αυτό δεν είναι Καζαντζίδης.
3: Ο φίλος έχει βάλει εδώ μουσική στο κινητό του. Γραμμή είναι αυτό μουσικό. Τι γίνεται.
0: Έχουμε μπει αναμονή, να ξέρεις. Περίμενε. Για ακούσουμε την αναμονή.
3: Έλα, πάμε. Πάμε άλλο.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
4: Καταρχήν να καλησπερίσω το πρόσωπο έκπληξη που έχεις απόψε.
0: Τεράστια έκπληξη, αδερφέ, δεν το περίμενα ποτέ. 20 πλήρωνε.
4: Εγώ θα πω κάτι. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι έχουμε τελώς αντίθετα μουσικά γούστα, έτσι. Εγώ σκέψω ότι στο δίπλα στο Sport FM έχω το σκύλο FM της Πάτρας. Οπότε πάνω μου... Αλλά γι' αυτό και έχει μεγάλη αξία ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Και έχω ακούσει και εκπομπές.
0: Και πώς ακούσετε, αφού ακούσετε εδώ την εκπομπή, πώς ακούσετε τα τραγούδια.
3: Πώς μπορείς να τις ακούς, ναι.
4: Εντάξει, κοίταξε, εδώ ακριβώς είναι η αξία του παραγωγού. Ο Πάνος είναι ένας πολύ καλός παραγωγός, τόσα χρόνια. Εντάξει, κάποια βράδια, ας πούμε. Εντάξει, δεν βάζω, ας πούμε, όπως έβαζα το γερασί μου, που εκεί ανοίγαμε μπουκάλι, αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι εντάξει.
0: Τι, δεν έπαιζε, δεν παίζω το γερασί μου.
3: Να είσαι καλά, πάντως, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά και με σένα, Ερακλή, έχουμε αντίθετα μουσικά γούστα, δηλαδή μας ενώνει ο Ολυμπιακός. Είχε πρέπει να βγούμε βράδυ μαζί έξω, πώς θα γινόταν.
0: Μια ανωτελεία βάλε η Ηλία, να πω ότι ήρθε ο Φραντζίσκο, αλλά πιθανότατα δεν θα κάνει δηλώσεις, προφανώς επειδή δεν θα έχει υπογράψει. Αν κάνουν δηλώσεις θα με ενημερώσουν εδώ από το site του Μπερναμπέου. Έλα.
4: Στο μεταξύ, εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα είναι η τελευταία...
0: Όχι, αύριο.
4: Γιατί αύριο είναι ο Παναθηναϊκός, αυτά, ρεπορτάζ, ξέρω εγώ.
0: Αντί να μου δώσουν και μια μέρα οδηγορικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
4: Λοιπόν, να πω και για τους συλληπιτήρια και για τις απώλειες των πυροσβεστών, έτσι.
0: Μπορείς, άμα δεις, σου λέω τη φωτογραφία που μου στείλε ο φίλος από τη Μυτιλίνη.
4: Έχω δει και εγώ κάτι, έδειξε εκεί ειδήσεις, είναι και κουράγιο και δύναμη και στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Και θέλω να πω ότι επειδή αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες τουλάχιστον, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τέτοια πράγματα, καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε τις εργασίες αυτές, όλα αυτά, γιατί μπορεί για ένα αφήσιμα το ανέβαια.

0: μου που λένε να συμβεί όλο αυτό το μεγάλο κακό.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή Ηρακλής, ξέρεις ότι ασχολούμαι και με τις
1: πεζοπορίες,
0: ειδικά στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, έχει χάσει, τουλάχιστον για εδώ για να πει που μπορώ να πω, έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα ειδικά στην περίπτωση της Πεντέλης είναι και θεωρώ ότι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Έχει καεί 3-4 φορές πολύ σοβαρά.
1: Μένα τα λες που οι στάχτες πέφτουν, γιατί ξανάλογα το που φυσάει. Είτε ναι. Άμα θα καεί πάνω, θα καεί Πεντέλη, γιατί εγώ είμαι ανάμεσα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: μία πλευρά
0: ναι, του εκεί που
1: βλέπω,
0: είσαι, ναι,
1: ναι, βλέπω την Πεντέλη, από την άλλη την Πάρνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολλές φορές η Πεντέλη. Πάρα πολλές φορές.
0: Το μόνο κομμάτι της Πεντέλης που έχει μείνει είναι το, αυτό που είναι στην πλευρά της Κηφισιάς, η Δροσιά, ο Διόνυσος από εκεί. Όλο το υπόλοιπο έχει καεί και έχει καεί και πολλές φορές δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καταρχήν έκλεισε ο ΣΑ, έτσι, είναι κλεισμένη η περίπτωση. Λοιπόν, είδα και εγώ κάποια βιντεάκια. Είναι πολύ καλός χειριστής μπάλας. Απλά έχει, παρά την ηλικία του, είδα ότι έχει βαρύ κορμί, έτσι. Είναι
1: υψηλός, είναι 89.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι καλός χειριστής μπάλας.
1: Είναι υψηλός, δεν είναι, ναι. Παιδί μου, ότι είναι χοντρός.
0: Ναι.
1: Να μην μπερδευτεί για να σε κρατήσει.
0: Καταλαβαίνεις με τη σκεπτικό, ναι. Το λέω, το βαρύ κορμί, έτσι. Έχει κυρίως μακρινή μεταβίβαση από ό,τι είδα, αρέσκεται πολύ σε αυτό. Είδα 2-3 βιντεάκια. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις παρακολουθήσει, έχεις τη βιντεάκια του ΣΑ.
1: Είδα ένα ωραίο γκολ που βάζει με τα κουνάκι. Αυτό μου μένει.
0: Ναι. Ναι. Θυμίζει κάποιες περιπτώσεις τον Κώστα το Φορτούνι, έτσι, στυλ Φορτούνι, θα έλεγα.
1: Ναι, δεν θα σου λέγα όχι.
0: Ναι. Δεν έχω δει καθόλου τον Σαλάχ Εντίν. Έτσι, δεν τον έχω δει το... Έχει κλείσει αυτή η περίπτωση.
1: Όχι, από την Ιταλία βγαίνει.
0: Α, είναι απλά αυτό που βγήκε από την Ιταλία το μεσημέρι που διάβασα.
1: Εντάξει, ότι ψάχνει αριστερό μπακ Ολυμπιακός, ψάχνει. Ναι.
0: Είναι εφικτή η περίπτωση. Εσύ που αν έχεις κάποια πληροφορία, είναι, ναι. Δηλαδή στις περιπτώσεις... Ναι.
1: Μην εφικτή. Δηλαδή είναι στα ποσά που δίνει ο Ολυμπιακός, 7 εκατομμύρια.
0: Άρα ουσιαστικά έχει ανοίξει και ο δρόμος για να πουληθεί ο Ορτέγκα.
1: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό.
0: Το πιο πιθανό. Το
1: απλά
0: πιθανό.
1: Τώρα, ξέρεις, πλησιάζω και θα μάθεις με την Αϊμέγγεν. Άρα θα δούμε αύριο τη λίστα.
0: Και τώρα που είπες να Αϊμέγγεν, βλέπω εκεί 11 Αυγούστου να λες την κυρία Σόνια, πετάγομαι λίγο μέχρι την Ολλανδία.
1: Όχι. Απλά ήμουν κύριος, της έκανα πρόταση αν ήθελε, να πηγαίναμε... Για διακοπές στην Ολλανδία.
0: Α, ψινόσουνα, να πας στο
1: Παναλληλικό. Να πηγαίναμε Ολλανδία, να κάναμε, ξέρεις, κάναμε tour εκεί στην Ολλανδία και μετά Βέλγιο και να πήγαινα και να είμαι εκεί. Α, ήθελε θάλασσα.
0: Πάντως στο εντός δεν θα είσαι διακοπές,
1: Ούτε στο εκτός θα πάω.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω καν, είμαι σε διακοπές όμως.
0: Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Εμείς μπορούμε να τα ξαναπούμε, έτσι κάνα μήνυμα σου στείλω και όταν είσαι για
1: πρώτη. Ναι, μου. Δεν έγινε
0: λίγο. Λοιπόν, και φιλιά και στο Πάνο. Δίπλα.
1: Να είσαι καλά, Βορεινά μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε κάνα πεντάλεπτο. Πήγα να πω 50 λεπτό.
2: Σε κάνα 50 λεπτό να παραφύγουμε.
1: Όχι, κοίτασα την ώρα, λέω, πότε είναι να δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτό τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση, ο Γιάκουση στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τζέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουση και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη Ζήφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σου φαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα. Και αν γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού. Κορυπάει από τον Ζαφίρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών.

μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Με Παναγιώτη Ρήλιο σήμερα μετά από χρόνια. Εντάξει, όχι χρόνια. Λοιπόν, κύριε Αχλία Τύπα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2:95-79-83-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε 4 φίλους που περιμένουν. 4-16. Αν τα πάει 4-5-20. Λοιπόν, πάμε. Εννοώ 4-5 λεπτό καθένα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει τώρα με τα ταξίδια και αυτά. Μία φορά μίλησα με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Πέτυχα και σένα. Μέχρι πότε θα είσαι?
0: Μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο. Μπορεί έχουμε και μια πιθανότητα για αύριο. Λοιπόν.
0: Εσύ αποφασίζεις. Που έλεγε και η γνωστή τηλεοπτική σειρά τότε.
1: Ναι, ναι, γνωστή τηλεοπτική σειρά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πώς που λέτε για τις φωτιές. Έπεσε πρόσφατα στα χέρια μου μια εφημερίδα, περιοδική έκδοση, κάτι τέτοιο, η οποία είχε πρωτοσέλιδα εφημερίδων της δεκαετίας του 90 και παλιότερες ακόμα. Και είχε ένα πρωτοσέλιδο του 92, του 93. Κάει και ο τελευταίος πνεύμονας Πρασίνου στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι παραβιάζουν το ΕΦΑΡ Αθηνών. Οι Σκοπιανοί προκαλούν με το όνομα Μακεδονία. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, λέω, 35 χρόνια μετά δεν άλλαξε τίποτα. Τα ίδια γράφαν τότε, τα ίδια βλέπουμε και συνέχεια η ιστορία επαναλαμβάνεται στην κακή της πλευρά φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με τις φωτιές, εντάξει, τώρα όλα, πάντα υπάρχει ένας που καίει ξερόχορτα. Εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια παραθαλάσσια μέρη, παραθαλάσσια το τονίζω, και ένα με δύο νησιά έκπληξη. Εμένα μου κάνει πιο πολύ για εμπρισμό, εντάξει, αυτό θα μου πεις. Από δική μου εκτίμηση, αλλά άμα το παρατηρήσεις, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος, κάθε χρόνο καίγονται. Τώρα τυχαίο είναι αυτό?
0: Η Εύβοια, αδερφέ, τουλάχιστον 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή, και μακάρι να κάνω λάθος.
1: Ναι, δηλαδή, τι να πω. Τέλος πάντων, ας πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, εγώ, όπως έχω ξαναμπεί και σε ένα εξωδιονήσι, φιλικά είμαι εχθρός των φιλικών. Mm-hmm. Δεν τα βλέπω. Αλλά επειδή εσύ παρακολούθησες την προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα σε ρωτήσω το εξής. Η ομάδα παίζει, να φανταστώ, φέτος με το ίδιο στυλ, σωστά?
0: Σε σημαντικό βαθμό, ναι. Ότι έχει δοκιμάσει και άλλα πράγματα, έχει δοκιμάσει. Δηλαδή, είδαμε και σε φιλικά, κυρίως με την παρουσία του Ζώτα, αλλά και στις προπονήσεις να χρησιμοποιεί. Τώρα το έκανε αναγκαστικά, γιατί για ένα διάστημα ήταν μόνο ο Γιάρεπτσουκ. Να χρησιμοποιεί και δύο άτομα στην επίθεση, αλλά να αλλάσσονται. Δηλαδή, όταν ήταν μαζί το Μασούρα Ζώτα, όπως έπαιξαν και στο φιλικό που βάλει τα τρία γκολ ο Ζώτα, άλλες φορές ο Ζώτα γινόταν σεντερφόρ, άλλες φορές δεκάρια, άλλαζαν οι δυο τους θέση. Και προσπάθησαν εκείνα να παίξει και κάθετα, που είχε βγάλει και την ασίστ ο Σιπιόνι και μετά δυστυχώς τραυματίστηκε. Επίσης, δούλεψε πολύ στο κομμάτι της επίθεσης κοντά σε κλειστές άμπινες, δηλαδή σε. Και σε μικρό χώρο, δηλαδή να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να σκοράρουν, όπου ήθελε πολλές πάσες μέσα στην περιοχή ή όταν από τα εξαιρεί τα μπακ, όταν κάνουν το overlap, όταν θα ανέβει. Θα ανέβαινε τώρα ο Μαφέο ή αν στο τέλος που χρησιμοποιήθηκε και ο Σάλιακας να πατάνε περιοχή και να γυρίζουν την μπάλα παράλληλα, έτσι ώστε να κάνει μια προβολή το center for ή. Ή το δεκάρι το οποίο ακολουθεί, ή το άλλο το εξτρέμ που να κάνει ανάποδη κίνηση. Τα δοκίμασα αυτά. Το άσχημο ήταν ότι δεν βγήκανε πάρα πολύ λίγες φορές τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί αυτό που κοιτάζει στην προετοιμασία είναι ότι αυτά που δουλεύει ο προπονητής θα βγουν, ξέρεις, και στα παιχνίδια. Θυμάμαι πέρυσι κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που ήταν από την αριστερή πλευρά.
1: Ναι.
0: Το έκανε, ας πούμε, την Πέμπτη. Την Παρασκευή είχαμε φιλικό, μπήκε τέτοιο γκολ το οποίο το είχε δουλέψει την Πέμπτη. Θα δούμε. Απλά τώρα ο Ολυμπιακός και με τις κινήσεις οι οποίες είναι να γίνουν ακόμα και με τους παίκτες που θα φύγουν. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίες προφανώς και οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρα όταν μας έκανε και είπε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το συγκεκριμένο ρόστερ. Αλλά μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να γίνουν πολλές αλλαγές και παίκτες που είναι τώρα εδώ μαζί μας μπορεί να μην είναι.
1: Περιμένουμε
0: αρκετές αλλαγές ακόμα.
1: Από χτες έχουν γίνει οι κινήσεις. Κοίταξε, και σε μάτσο όμως που δεν ήταν, που έπρεπε να κυνηγήσει, να παίξει με άλλο στυλ, δηλαδή μάτσο που ήθελε αποτελέσματα όπως με την Καεράτ, όπως με ποια άλλη ήταν, με τον Άγιαξ, είδαμε και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι.
0: Και όχι σε μεγάλο βαθμό. Για να σου ειλικρινή, τώρα δεν θυμάμαι ποιο
1: με την Καϊράτ. Με την Καϊράτ δεν ήταν το. Δεν πήγε η Καϊράτ να κάνει, ας πούμε, build-up και να την πιέσει ο Ολυμπιακός. Ναι, με τον Άγιαξ, ναι, και ο Άγιαξ έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά. Τώρα έχουμε ένα ατού φέτος. Εγώ πιστεύω στο Φορτούνι για τα μάτια του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί εκεί πέρα έχει άλλα θέματα. Έχει κλειστές άμυνες, έχει τέτοια θέματα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά τα λέμε τώρα πριν τους αγώνες, έτσι δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι. Παρότι ο Μετιλίμπαρ δεν τον έχει ως κλασικό δεκάρι. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει μια σωστή σέντρα, να κάνει ένα φάουλ και να το βάλει ακόμα, να κάνει μια μπαλιά κάθετη. Εντάξει, θα χρειαστεί ο Φορτούνης. Τώρα τους άλλους παίκτες δεν τους ξέρουν από την αλήθεια τους καινούριους που πήραμε. Καλά, θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Τώρα για την Ευρώπη το σύστημα είναι επιτυχημένο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και οι αντίπαλοι πλέον και στην Ελλάδα, οι μεγάλοι αντίπαλοι και στην Ευρώπη θα το έχουν διαβασμένο.
0: Το σύστημα του Ολυμπιακού, ρε, το είπε και ο Μετιλίμπαρ πέρυσι, ότι λέει εμείς παίζουμε το ίδιο πράγμα από τότε που ήρθα. Δηλαδή θα το είχαν διαβάσει στους πρώτους δύο μήνες, δεν χρειάζεται να το μάθουμε μετά από δύο χρόνια.
1: Εντάξει, είναι Champions League όμως, ναι. Και ο Μάτς Champions League ούτως ή άλλως θα ευνοούν το σύστημα του Ολυμπιακού. Απλά εντάξει, τι ήθελα να πω, Ταρέμι έφυγε.
0: Όχι.
1: Όχι, άρα έχεις Ταρέμι, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Και Κλέιτον.
1: Και Κλέιτον. Εντάξει. Κάποιος, θα δούμε τώρα πώς θα, ναι, θα δείξει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και τι θα κάνουμε στα προκριματικά, έτσι. Αν περάσει Champions League, αν δεν περάσει, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του στις μεταγραφές. Δεν ξέρω. Είναι κάτι άλλο
0: όχι,
1: σίγουρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Αυτό το μόνο που μπορεί να παίξει είναι στο να έρθει πιο εύκολα ένας ποδοσφαιριστής στο τέλος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία. Αν δεν τα πούμε και αύριο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά, ρε Μίλτο μου.
1: Με υγεία.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Έλα, καλή νύχτα.
0: Α, και ξεφύγαμε, πήγαμε 6 λεπτά με τον Μίλτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, ρε Μάρκο, τι μου κάνεις.
2: Καλωσορίσατε και δύο. Ο Παναγιώτης μετά από πάρα πολύ καιρό τον ακούω το βράδυ. Και εσύ ήρθες για να ξαναφύγεις όμως,
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Καλά πέρασες έξω γενικά, ευχαριστημένος.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει κιόλας η Ολλανδία.
2: Σ' αρέσει,
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Εσύ δεν είσαι άτυχος να διονύσεις με τους κάψονες.
0: Εδώ Διονύση να γυρίσει, λέει, αύριο, μίλησα σήμερα.
2: Ναι.
0: Γιατί γίνεται το λένε και καλύτερο από το Διονύση. Και μου λέει, του λέω πως θα γυρίσεις σήμερα, όχι, μου λέει, αύριο θα έρθω. Θα ταξιδέψω, μου λέει, με 8 μποφόρ, έτσι έχω διαβάσει.
2: Μάλιστα.
0: Μόνο δεν σήλες πάντα.
2: Να το. Τις ομάδες πώς βλέπεις έτσι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά?
0: Δεν έχω δει Μάρκο παιχνίδι. Σου μιλάω λοιπόν από ούτε Παραθυνακό ούτε ΑΕΚ, τίποτα. Δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να σου πω ότι...
2: Κοίτα, η ΑΕΚ ας πούμε ήταν τυχερή έτσι όπως έγινε. Πέρασε στη πλευρά των ισχυρών. Mm-hmm. Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είναι ομάδες να πεις ότι πέρασα. Δηλαδή... Παράδειγμα, αν μας τύχει η Τσέλιε πάλι. Η Τσέλιε πέρασε στα τρία παιχνίδια, μας κέρδισε δύο φορές. Ή είναι το ζευγάρι, η ομάδα που απέκλεισε τώρα τους Πολωνούς από τη Δανία.
0: Ναι, η Άργους τώρα, κοίτα, είναι μια ομάδα που έχει και ψυχολογία μετά. Είναι μεγάλη
2: πρόκληση. Έχει ψυχολογία και είναι μια ομάδα από τη Δανία.
0: Ναι, αλλά έχει να παίξει και άλλο παιχνίδι. Τώρα παίζει Άργους Σαμπάχ.
2: Η άλλη ομάδα από ποια χώρα είναι?
0: Σαμπάχ.
2: Σαμπάχ.
0: Θα σε γελάσω. Κάνα Αζερβαϊτζάν από πού θα είναι. Πάσα
2: σου. Εγώ σου λέω ότι περνάει. Δεν είναι εύκατα αφρόνητος αντίπαλος κι αυτός. Βέβαια και στους ανίσχυρους να ήταν η ΑΕΚ, κανένας από τους αντίπαλους δεν σου προκαλεί φόβο. Αλλά και οι αντίπαλοι, κάποιοι από τους αντίπαλους που μπορεί να βρει η ΑΕΚ στον δρόμο.
0: Αζερβαϊτζάν.
2: Ναι, όλες αυτές οι ομάδες, ναι μεν η χώρα προέλευσης λέει σιγά, αλλά άμα έχει μια δουζίνα καλούς ξένους και ένα καλό προπονητή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι... Οι μέσους πιθανούς αντιπάλους είναι και μια από τη Βουλγαρία, η Λεύσκη, νομίζω. Έχω μάθει ότι
0: είναι πρώτα απ' όλα είναι. Θα περιμένει η ΑΕΚ τις επόμενες δύο εβδομάδες να δει ποια ομάδα θα πέρασουν. Γιατί είναι η Τσέλη με την Καραράτ, είναι η Καϊράτ του Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφιας, είναι το Άρχους Αμπάχ και οι σίγουρες, ας πούμε, που δεν είναι, είναι οι Βίκινγκ και οι Λίτσερ που δεν έχουν παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, πάντως είναι... Εντάξει, δεν είναι να υποτιμάει κανείς, κανέναν. Τώρα επειδή ακούω τον κόσμο που ασχολείται πολύ με τα συστήματα των ομάδων, τι σύστημα θα παίξει φέτος, τι έπαιζε πέρσι και όλα αυτά. Παιδιά, όπως έχω τα συστήματα θα κάνουν καλά ή να μην φαίνονται καλά, οι απόδοση των παιχτών, ο παίχτης δηλαδή, με την ποιότητα και τη συγκέντρωση και τη διάθεση που έχει να κερδίσει η ομάδα του. Αν οι παίχτες θέλουν και μπορούν, όλα τα συστήματα φαίνονται καλά.
0: Κάνα τη διαφορά, όπως επίσης και στα ζευγάρια, δηλαδή στο ναι. ζευγάρι της στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ναι. Απόψη μου είναι, δηλαδή αν περάσει η Άρχους, καλό είναι να αποφύγει Άρχους και Βίκινγκ, γιατί είναι ομάδες οι οποίες έχουν πέρα, η Βίκινγκ κυρίως έχει παιχνίδια στα πόδια της, η Άρχους έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει παίξει πρεμιέρα, θα παίξει ναι. και άλλες δύο αγωνιστικές μέχρι τότε, θα έχει αρκετά μάτς η Βίκινγκ, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της.
2: Ναι, 15 και είναι το ρόστερ τους, έτσι. Αλλά προέρχονται από χώρες ποδοσφαιρικά αξιοπρεπείς. Mm. Δεν είναι καμία, ας πούμε, να πεις ότι μόνο από το όνομα πέρασε. Που δεν ισχύει αυτό πουθενά τώρα. Αλλά λέω και σαν χώρες, σαν ποδοσφαιρικές σχολές, δεν είναι κακές χώρες, όπως και αυτή από τη Βουλγαρία. Πέρα από το ότι είναι από βαλκανική χώρα, άρα είναι μπαλαδόφατσες που λένε, έχει καλούς ξένους από ό,τι έμαθα και είναι καλό ρόστερ γενικά. Έχει πολλούς και καλούς ξένους. Οπότε δεν έχει, στην εποχή μας δεν έχει περάσει ποτέ κανείς μόνο με την κλήρωση και ακόμα
0: περισσότερο. Ειδικά τώρα.
2: Ποτέ, βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα τώρα στην εποχή μας. Αυτά που λέτε τώρα. Με τον Άκη μιλάς.
0: Μίλησα, πότε μίλησα, προχθές μίλησα.
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά.
2: Χαιρετίσματα, πες. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε Μαρκό.
2: Καλή συνέχεια και στους δύο. Λοιπόν, για χαρά.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Για χαρά.
0: Πάμε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
4: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλή σεζόν κιόλα στα ευρωπαϊκά αύριο. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό ότι και βάσει των αποτελεσμάτων, αν παρακολούθησες των άλλων ομάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήρθαν τα πάνω κάτω. Δηλαδή, παρόλο που κέρδισε μια ομάδα εκτός έδρας με πολλά γκολ, είχαν στην έδρα της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το παιχνίδι αύριο είναι λίγο ύπουλο. Με τους παξούς. Με την Βασιλική.
0: Με τους παξούς. Να σε καλά, ρε συνάφλια.
3: Τι συνούσες.
4: Όταν έλεγα έτσι και μου μείνε για να το διακομωδήσω σε φίλους. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι δεν μου εμπνέει και σιγουριά, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό τώρα. Αν παίζαμε με αυτές τις ομάδες τώρα πριν 5-10 χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση να ανησυχεί κανείς και για τον Παναθηναϊκό και περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά για να αλλάξει, ότι δεν έχει σχέση τώρα πώς είναι οι ομάδες. Ναι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο. Φίλοι μου, γιατί έχουν ακόμα και οι θεωρητικά δύναμες.
4: Ναι.
0: Έχουν κάποιες αρχές στα παιχνίδια τους. Δεν είναι το ότι παλιά ότι κληρώθηκες ομάδα από το Λουξεμβούργο και έχουν προκριθεί.
4: Ακόμα και αυτές ακόμα είναι επίφοβες. Δηλαδή είναι επίφοβο το να την πατήσει κανείς, να την πάσουν τη ζημιά. Αλλά εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι το φοβάμαι πολύ από το αυριανό μάτς, αλλά γιατί δεν βάζουμε και γκολ, βάζουμε δύο γκολ, αλλά χάνουμε και πολλά, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις, ας πούμε, τα άχαστα, ας πούμε. Λες και να θέλουν να το χάσουν τον γκολ. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Δεν χάνεται, ρε παιδί μου. Πρέπει να προσπαθείς. Ο Πελίστρη, τι να πω, ο Τετέι και αυτός χάνει πολλά. Δεν είσαι επιθετικό, ποιος ξέρεις. Ενώ 200, εντάξει, αν πεις τώρα είναι λίγο, ο Ελκαμπή δεν έχει τα βρει τα πατήματά του, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τα βρει, δεν ξεχνιέται τον γκολ. Όταν το έχεις, ας πούμε, κάποτε θα σου έρθει και έχεις βάλει τόσα γκολ και ξέρεις πώς να παίρνεις θέση μέσα στη μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή, να σκοράρεις. Εγώ δεν έχω ένα παίκτη που να ξέρω, ξέρεις, ότι είναι σίγουρο, επειδή μου αν βρεθεί φάτσα με το τέρμα θα το βάλει 100%, ας πούμε. 95%. Εδώ είναι το αντίθετο, δηλαδή το βλέπεις μπροστά στο τέρμα και σημαίνει ότι το στέλνει στα πουλιά ή δοκάρι ή έξω ή από πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, πιστεύω άλλο, γιατί είναι ευκαιρία τώρα να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και το Πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι να μην έχουμε πάλι, και αυτό κλείνω Ηρακλή και συγγνώμη για το χρόνο.
3: Όχι, όχι.
4: Πιστεύω να μην γίνει τα περσινά πάλι με τον Ταμπόρδα φέτος. Γιατί βλέπω ότι δεν τον προτιμάει ο προπονητής σαν πρώτη επιλογή. Στα φιλικά βέβαια τον έβαζε και έβαλε τα γκολάκια του, αλλά...
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω στην αυλή, αλήθεια σου.
4: Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων. Ηρακλή, άμα δεν σε πάρω αύριο, να έχεις ένα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, με υγεία οικογενειακό σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, Ρεσίνα, βλέπεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, Γιάννο, μισό λεπτό. Πού πήγε το μήνυμα, εντάξει, ευχαριστώ, είναι πάρα πολλά, αλλά ο Δημήτρης και από το Πλωμάρι, λέει, αν εδώ αν ακούνε κάποιοι από Μυτιλίνη, λέει, είναι δύσκολο, λέει, αλλά να το μεταφέρω στο ξενοδοχείο Μάλεμη στη Σκάλα Καλονής, μπορεί να φιλοξενήσει οικογένειες από το Πλωμάρι που έχουν φύγει. Λόγω της φωτιάς, βέβαια. Πάμε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά. Μια ερώτηση σας κάνω.
0: Και δύο.
5: Στο μπάσκετ που πέφτουν αυτά τα ποσά, στα συμβόλαια, ναι, τώρα από τον Παναθηναϊκό, παράδειγμα. Ναι. Ένας παίχτης που παίρνει 4 εκατομμύρια, όπως λένε, ναι, με την εφορία πόσο βγαίνει δηλαδή?
0: Πόσο βγαίνει με την εφορία? Παραπάνω. Τώρα είχε,
5: παραπάνω
0: μειωθεί, είχε μειωθεί η εφορία. Δεν ήταν όπως τον παλιά που ήταν εξαιρετικό, το 30%, δηλαδή, που θα πήγαινε 3.900. Πάμε. Δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό ποσό. Όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, είχε πέσει και είχε μειωθεί πολύ η εφορία σε ένα σημείο. Παλιά ήταν ένα 40%. Τότε επί μνημονίων.
3: Έπεσε.
0: Ήταν 40% μνημονίων. Έπεσε όμως και μειώθηκε πολύ και το ποσό. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε διάλειμμα, δεν έχω κάτι τώρα.
0: Α, ρίχτω.
3: Οπότε πάμε να το ρίξουμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μου πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό τη εκπομπή Αυτεράδιο 95-79-283-4-5. Το θέμα λέει πάντω ο Ολυμπιακός λέει ότι πρέπει να πουλήσει κιόλα ποδοσφαιριστέ. Δεν ξέρω, λε, αναβολεύονται λέει για να τη θέλει να εξοδέψει. Ποιο δεν είναι, ο πρόεδρο λέει και όλοι έχουν βολευτεί. Το δεύτερο σέντρο δεν καταλαβαίνω του πόσου έχει βάλει. Ότι πρέπει να πουλήσει και να φύγουν και κάποιοι παίχτε πρέπει. Γιατί το ρόστερ. Δηλαδή τώρα με μεσά και Ορτέγκα και όπως είναι τώρα η κατάσταση είναι στο συν 5 ξένοι για τη λίστα. Αν τα κοπεί ο Κλήτων, να κοπεί ο Αντρέ Λουίς που είναι για μεταγραφή, ο Σιπιόνι, οι άλλοι δύο δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Λοιπόν, θα είσαι μετά τις 6.
1: Τρελαθήκατε μωρέ.
0: Έτσι ρωτάνε
1: πώς
0: εδώ.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: 24% είναι η εφορία, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Θα μας δίνουν από τη...
0: Αναφέρει τα δασφύλλη. Να φέρουμε, τι να σου πω ρε παιδιά, κι άλλο εξτρέμ. Θα πάρει πάντως μια δεξιά. Αλλά είναι πολλοί οι παίκτες. Λοιπόν, παίρνουμε λέει δανεικούς. Καλοί παίκτες να είναι φίλε. Και δεν το λέω δηλαδή, γιατί μου λένε εμένα ότι δεν κάνεις κριτική. Αλλά δεν κάνω. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να είναι καλοί παίκτες. Τώρα, πόσο του πήγε, πόσα λεφτά ήρθαν και όλα αυτά, ούτε θα πανηγυρίσω αν έρθει μεταγραφή 10 εκατομμυρίων, ούτε αν θα έρθει με ένα εκατομμύριο. Το θέμα είναι καλό. Και να παίξει. Και έχει βάλει τώρα φοβερό τραγούδι, να ξέρει. Όταν είχα φύγει από Sport FM, το σήμα τη εκπομπή με Καραϊδρό. Και τρομερό βίντεο κλιπ. Το έχετε δει το βίντεο κλιπ.
1: Ε?
0: Παιχτικό βίντεο κλιπ. Μιλάμε για έπος. Άσπρο το τραγούδι.

0: Ωραίο μήνυμα. Τι παβάζει τώρα, άδεια για να γλιτώσει τις εκπομπές, αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός απροκριματικά. Δεν το είχα σκεφτεί να ξέρεις όταν έκλεισε με ίσως. Όταν έβαλε και ο Ολυμπιακός προκριματικά, δεν θα το σκεφτόταν. Πιστεύεις δηλαδή ότι είπα ξέρω και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Νεϊμέγκεν. Δεν έχω κάνει τέτοιου είδους εκπομπές στα 19 χρόνια που κάνω νύχτα. Δηλαδή, μ' άρεσε πάντως ο τρόπος σκέψης. Απλά τώρα γύρισα από την Ολλανδία. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και άδεια. Τι να κάνω. Να μην πάρω. Ναι, αυτό ήταν το τραγούδι της εκπομπής με το Γιώργο Καραϊδό.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Τώρα ναι, ένα λεπτό.
1: Έπεσε. Άκυρο.
0: Απήρε ο φίλος και έπεσε.
1: Ναι, το κλείσε.
0: Μου γράφει εδώ ο Φούνες σε ένα λεπτό εκεί. Ότι μου λέει χαλάει του Σαλάχ Εντίν ότι δεν θέλει ο παίκτη. Βγήκε ένα δημοσίευμα, φίλε στην Ολλανδία. Που είχε πει και όχι ότι δεν ήθελε να παίξει στην Ολλανδία αυτό. Θα το δούμε αύριο αυτό τώρα. Φούνες, δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο τώρα. Δηλαδή, 2 παρά 20. Αν δηλαδή δεν θέλει να αγοράσει κανένα τον Ορτέκα, τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι σε transfer list. Το Μασούρα, τον Κλέιτον, τον Ταρέμι. Θα του υποστούμε και άλλη σεζόν. Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να φτιάξουμε μια ομάδα που να παίζει μόνη τη στο Ρέντι. Φίλε μου. Και δεν είναι παίχτες όπως ο Ταρέμι που δεν ενδιαφέρονται ή τον Ορτέγκα, θα αναγκαστείς να τον πουλήσεις σε πιο χαμηλή τιμή. Λοιπόν, θα θέλει λέει και κατάλληλα εξτρέμ. Μάλιστα. Έχει από τη μία πλέον. Υπάρχει Τσέλσον, υπάρχει Ρόκα, υπάρχει Ζώτα. Ας φέρουμε κι άλλον και εκεί θα πεις και ο Φορτούνης. Και εκεί ο Κιωροντινέη. Α, έχουμε παίχτες.

0: ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Ζέλσον, ρε, τα πόδια του μπερδεύει, λέει ο Λάμπης. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Ναι.
2: Έλα, Ιρά.
0: Έλα.
2: Τι έγινε, τι κάνουμε, όλα καλά.
0: Τα Bulls.
2: Τα Bulls, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε, γορίλα. Τι γίνεσαι.
2: Χαιρετίζω τον κύριο Ρίλο εκεί.
1: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω για την Εθνική Πόλο.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά με όλα αυτά που γίνεται με τις φωτιές,
0: mm-hmm.
2: δεν ξέρω...
0: Μίλα και για τα δύο. Δεν έχει πάρει, δεν έχουμε κι άλλο στη γραμμή, οπότε... Και να, με, να περάσουμε
2: έτυχε, το πεντάλεπτο. Έτυχε πέρυσι και ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στο χωριό μου στην Πάτρα,
0: mm-hmm.
2: την περίοδο που κάει και η Πάτρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάσαι πέρυσι. Mm-hmm. Μυαλό δεν βάζουμε. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Στο Σικάγο πριν 10 μέρες είχαμε καπνό από τη φωτιά στο Καναδά και ήταν λες και ήταν χιλιάδες μίλια μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και ήταν η πυκνότητα του καπνού λες και ήσουν δίπλα στη φωτιά. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε με κόκκινη κάρτα, ο πλανήτης δεν μας αντέχει άλλο. Και δεν είναι δυνατόν να διεξάγουμε πολέμους για τα πετρέλαια που τα πετρέλαια είναι που καταστρέφουν τον ίδιο τον πλανήτη. Δηλαδή μέχρι πότε. Δηλαδή τι κόσμο θα παραδώσουμε στα παιδιά. Δηλαδή δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Δηλαδή πόσο άπλιστοι μπορεί να είμαστε. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ και δεν ξέρω ειλικρινά. Είμαστε με κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω ποιος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Αβιερόπουλου, καινούριο, το οποίο το έχει γυρίσει στην Αλάσκα, στο Βερίγιο Πορθμό.
0: Mm-hmm.
2: Θα σύντομα ότι είναι μια διόρυγα, η οποία από τη μία μεριά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη είναι η Ρωσία. Και έχουν εξαφανιστεί οι πάγοι, οι παγετώνες. Mm-hmm. Και είναι το σημείο στον πλανήτη που θερμαίνεται πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή και το έδαφος ήταν παγωμένος για χιλιάδες χρόνια εκεί, το έδαφος ξεπαγώνει και εξαφανίζεται. Δηλαδή φεύγει προς τη θάλασσα. Δηλαδή ας όποιος έχει την ευκαιρία μου φαίνεται είναι ελεύθερο στο YouTube να το δει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή εντάξει, τι να πω, δεν είναι απίστευτα πράγματα. Και τώρα εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε για τα πετρέλαια και υπάρχει ένας λαός που είναι σε γενοκτονία και ο κόσμος καταστρέφεται και εμείς υγρών αγόραζαν, πώς το λέγανε η αρχή, δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω. Και μετά μου λες με τη Λίνη που σου στέλνει φωτογραφίες και θυμάμαι εγώ πέρσι στην Πάτρα που σαν είσαι ουσιαστικά ανήμπορος στη φωτιά. Ανήμπορος.
0: Mm.
2: Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μικροί είμαστε μπροστά στη φύση.
0: Σε πάρα πολλά θέματα, γιατί σε πλημμύρα τι μπορεί να κάνεις.
2: Ναι, αυτό και στην βροχή τη δυνατή και στο νεμοστρόβιλο και σε οτιδήποτε. Στο σεισμό που έκανε τις προάλλες στην Ιαπωνία. Είμαστε ανήμποροι μπροστά στη δύναμη της φύσης. Και η φύση κάθε στιγμή όλα αυτά που κάνουμε θα γυρίζει να μπούμε. Τέλος πάντων. Και για την επιτυχία του Πόλο ήταν καιρός να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο.
0: Μα ήταν εκεί συνέχεια, γύρω-γύρω.
2: Παλεύανε πολύ καιρό. Ναι, γύρω-γύρω που λέγεται μια ψυχή ένα απόγευμα και στο βάμπι, γύρω-γύρω. Λοιπόν, είναι μια γενιά αυτή η οποία έχει πάει τρία χρυσά σερί. Είναι under 17 ευρωπαϊκό, Άντερ 18 παγκόσμιο, Άντερ 19 ευρωπαϊκό, Άντερ 21 παγκόσμιο, δηλαδή έχει πάρει 4 σερί χρυσά και έρχεται η σειρά της τώρα να μονοπολίσει το ενδιαφέρον και νομίζω θα δούμε μεγάλα πράγματα με αποκορύφωμα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Εάν είναι όλα τα παιδιά υγιεί και δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τίποτα, είναι το εθνικό μας άθλημα. Άμα παρατηρήσετε τώρα, υπάρχει παγκόσμιο άντερ 16 νεανίδων και κερδίσαμε τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Ισπανίδες. Δηλαδή και όλα, λυπάμαι που θα το πω, είναι όλα μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από την τσέπη των γονιών. Όλα. Όσο και να πιστεύουμε ότι το κράτος και η Ομοσπονδία βοηθάνε, όλη αυτή η αλματώδη πρόοδος και η ανάπτυξη, μεγάλη εργογή είναι οι γονείς. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και να σταματήσουν να τρέχουν, να βγάζουν φωτογραφίες με τα παιδιά σε κάθε μετάλλιο και μετά τους ξεχνάνε να μην έχουν πισίνα να κάνουν προπόνηση. Και μιλάμε για εθνική ομάδα, όχι για κάποιο σωματείο, για την εθνική ομάδα. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε συνέχεια. Αυτά Ερακλή, θα είμαι Ελλάδα.
0: Πότε
2: ελπίζω να έχει περάσει ο Ολυμπιακός, θα ελπίζω να έχει ο Ολυμπιακός Champions League mm-hmm. για να παίζει και η πρώτη αγωνιστική στον Πειραιά για να ανέβω Αθήνα.
0: Πότε θα έρθω.
2: Τέλος Αυγούστου.
0: Τέλη Αυγούστου κύριο.
2: Τέλος
0: Αυγούστου. Ναι, αλλά Σεπτέμβριο θα είναι το Champions League, εκεί.
2: Ναι, θα είμαι εκεί ακόμα.
0: Οκ. Okay.
2: Ελπίζω να γίνουν όπως θα ονειρευόμαστε.
0: Να στείλεις μήνυμα.
2: Δύσκολο βέβαια, αλλά θα δούμε.
0: Είσαι μένες στο... Και αν είναι και από την εκπομπή.
2: Αν έρθω για το παιχνίδι, θα έρθω από την εκπομπή, ναι. Μετά το παιχνίδι, κατευθείαν.
0: Έγινε, αγόρι μου.
2: Εντάξει, καλές διακοπές να έχεις.
0: Και εσύ, φίλε μου, την επιθυμίσαι. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Μην λες, Ηρακλήτος Ζέσον λέει καλό εξτρέμ. Αν υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου, θα σε πήγαινε μέσα για εξύβριση του αθλήματος. Δυσφημίσει το ποδόσφαιρο. Και ο Ρήλος καλύτερος είναι. Τώρα ο Ρήλος είναι καλύτερος εξτρέμ από τον Ζέλσον.
1: Ο Ρήλος δεν τη βρίσκει ούτε με την Τέταρτη.
0: Δεν την έβρισκες.
1: Ναι, όχι πολύ.
0: Καθόλου.
1: Κάποια στιγμή πέρασα από τη Δόξα Βήρωνα έτσι λίγο. Ναι.
0: Τι με σφακιανάκι, γιανακάκι, πώς το λέω.
1: Ούτε καν τους θυμάμαι. Ούτε καν τους θυμάμαι.
0: Βέβαια, τους θυμάσαι.
1: Βέβαια, ρε, εσύ σου λέω ένα δίμηνο, τίποτα.
0: Στην πρώτη ομάδα.
1: Όχι, ρε, εσύ στα παιδικά.
0: Α, δεν είχες κάνει μεγάλο
1: βήμα. Όχι, ρε, σου λέω 2 μήνες. Ίσα ίσα να δω να τη μυρίσω.
0: Και κουράστηκες. Και λες, άστο τα δέντια.
1: Δεν
0: είναι βάρβαρο για μας τώρα.
1: Το παιδί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Πάμε για δοξοβολή. Δοξοβολία. Πάμε, έλε. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
3: Το 147 πόσο πήγε.
0: Άμα δεν μου πεις ομάδα.
3: Με αυτό το 147.
0: Ποιες παίζανε το
3: 147. Τι αποτέλεσμα ήρθε.
0: Κάτσε να μπω τώρα. Πού υπάρχει το κουπόνι ακόμα, θα υπάρχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου.
3: Είναι πια 2 λεπτά, ό,τι θέλει ο Ηρακλής.
0: Όχι με ό,τι θέλω.
1: Λοιπόν, Μικελίν Παλολιπάτ Κάπα. 2-1.
0: Φιλανδία είναι αυτό.
1: Ναι.
3: 2-1.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Από ημίχρονο.
3: Από ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Ηρακλή, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ο το Παναγιώτη που το βρήκε.
1: Ποιος τα παίζει. Τέλος πάντων.
0: Και τα λέμε, τι έχουν οι Φιλανδίες. 2. Όβερ από ημίχρονο ήρθε.
1: Εντάξει, ένα
0: βέβαια, εγώ θα το είχα αγγίξει σε όβερ 3,5 πιστεύω. Μου κάτσε σήμερα στη Ισλανδία. Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν 2-1 στο 29. Το over 3,5 δεν ήρθε ποτέ, δεν πήγε τρίτο γκολ. Από το 30. Κλείνεις, φεύγεις, λες πληρώθηκαμε.
1: Μπα.
0: Μικελίν, εγώ έρχονται over αυτά. Η Φιλανδία, να ξέρεις, βροχή το over.
1: Φιλανδία,
0: και Β' Φιλανδίας και Γ' Φιλανδίας. Αδερφέ, έχω παίξει ομάδα στη Σουηδία. Που είναι ο σταθμός του τρένου της Στοκχόλμης.
1: Είχε ομάδα στο σταθμός του τρένου.
0: Βέβαια, εκεί δρεύει. Ερχόταν όβερα από το ημίχρονο για αυτή. Είμαι ας και πληρώσει. Α, μετά τη βγάλε, δεν θυμάμαι. Βγαίνει Νορντίκ. Νορντίκ είναι ο σταθμός. Ναι, το είχα γράψει και σε στήλη. Ο Ντάρουμ στο σταθμό του τρένου της Στοκχόλμης. Δεν σκόπλακα. Είχα μπει και όλα αυτά. Είχα μπει και όλα αυτά, είναι βέβαια.

0: Ινσουρούκ.
1: Και Ινσουρούκ.
0: Παίξε λίγο Motorhead. Ωραίος. Απόρρο πως πιστεύετε στον Ολυμπιακό, κύριε Πόρτε, ότι ο Σέρτος είναι καλός ποδοσφαιριστής. Πες μου, τι έχει κάνει, το άλλο το λέω. Και το λέτε καλό παίκτη, μας δίνει τις ομιλίες. Δηλαδή στα πρωτοδοσία, εγώ είμαι στα πρωτοβιέζικα και εγώ με τον Σέλσον. Ρε φίλε. Μια χαρά, καλός ποδοσφαιριστής είναι.

0: Κάνει τσουρούκ, λέει, προφέρεται. Οκ, εντάξει, τσουρούκας. Λοιπόν, αλλά τρελό ταμείο μετά Μπέρ United κάποτε. Τι είναι ο Ιωρίλος, ποιος τα παίζει?
1: Συγγνώμη.
0: Τα Μπέρ United. Ξέρεις ότι μια εποχή είχε πάρει Νόβα και δείχνει φιλανδικό το καλοκαίρι για το στοίχημα?
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Ο Διελσίνγκ εγώ.
1: Εντάξει, την είδαμε και στα Ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει δύο φορές.
0: Καλά, με αυτά. Τώρα δεν σου μιλάω όταν είχε πρωτομπεί. Βλέπαμε Ελσίνγκ εκεί, τα γήπεδα τα ωραία. Α, την κομματάρα.

0: Πώ θυμήθηκε τόσο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ την έχω κρατήσει τη λίστα.
0: Αυτή.
1: Την παλιά τη δικιά μα.
0: Ναι. Αυτή ήταν.
1: Αυτή δεν χάθηκε.
0: Με εποχή Σότου. Οι άλλοι, ξέρει πόσα τραγούδια είχαμε κατεβάσει.
1: Μα το είχα δει.

0: Το Γιάννη εκεί είχε βγει την καφιέξη λίγη λιστάρα.
1: Μέσα στο φακέλου του, αλλά φρόντισαν κάποιοι να εξαφανιστούν αυτοί. Τέλος πάντων.
0: Πολεμάνε και εκεί.
1: Ας μην μιλήσω.
0: Πολεμάνε μας, πολεμάνε. Άρα τις αντίξω συνθήκες που χάνονται λύσαμε τα φοβερά τραγούδια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ και για το σπέρνο δύο. Καλό ξημέρωνα. Κουράγιο σε όλους. Κουράγιο και δύναμη σε όλους όσους βρίσκονται είτε στην Κρήτη, είτε στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη και στο Πλωμάρι που μας έστειλε το φίλο ο Δημήτρης με τις φωτιές. Αύριο να ξημερώσει όντως μια καλή μέρα. Να είστε καλά.